0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση, νομίζω είναι μια απαραίτητη. Να σας πω ότι από χθες επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή ως και τις 22 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όσους δικαιούς δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας τον περασμένο Ιούλιο. Λοιπόν, και παραλαμβάνω έως τις 22 του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή έχετε μπροστά σας 4 ημέρες, έτσι, περίπου, για να καταθέσουν τα παιδιά τις αιτήσεις ή οι οικογένειες που δεν είχαν προλάβει την πρώτη προθεσμία. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι καλά αυτό το επίδομα, το έχουμε πάρει 2 φορές εμείς, έτσι. Αυτό το επίδομα δηλαδή μπαίνει στους λογαριασμούς στο τέλος του έτους. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή που έχει να κάνει με τα ζητήματα παιδείας έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, τώρα λέγαμε ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε δηλαδή, τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ σε σχέση με την ισιωτικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί τα παραλείπουν, δεν τα θυμούνται, μπαίνουν σε μια γενική, αν θέλετε, αντίληψη. Η ιστορία ενισιωτικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας και είναι και μια πολύ μεγάλη αδυναμία της Ευρώπης, η οποία δεν έχει την έννοια ενισιωτικότητα, να σας πω. Το λέω γιατί πριν κάποια χρόνια ψάχναμε τον όρο ενισιωτικότητα προκειμένου να γίνει κατανοητή η υποψηφιότητα της Ρόδου και τι εξυπηρετούσε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το λεγόμενο, αν θέλετε, σενάριο περί νησιωτικότητας. Άρα είναι μια έννοια δύσκολη να την αντιληφθούν και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι εκείνοι έχουν εθνική πολιτική ή έχουν κάποιες πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, σημαντικό το γεγονός ότι είδαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την νησιωτικότητα. Αυτή έγινε και από το ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε, να το αναπτύξουμε, να μας δώσει τα βασικά δηλαδή, έχοντας την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο. Ο κύριος Πολυχρονάκος είναι οικονομολόγος και βεβαίως είναι ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Πολυχρονάκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά καταρχήν?
1: Δόξα στον Θεό, μια χαρά. Όσοι έχουμε την υγεία μας, είμαστε καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, πάμε να μας δώσετε μία εικόνα. Τι παρουσίασε δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποια ήταν αυτή έτσι, η πολιτική, η σύμπτυξη των πολιτικών παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την ισιωτικότητα από το ΠΑΣΟΚ?
1: Καταρχάς θα ήθελα να καλημερίσω και πάλι όλους εσάς και τους ακροατές σας και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπορείτε να πιάσετε λίγο τα ακουστικά, να σας ακούμε πιο δυνατά, γιατί δεν είναι καλή επικοινωνία, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Μα ακούτε τώρα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό για τα περιφερειακά μέσα όταν δίνουν βήμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως ακριβώς είπατε, όντως ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Σε αυτά τα πλαίσια, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων των οποίων ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για το θέμα, για τα νησιά μας, για το κομμάτι της νησιωτικότητας. Καταρχάς, σχεδόν όλα όσα ανέφερε αγγίζουν φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, τα νησιά, όπως είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυστηρότεροι κανόνες στην αγορά, όπως είναι οι αξιοπρεπείς συντάξεις, δίκαιη και βιώσιμη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Φυσικά, προσιτή στέγη στα νησιά μας, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εκείνα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την προσιτή στέγη, όχι μόνο για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να εργαστούν στα νησιά, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εκπαιδευτικούς, τα σώματα ασφαλείας, αλλά και για τους ντόπιους κατοίκους. Mm-hmm. Φυσικά, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Όσον αφορά το θέμα της υγείας, ξέρετε, το κομμάτι της υγείας στα νησιά μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ έχει στο DNA του την στήριξη της, του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, ειδικότερα στα νησιά. Να θυμίσω ότι τα πολυδύναμα ιατρία, τα κέντρα υγείας ιδρύθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, το ΕΣΥ ιδρύθηκε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ιδρύθηκε επί ΠΑΣΟΚ, και προφανώς αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για εμάς το θέμα της υγείας. Άρα λοιπόν αναφερθήκαμε και στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας των νησιών μας. Αναφερθήκαμε και στο ότι η κυβέρνηση δυστυχώς κόβει κορδέλες σε δομές μη στελεχωμένες. Είναι σημαντικό όντως να γίνονται παρεμβάσεις κτηριακές, όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα στο θέμα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα μέτρα για την στήριξη αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος με φορολογικά κίνητρα, με κίνητρα ασφαλιστικά, με κίνητρα όσον αφορά το κομμάτι της καριέρας των γιατρών και των νοσηλευτών.
0: Για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί αν θυμάμαι καλά το έχουμε ξανασυζητήσει, δηλαδή ποια είναι τα μέτρα τα οποία συμπληρώνει ή καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι προκηρύξεις βγαίνουν και μάλιστα οι προκηρύξεις βγαίνουν και διάφορα νησιά στον βαθμό που χρειάζεται. Χρήματα δίνουν πλέον και οι Δήμοι, στέγη δίνουν πλέον και οι Δήμοι, όμως το κενό συνεχίζει να υπάρχει στα νησιά και προσπαθώ να καταλάβω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έναντι της πρότασης την οποία καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ή άλλοι κόμματα σε σχέση με την στελέχωση αυτών των ιατρείων, έτσι, από νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως από ιατρικό προσωπικό. Ποια είναι η διαφορά?
1: Ξέρετε κάτι, ακούμε συνεχώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγο πριν και λίγο μετά, το ότι προκηρύσσονται συνεχώς νέες θέσεις. Δεν υπάρχει στελέχωση αυτών των θέσεων. Δεν υπάρχει ζήτηση από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αυτό κάτι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα κίνητρα δεν επαρκούν. Σημαίνει ότι δεν είναι πλήρως στελεχωμένα και στο κομμάτι το κτηριακό, αλλά και των υλικοτεχνικών υποδομών, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Ένας γιατρός, για να πάει σε ένα πολυδύναμο κέντρο υγείας, σε ένα μικρό νησί να υπηρετήσει, σε ένα μεγαλύτερο νησί, σε ένα νοσοκομείο να υπηρετήσει, πρέπει να γνωρίζει ότι έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για να μπορέσει να εξασκήσει το επάγγελμά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει γρήγορα, αν χρειαστεί, μια αεροδιακομιδή. Και δεν θα χρειαστεί ο ασθενής να πρέπει να πάει από νησί σε νησί με ένα πλωτό σκάφος, είτε του λιμενικού, είτε με ένα νοικιαζόμενο πλωτό σκάφος, όπως βλέπουμε σε πολλά νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, με τα μικρότερα νησιά που πηγαίνουν είτε στην Άξο, στο νοσοκομείο δηλαδή της Νάξου, είτε στο νοσοκομείο της Σύρου. Εκατομμύρια ευρώ δίνονται για τις πλωτές διακομιδές, οι οποίες φτάνουν πάρα πολλές φορές, γιατί έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ επερώτηση στη Βουλή για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολλές φορές ένας ασθενής φεύγει με μια πλωτή διακομιδή και πάει σε ένα μεγαλύτερο νησί, σε ένα νοσοκομείο, και από εκεί μετά από 1-2 μέρες μπορεί να φύγει με μια αεροδιακομιδή να μεταβεί στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πρόβλημα που έχει όλο αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, και κοιτάει και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα, δεν είναι μόνο το θέμα των κινήτρων, το οικονομικό, το φορολογικό, αλλά και άλλα θέματα. Δηλαδή τι θα συναντήσει ο γιατρός όταν πάει στο νησί. Και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μεγάλη αύξηση, η ακρίβεια η οποία υπάρχει στα νησιά, είναι πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει η πολιτεία και να βοηθήσει, ούτως ώστε να καλύψει στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται και ζητάει η πολιτεία να πάνε στα νησιά να καλύψουν αυτές τις θέσεις, να καλύψει αυτό το κενό.
0: Μάλιστα. Στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, προτάσεις δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, τι άλλο περιλαμβάνεται σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα, κύριε Πολυχρονάκο?
1: Καταρχάς, πέραν του κομματιού της οικονομίας, γιατί ξέρετε ότι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το θέμα της οικονομίας στα νησιά είναι και η ακρίβεια, είναι και φυσικά η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Να θυμίσω ότι δυστυχώς πέρυσι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και εξαίρεσε την Ρόδο και όλες τις Κυκλάδες. Δεν σας κρύβω ότι περίμενα προσωπικά φέτος να αρθεί αυτή η αρχία και να ακούσουμε από την μεριά της κυβέρνησης την εξαγγελία του ότι η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ θα ισχύσει και για την Ρόδο και για τις Κυθάρες. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο από τη στιγμή που το δημοσιονομικό κόστος, όπως το έχουν υπολογίσει εμείς ως τομέα ενισχυτικής πολιτικής, είναι περίπου στα 100-200 εκατομμύρια. Το υπερπλεώνασμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή και επέρεται και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κ. Πυρακάκης, οφείλεται κυρίως σε αυτή την, το ΦΠΑ, το οποίο εισπράττουν όχι μόνο από τα νησιά αλλά και γενικότερα ευρύτερα από την χώρα. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε και έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ.
0: Αυτό που εσείς υπόσχεστε, ποιο είναι?
1: Η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στην Ρόδο και στις Κυκλάδες, αλλά έχουμε κάνει και μια πρόταση ότι μέχρι να γίνει αυτό, αν δημοσιονομικά η κυβέρνηση μπορεί να δει ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις κτλ. Είναι, ενώ ο τεχνικός τρόπος, αν θέλετε, είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρυσι, μάλιστα στην Ρόδο, όταν είχε έρθει πέρυσι τον Μάρτη.
0: Εδώ, σε εμάς, στην εκπομπή. Σε μένα τα είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ακριβώς. Να δημιουργηθεί λοιπόν ένας κουμπαράς, στον οποίο το πλεώνασμα αυτό του ΦΠΑ να μπαίνει εκεί και αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιούνται μόνο για έργα που θα γίνουν στα νησιά. Από εκεί και πέραν του θέματος του ΦΠΑ, που όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό, αναφερθήκαμε και σε κάποια άλλα ζητήματα, όπως έχουν σχέση με τις υδροδοτικές ανάγκες των νησιών, με το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα της λειψιδρίας στα νησιά. Και φυσικά το ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη φέρουσας ικανότητας για όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας. Να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των νησιών όλο τον χρόνο, όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, να γίνει λοιπόν μια μελέτη φέρουσας ικανότητας και να δούμε πραγματικά σε ποιες υποδομές πρέπει να πάμε και να ασχοληθούμε. Γιατί οι υποδομές στα νησιά, ειδικότερα στα μικρά νησιά, είναι πολύ λίγες σε σχέση με, και πολύ προβληματικές σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη την οποία έχουν. Όσο τομέας νησιωτικής πολιτικής κάναμε και όσο τομέας ναυτιλίας κάναμε στην Χίο πριν περίπου 1,5 μήνα μια ειδική μερίδα στην οποία μίλησε και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μανιάτης από μεριάς Ευρωβουλής και η κυρία Διαμαντοπούλου για το θέμα της ναυτιλίας, που για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα της ναυτιλίας, το θέμα των λιμενικών υποδομών, που πάσχουν οι λιμενικές υποδομές στα νησιά μας και έχουν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Και φυσικά το θέμα της ακτοπλοείας, της μείωσης του ΦΠΑ στα εισιτήρια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε η μοναδική μεσογειακή χώρα που έχει τόσο αυξημένο ΦΠΑ στα εισιτήρια. Πονάει ο κόσμος με τα χρήματα τα οποία δίνει συνεχώς στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η κυβέρνηση έδωσε πέρυσι στις ακτοπλοϊκές εταιρείες μια τεράστια ανάσα με το να μειώσει κατά 50% τα λιμενικά τέλη. Δεν ήρθε όμως βέβαια να καλύψει αυτό το κενό στα λιμενικά ταμεία, και αυτή τη στιγμή τα λιμενικά ταμεία έχουν τεράστιο πρόβλημα γιατί έχουν πολύ μειωμένα έσοδα. Δεν γύρισε ποτέ κανένας να αναζητήσει τους λόγους αλλά και τους τρόπους που θα καλυφθεί αυτό το κενό. Άρα λοιπόν επέρεται λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν υπήρξε καμία αύξηση στα εισιτήρια. Εμείς διαφωνούμε, υπήρξαν αυξήσεις στα εισιτήρια, ειδικότερα στα φορτηγά. Υπήρξε περίπου 15-18% αύξηση στα εισιτήρια των φορτηγών. Αυτό σημαίνει ότι μετακυλίεται όλο το κόστος αυτό στο τελικό αγαθό, σε αυτό δηλαδή που πληρώνει ο νησιώτης στο σούπερ μάρκετ. Συνεπώς λοιπόν μια σοβαρή ακτοπλοεία, μια ακτοπλοεία που να σέβεται φυσικά το περιβάλλον. Όπως έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να πάμε και σε μια πράσινη μετάβαση, αλλά σε μια πράσινη μετάβαση που να σέβεται και τον κάτοικο και τον νησιώτη, σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις σωστές, επιδοτούμενες, ναι, ακτοπλοϊκές συνδέσεις σε άγονες γραμμές, αλλά σωστά επιδοτούμενες, με πενταετής διαγωνισμούς κτλ. Και φυσικά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να μειωθεί το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για να μειωθεί και γενικότερα το κόστος ζωής στα νησιά.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Πολυχρονάκο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μια ανάσα. Μου στείλατε κάποιες φωτογραφίες. Είναι από μια συνάντηση που είχαν χθες στο καφέ, στο People. Ήταν μια συνάντηση. Τι, έχουμε συναυλία? Άλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε στην... Να, εδώ είναι. Δεν πάω να το κρύψουμε, δηλαδή, στο People είναι. Τι είναι, Ρέμος Κολιάδης. Πού θα τραγουδήσει ο Κολιάδης? Καμία συναυλία του Ρέμου? Εντάξει, γνωρίζονται με τον Κολιάδη, γιατί ο Κολιάδης, νομίζω, επί Ρέμου και αργότερα δούλεψε ως μεταφραστής τον τότε προπονητή του Ηρακλή. Ο Ρέμος ήταν μια εποχή που ανέλαβε την προεδρία του Ηρακλή, ήταν τότε που μπλέχτηκε σε διάφορες δικαστικές περιπέτειες, έχασε, νομίζω, και αυτός αρκετά χρήματα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε έχουν γνωριμία από το παρελθόν. Καλές είναι αυτές, έτσι, καλές είναι αυτές οι στιγμές. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, Βασίλη, επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζόμενους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. 12 Οκτώβρη εντάσσονται ιδιωτικές δομές υγείας σε κλάδι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, όπως και τα κομμωτήρια. Για σένα είναι αυτό. Βασίλη, το κομμωτήριο. Ας κάνει μιζαπλή τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Λοιπόν, καθαριστήριο το χρειάζεσαι, γιατί τόσα που σου λέω πρέπει να καθαρίζεσαι. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics και τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Διαχείριση λιμάτων, εδώ είμαστε μια χαρά, πρέπει να ταχθούμε όλοι με αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε, λέει, απόψε έχουμε το απόγευμα την τέταρτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου. Να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια νέα διαδικασία λογοδοσίας. Έχει οδηγήσει πουθενά, αλήθεια, αυτή η διαδικασία της λογοδοσίας. Δηλαδή,

δεν τα καταφέρουμε. Έχουμε μία αδυναμία. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να είμαι απόλυτος σε κάποια ζητήματα, αλλά χαρακτηρίστε από αυτή την έλλειψη η Δημοτική Αρχή. Χαρακτηρίζεται από αυτή την έλλειψη. Έχουν μία αδυναμία στο να πετύχουν τα αυτονόητα. Για το Ροδίνη η συζήτηση. Πήγαινε στο Ροδίνη, Βασιλάκη, να δεις τι γίνεται. Τίποτα. Λόγια, ιστορίες, βίντεο, διάφορα, ντρόν και όλα τα σχετικά, και πηγαίνεις τώρα και βλέπεις το τι συμβαίνει. Και σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 2 μήνες πήραν την πρωτοβουλία, 3 μήνες, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος πάει και καθαρίζει το Ροδίνη δηλαδή. Οι άλλοι σκορπάνε πραγματικά εκατομμύρια και πήγε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο οι πολίτες να καθαρίζουν και ο Δήμος να επικουρεί. Και την ίδια ώρα, αυτό είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Έχουμε μία σύμβαση η οποία αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. 90 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίξτε λίγο τα μάτια σας. Το λέω και στους πολίτες. 90 εκατομμύρια ευρώ. Χθες, αν δεν έβρεχε, δεν θα έχει καθαρίσει και ο τόπος. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον εκάστοτε Δήμο, έχει να κάνει και με εμάς. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά φτάνει, ρε παιδιά. Φτάνει. Κάντε κάτι. Φέρτε κάπου ένα αποτέλεσμα. Πείτε ότι αυτό το πήρα από εκεί και το έκανα εδώ. Γιατί τώρα πανηγυρίζουμε και κάνουμε τους κάποιους πάνω σε έργα και προσπάθειες άλλων. Που φυσιολογικό είναι ότι εκτελούνται, γιατί ο χρόνος καθορίζεται από κάποιες πράξεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση δηλαδή. Τώρα δηλαδή κάνουμε και εμφανιζόμαστε πάνω στα έργα του Φώτη Χατζηδιάκου και του Αντώνη Καμπουράκη. Υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε κρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας έλεγα με αφορμή αυτό το πολύ ωραίο το οποίο πρόβαλε ο Δήμαρχος, που είχε να κάνει με την επέκταση του θαλασσινού διαδρόμου, δηλαδή το λεγόμενο ξύλο πεζοδρόμιο, εκεί μεταξύ του Κόβα και του λιμανιού της προβλήτητας των Αγγέλων, δηλαδή το λεγόμενο τουριστικό λιμάνι. Ωραία. Οι μεγάλες αλλαγές, η μεγάλη χάραξη, η μεγάλη δουλειά έγινε το 16 επί Χατζηδιάκου. Και μετά ήρθε και εντάχθηκε, γιατί έτρεχαν οι διαδικασίες για να μπει Ταμείο Ανάκαμψης και μετά ένα μικρό ποσό στο Δήμο της Ρόδου επί Καμπουρέκη. Αλλά ο σχεδιασμός είναι 20 χρόνια πίσω. Γιατί αυτά? Γιατί δεν υπήρχε η χάραξη, έτσι, εγιαλού δηλαδή, σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες της Ρόδου. Τι να κάνουμε, έχουμε ζητήματα σε αυτά. Λοιπόν, τώρα που πάμε, θα πάμε όπως μου ζητάς. Πάμε τώρα. Τι θες, τσιγάρο? Θες τσιγάρο? Ρε, άστα αυτά που λες τώρα. Αυτά τα σάπια. Αυτά είναι πρόφαση. Εντάξει, βρίσκει κάθε ώρα. Όχι, δεν με κερά σήμερα. Φοβάσαι που σε καρφώνω, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ το λέω. Μουσική και διαφημίσει. Ο απέναντι, εσύ δεν πρέπει να λέγεσαι, πες το Χατζιουάνο, τσιγάρος που πρέπει να λέγεσαι. Ο άλλος μόλις πω διαφημίσεις, κομμάτι και διαφημίσεις, την έχει κάνει. Σε λίγο θα ανέβει το τσιγάρο από το στούντιο μέσα. Λοιπόν, έλα, πήγαινε να κάνεις τσιγαράκι και να επιστρέψεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα να δούμε τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν τα εθνικά, δηλαδή, ενώ αυτόν τον παροξυσμό ο οποίος επικρατεί στην Τουρκία, η πρόκληση κατά τους Τούρκους ήταν το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε, ως όφιλε δηλαδή, και το Καστελόριζο και την Στρογγύλη και την Ρο. Δηλαδή δικά μας ισιά είναι. Τι θα συζητήσουμε τώρα? Παροξυσμό στην Τουρκία. Σας έλεγα και νωρίτερα, αναλυτές επί αναλυτών. Να βλέπουμε χάρτες με το Καστελόριζο, με τα υπόλοιπα νησιά, και να ακούμε την γνωστή έτσι καραμέλα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στη γειτονική χώρα. Έχουμε την χαρά, πάντα βεβαίως την τιμή, Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει ο στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα, όπως καταλαβαίνετε, γνωρίζει άριστα την τουρκική. Οπότε είναι κάποιος που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτή η μανία των Τούρκων. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννου.
0: Τι έχουν πάθει οι Τούρκοι τώρα?
1: Δεν έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα, κύριε Χατζηγιάννου, ότι η Τουρκία την επικοινωνία, μιας και έχει ιδρύσει και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας από το 2019 υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, υπό την Προεδρία, τη χρησιμοποιεί ως ένα μέρος στρατηγικής της. Δηλαδή, ενώ εμείς άνθρωποι με δημόσιο λόγο σε αυτά τα θέματα, και εγώ μπορώ να πω κατά μία έννοια, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, αναλυτές, στρατηγιστές, απόστατοι, μιλάμε και λέμε την άποψή μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και τώρα στο δικό σας ραδιόφωνο. Στην Τουρκία αυτό είναι όπλο στα χέρια της Τουρκίας. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Και το βλέπουμε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένες εκπομπές, συγκεκριμένοι άνθρωποι παίρνουν μία γραμμή, μία εντολή και βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για την επικοινωνιακή επίθεση, άσκηση πίεση στην Ελλάδα. Το είδαμε και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πιο ευκρινές θα έλεγα, γιατί η Τουρκία θέλει να αποτρέψει την Ελλάδα, θέλει να σπάσει τον άξονα Ελλάδα και Προϊσραήλ, και θέλει να αποτρέψει την Ελλάδα να τοποθετήσει οπλικά συστήματα στα νησιά μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας σε νησιά με ισχυρή άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Επαναλαμβάνω και πάλι, η Τουρκία όλα τα βλέπει μέσα από ένα μάτι άμυνας. Γι' αυτό και έδωσε απάντηση, μας κούνησε το δάκτυλο, άκουσον, ο εκπρόσωπος του Τουρκού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μίλησε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ενώ είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, τώρα, γιατί η Τουρκία τέτοιος παροξυσμός με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο? Αυτές οι επισκέψεις θα έπρεπε, η Τουρκία, επειδή έχει συνηθίσει, θεωρεί τα νησιά είναι πολύ κοντά της, η εγκύτητα δεν αποτελεί παράγοντα καθορισμού των συνόρων, γιατί αυτά καθορίστηκαν με συνθήκες μετά από τους πολέμους.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το κοντά σε εμάς, δηλαδή αν πούμε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πιο κοντά στη Αλεξανδρούπολη και πιο μακριά από την Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Δεν είναι ελληνική, δυστυχώς. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να μειωθεί η απόσταση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, προχθέσιμου για 7 μέρες στη Λέσβο που έχω υπηρετήσει στο παρελθόν, να υπάρξει μια μείωση της απόστασης, εννοώ από πλευρά σύνδεσης με αερογραμμές και με
0: ναυτιλιακά. Αυτό που ουσιαστικά εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός για το Καστελόριζο, ακόμη ένα δρομολόγιο, μεγαλύτερη σύνδεση, μεγαλύτερες ευκαιρίες, άρα ουσιαστικά βήματα ανάπτυξης για να είναι πιο αλληλένδετη έτσι, η ένωση με τα υπόλοιπα νησιά, με τη Ρόδο εν προκειμένου.
1: Φυσικά. Οι Τούρκοι λοιπόν πήραν, το κάνανε σημαία και μάλιστα εμφάνισαν ως απάντηση, άκουσαν, ότι μετακίνησαν μια ταξιαρχία, η οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτή η ταξιαρχία, η 51η στο Σόκεν.
0: Ναι, για εξηγήστε το, κατά σε σχέση με άλλους ακαδημαϊκούς ή πρώην αξιωματικούς, να διαφοροποιήσετε λέγοντας ότι μην τσιμπάτε εύκολα την προπαγάνδα των Τούρκων.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το πιο χαρακτηριστικό, αλλά θα σας πω με συγκεκριμένα στοιχεία. Πριν από μερικές μέρες, ένας Τούρκος απόστρατος των ειδικών δυνάμεων στρατηγός ανέλυε όλες αυτές τις εξαγγελίες των Τούρκων για τις νέες ταξιαρχίες και είπε: μπορεί να εξαγγέλουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει γίνει. Και μιλάω για τις 40 ταξιαρχίες που είπαν καταδρομών. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Εγώ έχω πάει και στο Χοζάτ, όπου είναι η μητρική έδρα της αυτής της ταξιαρχίας, όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας, τότε ήταν ταξιαρχία εσωτερικής ασφάλειας, και στο Σόκε, όπου υπάρχει και η υποδιοίκηση μιας άλλης ταξιαρχίας καταδρομών, της 11ης στρατιάς Αιγαίου. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την διαταγή μετάθεσης του ταξιάρχου, του διοικητού της ταξιαρχίας της 51ης, όπου παρατάθηκε η διοίκησή του για δεύτερο έτος και ανέφερε ως νέα έδρα το Σόκε. Και πήρε τα ελληνικά μέσα μαζικές ενημέρωσης, το ανέβασαν, οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν αυτό και, και μάλιστα είδαμε ένα παροξισμό και μια λες και άλλαξη ισορροπία στο Αιγαίο, αν πήγε μια ταξιαρχία καταδρομών στο Σόκε η οποία δεν πήγε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βίντεο πριν από μια εβδομάδα στο Σόκε, στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας ονομάζεται το Σόκε, όπου γίνονται οι εκδηλώσεις για τα 104 έτη από την απελευθέρωση του ελληνικού στρατού. Και είναι όλες οι αρχές, αγήματα, αστυνομικές δυνάμεις, καταθέσεις στεφάνων. Είναι ο διοικητής της ταξιαρχίας. Δεν υπάρχει άγημα καταδρομών. Δεν υπάρχει πουθενά στρατιωτικό άγημα. Είναι δυνατόν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όταν υπάρχει μια τέτοια εκδήλωση και όταν υπάρχει και ο φρούραχος και πάει καταθέτει στεφάνι, πρέπει να υπάρχει άγημα από τη δύναμη που διηγεί. Δεν υπάρχει κανένας καταδρομέας, λοιπόν. Υπάρχει ένα πανοραμικό που δείχνει όλες τις δυνάμεις. Πρώτο. Δεύτερο, οι μεταθέσεις, όλες οι μονάδες αυτής της ταξιαρχίας είναι στη Βόρεια Συρία από τις επιχειρήσεις του 18-19 και έχουν μείνει εκεί. Οι μεταθέσεις των κατωτέρων αξιωματικών και των ανωτέρων της ταξιαρχίας που βγήκαν φέτος, όλες τοποθετούν τους αξιωματικούς σε μονάδες στη Βόρεια Συρία. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό θα γίνει στο μέλλον. Οι Τούρκοι όταν λένε κάτι, το λένε, αλλά θα γίνει στο μέλλον. Το πώς το θα εξαρτηθεί και από την κατάσταση στη Συρία. Όμως αυτή τη στιγμή οι μονάδες είναι στη Συρία και δεν υπάρχει καμία μονάδα, ούτε μία δημιουργία που θα μπορούσε να πάει ως άγημα στο Σόκε. Η Τουρκία είδαν ότι εμείς τσιμπήσαμε και άρχισαν λοιπόν. Α, να πω και το εξής, ότι ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, λόγω της κατάστασης στη Συρία και με τα θέματα που έχουν και με το Ισραήλ, είπε δεν θα μετακινηθεί καμία δύναμη στρατιωτική από τη Συρία. Άρα λοιπόν εμείς, οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό επειδή το ανεβάσαμε και κάναμε ως μείζον θέμα ότι μια ταξιαρχία πήγε έναντι της Σάμπος στο Σόκε, η οποία αλλάζει τις ισορροπίες και απάντησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, που ένας Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή η μετακίνηση ταξιαρχίας, όποτε θα γίνει, αποφασίστηκε πριν από μήνες.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς αναδημοσιεύουμε ή ουσιαστικά περνάμε την είδηση στον ελληνικό τύπο. Να επιστρέψω λίγο στο όσα συμβαίνουν και με την λεγόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών, τα λεγόμενα ταραγμένα νερά, και επειδή εσείς μιλάτε την τουρκική, να σας ρωτήσω το εξής, προσπαθώ να καταλάβω αν πράγματι αυτό συμβαίνει. Ότι πέρα από τη διαρκή ενόχληση των Τούρκων που δεν θέλουν την στατικοποίηση των νησιών και όλα τα σχετικά, ή αν αυτό ενέχει και μία κίνηση από τον ίδιο τον Ταγί Περντογάν σε σχέση με το Εθνικό Κοινοβούλιο δηλαδή της Τουρκίας, προκειμένου να πάει σε έκτακτες, σε πρόορες εκλογές, με πρόσχημα, αφού διασφαλίσει εκείνες τις ισορροπίες, να ανανεώσει τη θητεία του στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας, στρατηγέ. Υπάρχει αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Το ένα είναι η επίκληση κατάσταση πολέμου. Αυτό δεν θα έδινε στον Ερντογάν αυτό που θέλει, γιατί τότε στην ουσία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να παρατείνει την θητεία του για ένα έτος. Ο Ερντογάν θέλει την επανεκλογή του.
0: Ακριβώς.
1: Άρα επίκληση πολέμου δεν υπάρχει στο τραπέζι κατά από αυτή τη θεώρηση. Αυτό που θέλει σίγουρα όμως στην Τουρκία, πάντα προεκλογικά, γιατί πλέον ο Ερντογάν το είπε προχθές από τη Ριζούντα όπου κατάγεται, ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο γιατί θέλει να επανεκλεγεί και δεν μπορεί ο Ερντογάν να πάει. Πάντα γίνεται προεκλογικά αυτό, ανεβάζει την ένταση στα εθνικά θέματα, πάντα, και ο συνήθις ύποπτος είναι Ελλάδα-Κύπρος. Τώρα είναι και το Ισραήλ, αλλά εκεί δεν τον παίρνει και τόσο πολύ. Και υπάρχει και μια προβολή των αμυντικών προγραμμάτων, η σπουδαία Τουρκία που έχει αμυντική δημοθένεια κτλ. Νομίζω ότι αυτό πρώτο θα το δούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Ερντογάν να πάει σε προεκλογές, γιατί μιλάμε για το χρόνο, το 2028 εκλογές, το παραχρόνο, αν και λέγεται ότι θέλει πρόορες μέσα μια αποαλλαγή των εδρών, που αυτό γίνεται, βλέπουμε μετακινήσεις.
0: Αυτό προσπαθεί να κάνει, έτσι. Δηλαδή, δεν πρόκειται να φύγει.
1: Δεν
0: είναι διαθετημένος να φύγει, δηλαδή θα βρει εκείνο τον τρόπο προκειμένου να παραταθεί θητεία του.
1: να σου πω κάτι, θυμάμαι, ήμουν ακολούθως άμυνα στην Άγκυρα,
0: ναι.
1: Όπου είχε κατασκευαστεί το παλάτι το καινούργιο,
0: ναι.
1: Το προεδρικό μέγαρο αυτό, το οποίο είχε κοστεί 380, αν θυμάμαι, εκατομμύρια δολάρια,
0: mm-hmm.
1: Και τότε είχα αναλογιστεί και είχα πει, και μετά το υποστήριζα συνέχεια, μα ένας άνθρωπος που θέλει και κατασκευάζει ένα καινούριο παλάτι, το θέλει για να είναι εσαΐ, γιατί είναι και λάτρης των Οθωμανών, των Σουλτάνων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε θέλει, Ερντογάν δεν θέλει να παρατήσει την εξουσία, θέλει όσο η υγεία του το επιτρέπει να συνεχίσει, και αυτό είναι αυτό που θέλει ο Ερντογάν, αυτό που σκοπεύει, άσχετα των συζητήσεων περί Δελφίνων, όταν ο Ερντογάν θα πει εγώ σταματάω, γιατί είναι το απόλυτο αυθεντικό στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θέλει να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στην Εθνοσυνέλευση, μιλάω για αριθμό εδρών, για να μπορέσει να πάει σε πρόορες εκλογές μέσα από μια τροποποίηση του συντάγματος. Για να πας όμως σε πρόορες εκλογές δεν μπορείς να έχεις χαμηλά ποσοστά, και για να αυξήσεις τα ποσοστά σου θα πρέπει να ανεβάσεις και την ένταση στα εθνικά θέματα, τα οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό ζούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά. Νομίζω κατανοητά τα όσα μας είπατε. Έτσι, και επαναλαμβάνω ότι έχετε την δυνατότητα να μιλάτε και τα τουρκικά, άρα καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο από όλους. Και με έναν απλό τρόπο περνάνε και σε εμάς. Να είστε καλά στα δικές σας. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάζαρο Καμπορίδη, τον αντιστάτικο αναποστρατεία. Επαναλαμβάνω, στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα. Άριστα μιλάει τα τουρκικά, καταλαβαίνει και μπορεί να διαβάσει δηλαδή πίσω από τα συνθήματα, τα μηνύματα και όλες αυτές τις ιαχές, δηλαδή τι σκοπεύει να πράξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι εκεί πάει ο Ερντογάν, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να φύγει εύκολα, όπως επίσης θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η απόφασή του να δώσει το όνομα Ισταμπούλ στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έχει να κάνει με αυτό το οποίο ευελπιστεί δηλαδή ο ίδιος, κάποια στιγμή αν αποφασίσει να φύγει από τα κοινά, το αεροδρόμιο της Ισταμπούλ να πάρει το δικό του όνομα, δηλαδή να ονομαστεί αεροδρόμιο Ταγί Περντογάν. Να το θυμάστε, καλά να είμαστε έτσι, τα επόμενα χρόνια. Ο άνθρωπος θέλει να είναι ο θεμελιωτής της νέας Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει δύο αεροδρόμια στην Κωνσταντινούπολη, τρία είναι, έτσι. Λέω ότι δύο στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, δηλαδή, σε αυτό το τιμήμα. Δύο το Κεμάλ Ατατούρκ, το άλλο θα λέγεται Ταγί Περντογάν, και έχουμε και το Σαμπινά απέναντι, που είναι στην τουρκική πλευρά, στην ασιατική πλευρά, για να το πω σωστά. Λοιπόν, είναι δεδομένο. Αυτό ψάχνει, θα τα καταφέρει, γιατί δεν υπάρχει άλλος, έτσι. Και όποιος επιχείρησε να βρεθεί στο δρόμο του, είδατε που κατέληξε. Πραγματικά λυπάμαι για αυτό το οποίο τραβάει ο Ιμάμογλου, στον οποίο πιστεύαμε ότι θα περνούσε μια νέα εποχή στην Τουρκία. Και ο Ιμάμογλου και όλοι οι εταίροι του Ιμάμογλου. Λοιπόν, τι πάμε τελευταίο. Α, το είπαμε και χθες, ότι έχουμε ακόμη μία μετάθεση μιας ημερομηνίας. Όλα παίρνουν παράταση. Μία εβδόμου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Άρα λοιπόν μετά τις εκλογές ή την περίοδο των εκλογών. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ραντεβού για την Δευτέρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παράλληλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διαφάνεια, τη Λογοδοσία και τη Χρηστή Διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές, χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Συνάντηση με την προσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία, αλλά και το στόχο της για ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία, ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε η Νίκη, παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο για το κόμμα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός ακόμη κόμματος στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβουλή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Έχουμε εικόνα από τις κοινότητές μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι στο 0,8%, άρα μπαίνουμε στη Βουλή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα καταγράφει έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής. με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Έθυρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα μαζί. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, ποια επικαιρότητα? Τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβάνονται καθημερινά. Ξέρετε, άρχισε πλέον αυτό το πράγμα να κουράζει. Ευτυχώς υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα, γιατί αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά της γείτονας χώρας. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Κατά τα άλλα, εσωτερικά πλέον άρχισε να κουράζει το πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύονται, ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούν την εξουσία, τα κόμματα, αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αποστροφή τελικά γύρω από την πολιτική, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Είναι επικίνδυνο. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, αλλά βλέποντας επίσης, αγαπητοί μου φίλοι, και τι γίνεται στα social media, θα πρέπει να σας πω ότι διαπιστώνω, και έχει να κάνει με αυτό το οποίο σας είπα, ότι υπάρχει ευτυχώς μία σταθερότητα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα, και η Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκει, έχει βρει το βηματισμό της και κινείται στο σωστό δρόμο. Βλέπω στα social media ότι έχουν παρισφρήσει από την γείτονα χώρα. Δηλαδή το είδα τώρα στο δικό μου λογαριασμό, που έκανα ένα απόσπασμα από την ανάρτηση, από τη συνομιλία που είχα τις προάλλες με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Πολλά έτσι τουρκικά προφίλ έχουν κάνει την παρουσία τους, και ξέρετε, όχι με τον καλύτερο τρόπο, με, καταλαβαίνετε τώρα, ύβρις και τα λοιπά και απειλές. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και σε συνδυασμό με τα όσα άκουγα προηγουμένως από τον συνομιλητή Βασίλη του Τέρη, ο κύριος Καμπουρόπουλος δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κύριος Καμπουρίδης,
1: στρατηγός,
0: φαίνεται, ο οποίος γνωρίζει καλά τα πράγματα, γιατί έχει διατελέσει, έχει υπηρετήσει στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι δίδεται γραμμή γενικώς, ας πούμε. Η Τουρκία, ξέρετε, είναι μια χώρα η οποία μιλά πολύ, οι πολιτικοί της μιλάνε πολύ και εξαντλούν όλη τους την ενέργεια στο να μιλάνε, στο να απειλούνε. Στην πράξη έχετε δει να γίνεται κάτι? Και δεν αναφέρομαι με εμάς, και δεν πρόκειται να τολμήσουν εδώ, όταν ήμασταν αδύναμοι κατά το παρελθόν και δεν τόλμησαν, θα τολμήσουν τώρα που η Ελλάδα είναι δεύτερο Ισραήλ? Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν είναι εκεί το θέμα. Να δείτε τώρα, στη συμμαχία κάνανε σύμφωνα αμυντικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Επιτέθηκαν οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Είδατε κανείς από εσάς καμία υποστήριξη είτε από το Πακιστάν είτε από την Τουρκία?
1: Τίποτα.
0: Άλλα λόγια να κάποια. Λόγια μονάχα, απειλές και τέτοια πράγματα. Είναι, ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό των απολύτιστων, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, γιατί έχω πολλούς φίλους από την Τουρκία και είναι καλοί άνθρωποι και αγαπάνε την Ελλάδα, έρχονται, κάνουν τις διακοπές τους. Και τώρα μάλιστα άκουγα τον Τέρι να λέει ότι τους δίνουν γραμμή και τους απειλούν και τους βρίζουν για αυτούς οι οποίοι έρχονται να κάνουν διακοπές, ας πούμε, στα νησιά μας. Παιδιά, ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Αγαπημένοι πρέπει να είμαστε. Μην πέφτετε θύματα των πολιτικών, γιατί και η Τουρκία, ξέρεις, έχει τώρα εκλογές. Οπότε, όποτε θέλουν να ξεχάσουν τι γίνεται στο εσωτερικό, φροντίζουν να ασχολούνται με το εξωτερικό. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Την άλλη μεριά, βέβαια, τους ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει μια Ελλάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο ένα και περισσότερο δυνατή. Σκεφτείτε το 2030, δηλαδή σε 3 χρόνια από τώρα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το project. Καταλαβαίνετε τι θα είναι η Ελλάδα. Τι θέλετε στη θάλασσα, τι στην στεριά, στον αέρα. Στη στεριά, ξέρετε, οι πόλεμοι τώρα δεν γίνονται
1: πιο πολύ
0: με τα πόδια. Ακριβώς. Αλλιώς γίνονται τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήδη και τώρα η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο της. Και εδώ δεν νομίζω ότι είναι κάποιος που τη συμπαθεί ή κάποιος που την αντιπαθεί. Είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα μας είναι η πατρίδα μας, την αγαπάμε όλοι και την θέλουμε να είναι ισχυρή, να είναι δυνατή. Το κλείνουμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Τι λες ρε Βασίλη, να πάμε στα τοπικά μας θέματα.
1: Ε? Να πάμε, γιατί.
0: Ρε εσύ το ξέρεις ότι χθες ήταν ωραίο στη Ρέδο, στη Ρόδο.
1: Είδα κάτι φωτογραφίες.
0: Ναι, ήτανε, ναι. Yeah. Παναγιώτη, δείξε φωτογραφίες του Ρέμου. Ήτανε Βασίλη, νάτος, με το Δήμαρχο. Ήτανε απέναντι στην, στο Μαρμαρίς, εκεί πλάι κοντά. Ήταν σε ένα κέντρο, Βασίλη, για τους πολύ έχοντες μακαρόνι πολύ, για τους ματσό. Τώρα, αν πω εκατομμυριούχους, μπορεί να τους αδικήσω, γιατί μπορεί να είναι και δισεκατομμυριούχοι, ξέρω εγώ. Και ο Ρέμος είναι ταξικός τραγουδιστής, αν δεν το ξέρεις, Βασίλη. Γι' αυτό δεν το χωνεύουν πολλοί, ας πούμε, έτσι, αριστεροί και αυτά εδώ. Είδες τι γράφουν του Δημάρχου από κάτω, στο τέτοιο, τον κατηγορούν τον, τον Δήμαρχο. Ταξικός που λες τραγουδιστής ο Ρέμος. Ήτανε στο Μάρια. Α, Μαρίς Ρισόρτ. Έτσι λέγεται το εκεί που πήγε και το τραγούδισε, να πούμε. Και κάνει τέτοιες εμφανίσεις, ξέρεις, πολύ χρήμα. Μα πάρα πολύ χρήμα. Δες τον, άνεση, ε, ορίστε. Με τη βερμούδα του. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει οικειότητα με τον
1: Δήμαρχο.
0: Με τη Δημαρχάρα, ναι. Τώρα ο Δήμαρχος τα ακούει όμως από την πλέμπα. Σου λέει, ρε Κολιάδη, σου λέει, τι δουλειά έχεις εσύ με το Ρέμο. Χάθηκε η Μποφίλη, πώς τη λένε αυτήν εδώ. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Γεια σου ρε Αντώνη Ρέμο, ρε είναι η αδυναμία μου, είναι τραγουδιστάρα. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα, ε? Μου λέει η Αργυρούλα, κάτι τόσο. Μου λέει, παπά, πάμε εδώ, πάμε και έλα, πάμε στο Ρέμο και αυτά. Και όλο της λέω, βρίσκω, δε, με πιάνει σε ακατάλληλη στιγμή, δε. Αλλά εντάξει. Και, ναι. Και ο Ρέμος, τραγουδιστάρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, λοιπόν, τώρα στα της Ρόδου. Λέει, του είπε, λέει, ο τέτοιος, πώς τον λένε, ο Κολιάδης, ότι όταν είναι να κάνεις καμία συναυλία στη Ρόδο. Και είπε, ναι.
1: Εκεί θα πει.
0: Εντάξει, αυτό έλειψε. Λοιπόν, Θανάσης Μπαράκας, πώς θα πας με τον Αντώνη Ρέμο? Τα πας καλά, Θανάση μου? Ο Παραολυμπιονίκης μας είναι κοντά μας.
2: Ως μουσικός με όλους τους καλλιτέχνες θα πάω μια χαρά.
0: Την αγαπάς τη μουσική, ε?
2: Δούλευα 10 χρόνια επαγγελματικά.
0: Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Την έχεις πεθυμίσει, την έχεις νοσταλγήσει τη δουλειά?
2: Όπου και να πάω σε μαγαζιά, πάντα συναδέλφοι θα ανέβω πάνω, θα πω 2-3 τραγούδια.
0: Θα πεις τα τραγουδάκια.
2: Πιο ωραίο.
0: Είναι όμως, ο Ρέμος είναι όμως δύναμη, έτσι? Ή ως αριστερός εσύ δεν το γουστάρεις, για πες μου.
2: Τι σχέση έχει το...
0: Και όμως, έτσι, γιατί το θεωρούν ότι είναι ταξικός τραγουδιστής, κατάλαβες? Είναι ο τραγουδιστής για τους πλούσιους. Έλα μου, δεν
2: τραγουδάει.
0: Όλοι δεν τραγουδάνε. Να, τώρα
2: εγώ και σε κέντρα στην Αθήνα έχω πάει και τον έχω ακούσει.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έτσι, να, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί είσαι σωστός. Τι γίνεται τώρα σε τοπικό επίπεδο, πώς πάει η κατάσταση? Έχουμε προβλήματα? Πώς τα βλέπει ο Θανάσης Μπαράκας?
2: Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς το νησί έχει μεγάλες απαιτήσεις και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 2006, μετά το Γιώργο το Γιαννόπουλο, δεν έχει βγει δεύτερη φορά δήμαρχος. Αυτό κάτι λέει. Και πρέπει να μας ανησυχήσει. Οι απαιτήσεις είναι πολλές.
0: Τι εννοείς, Θανάση, όταν λες ότι δεν έχει βγει ξανά δήμαρχος? Δεν το κατάλαβα αυτό. Για κάνε μου το ζωγράφισμα.
2: Μετά το Γιαννόπουλο που κάνε 3 θητείες στο μεγαλύτερο δήμο της Ρόδου, που είχε 60.000 πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Και μετά το...
0: Α, μετά δηλαδή δεν υπήρξε επαναληπτική, ας πούμε, έτσι, άλλος δήμαρχος που να κάνει τόση θητεία.
2: Επανεκλογή δεν ξαναυπήρξε.
0: Ναι, μάλιστα, τώρα που το
2: λες. Αυτό κάτι λέει, και όσο προχωράν τα χρόνια συσσωρεύονται τα προβλήματα, είτε διότι δεν υπάρχει όραμα και το μοναδικό όραμα είναι κάποιος να γίνει δήμαρχος, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στην κρίση που...
0: Βέβαια, για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκιο τώρα, έτσι, δηλαδή να λέμε τώρα, τότε με τον Γιαννόπουλο, μην ξεχνάς ότι το Πασόκ ήταν παντοδύναμο, ήταν κυρίαρχη δύναμη και πήγαιναν μόνο μπλοκ, ας πούμε. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το Πασόκ.
2: Είναι αυτό, γινόντουσαν έργα. Και τώρα
0: γινόταν βέβαια και γινόταν και καλή δουλειά επί Γιαννόπουλου.
2: Ναι, γιατί με το που κατέβαινε είχε ένα πλάνο τι θέλει να κάνει στην τετραετία. Δεν έλεγε, τώρα μας κυριαρχούν τα συνθήματα, αλλάζουμε τη Ρόδο, ένα μαζί για, με δύναμη για τη Ρόδο.
0: Επικοινωνία, αλλά, τότε η επικοινωνία δεν μετρούσε τότε, μετρούσε το έργο.
2: Βέβαια, και τώρα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, όταν ο Λιβάνιος σου λέει ότι η απορροφητικότητα πανελλαδικά είναι στο 15%, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν έχουμε λεφτά. Όχι, λεφτά υπάρχουν, όραμα δεν υπάρχει να τα διεκδικήσει.
0: Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, υπάρχουν. Σήμερα... Δεν βλέπεις η περιφέρεια τι δουλειά κάνει, ρε Θανάση, ανεξαρτήτως αν είσαι υπέρ ή κατά της περιφέρειας, αλλά δεν βλέπεις το έργο το οποίο παράγει σε αντίθεση, ας πούμε, τώρα με το Δήμο.
2: Γιατί υπάρχει ένα πλάνο, ότι φέτος θα κάνω αυτό.
0: Ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εδώ τώρα όταν δήμαρχος πηγαίνει στην Ένωση Ξενοδόχων σε αρχές του 26 και τους λέει είμαστε ένας στοχός δήμος και αν μπορείτε φτιάξετε καμιά παιδική χαρά να βοηθήσετε. Γιατί
0: τώρα είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να λέει τέτοια πράγματα, ο Δήμαρχος Ρόδου.
2: Ναι, και όταν στα ταμεία περιμένουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τα ΖΙΤ, για τα 11 σχολεία και τι.
0: Μα δεν μου λες, είδα το ρεπορτάζ, διάβασα το ρεπορτάζ της Ρένας Παυλάκη. Τι είναι τώρα αυτό εδώ τώρα. Επειδή είπες για τα εκατομμύρια, ας πούμε, τα οποία τελικά τίποτα δεν προχωράει από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και θα τα δω αυτά τώρα από εβδομάδας, ας πούμε. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Δεν προχωράει τίποτα και αυτά που οραματίζεται.
0: Και άκουγα προηγουμένως τον Τέρι το Χατζιουάννου.
2: Ναι, μα... που τρώνε άκυρο από το ηλεκτρικό.
0: Από το ηλεκτρικό, ακριβώς. Αυτά είναι αυτά. Λοιπόν,
2: και νομίζω το νησί μας αυτή τη στιγμή και με τη ρύπανση του βιολογικού.
0: Αυτό πάλι είναι από τα άγραφα, ρε παιδιά.
2: Που συμβαίνει και με τη γαθεντερίτιδα. Όχι ότι φταίει ο Δήμαρχος, κανένα δεν ξέρει ακόμα πού οφείλεται η γαθεντερίτιδα. Εδώ κινδυνεύει να μην γίνει το Super Cup ο άλλος Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, λόγω ότι 17 αθλητές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πάθανε γαθεντερίτιδα. Κάτι δεν πάει καλά στον τόπο μας. Και πρέπει να το τσεκάρουμε γιατί συμβαίνει να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό με τις γασεντερίτιδες.
0: Εγώ κοιτάζω όμως τώρα το άλλο, το οποίο ότι θα έπρεπε κανονικά όλη η Ρόδος να είναι ένα εργοτάξιο, να γίνεται δουλειά, να αναβαθμιστεί, διότι οι δομές της πλέον είναι κουρασμένες, γυρασμένες. Αντιθέτως δεν βλέπω έτσι κάτι καλό να γίνεται. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι, όπως άκουγα προηγουμένως να το λέει και ο Τέρης, ας πούμε, είναι έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, από τον Χατζηδιάκο, από τον Καμπουράκη και
2: εδώ. Είναι και λίγο. Είναι και λίγο όλη η διαδικασία πολύ χρονοβόρα, και για να ξεκινήσει ένα έργο, δηλαδή άμα δεν το έχεις οραματιστεί πριν βγεις, και αποφασίσεις τα μέσα της ηγεσίας να το κάνεις, αυτό θα ξεκινήσει λογικά στη θητεία του επόμενου δημάρχου ή του ιδίου που θα επανεκλεγεί κάποιος.
0: Από την
2: πρέπει
0: άλλη
2: τα
0: όμως,
2: πράγματα να τα τρέξεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, από την άλλη βλέπω ότι στα social media καλά πάει ο δήμαρχος. Βλέπω ότι έχει φτιάξει κόσμο από κάτω που τον ακολουθεί, τον επικροτεί, τον χειροκροτεί, και όποιος τολμήσει να κάνει στοιχειωδώς, ας πούμε, έτσι, την απαιτούμενη κριτική που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοπικοί μας άρχοντες, δέχεται επιθέσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει αυτό.
2: Έχει αν φτιάξει... δέχεται, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Επιθέσεις, επιθέσεις από τον κόσμο που έχει φτιάξει από κάτω ο Δήμαρχος. Έχει δηλαδή κόσμο που τον ακολουθεί.
2: Και θετικά έχει και αρνητικά. Αυτή τη στιγμή στην πολιτική, δυστυχώς, αυτό που είναι η μεγάλη επιστήμη δεν είναι, θα έλεγα, είναι επικοινωνία. Ένα κομμάτι που ξέρει να το παίζει καλά ο Κολιάτης. Και αγγίζει ένα μεγάλο κοινό σε αυτό το κομμάτι.
0: Θα πάει καλά στην επικοινωνία, λες,
2: εντάξει, και δεν δίνω σημασία και πολλές φορές στο τι γράφει ο καθένας από κάτω, γιατί δεν ξέρεις αν είναι πραγματικά προφίλ αυτά που γράφουν.
0: Ή ψεύτικοι λογαριασμοί.
2: Αν είναι οι φανατικοί που παίρνουν εντολή.
0: Μπορείς να μπαίνεις μέσα στο, να πατάς να μπαίνεις μέσα στο προφίλ και θα διαπιστώνεις. Εκεί μπορείς να καταλάβεις τελικά αν είναι πραγματικός λογαριασμός ή ψεύτικο.
2: Τι είναι το κάθε προφίλ. Εγώ δεν κάθομαι στο επικοινωνιακό πόσα like παίρνει ο καθένας, είναι το τι λες και το τι πράττεις.
0: Όταν βλέπεις ένα λογαριασμό, μπεις μέσα και δεις ότι δεν έχει αναρτήσεις αυτός, δεν έχει φίλους, αλλά περισσότερο δεν έχει αναρτήσεις. Απλώς έκανε ένα λογαριασμό εκεί μόνο και μόνο για να κάνει επιθέσεις, ας πούμε, και ενδεχομένως να ανήκει σε κάποια ομάδα, είναι στα λεγόμενα τρόλ, τα οποία πληρώνονται εντωμεταξύ για αυτή τη δουλειά την οποία κάνουν.
2: Εντάξει. Είπαμε, είναι επικοινωνιακή πολιτική που παίζει το Α και το ωμέγα πλέον στα δρόμενα παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν τα ανακάλυψαν στην Ελλάδα.
0: Δεν σε βλέπω πάντως να είσαι και πολύ ευχαριστημένος τώρα με την πορεία των πραγμάτων. Ε? Σε βλέπω απογοητευμένο.
2: Ένας Ολυμπιονίκης πάντα βάζει τον πήχη ψηλά.
0: Α, μπράβο, πες το μεγάλε, έτσι μπράβο.
2: Οι στόχοι πάντα είναι μεγάλοι, δεν μπορείς να μένεις στα λίγα. Το αν θα κάνω μια παιδική χαρά γιατί την πήρα χορηγία τον Μπαράκα ή τον Κλεάνθη τον Λοΐζο. Εδώ τι θα γίνει, περιμετρική οδός. Ή τι θα γίνει με τη διάβρωση των ακτών στη δυτική πλευρά. Τι θα γίνει με τη μεσογειακή χάραξη. Τι θα γίνει με τους Ρωμά. Τι θα γίνει με το Ροδίνι. Τι θα γίνει με την καθαριότητα που τη χρυσοπληρώνουμε.
0: Mm.
2: Θα ελέξουμε τελικά.
0: Πόσα πληρώνουμε, πληρώνουμε το χρόνο τελικά.
2: 90 η πενταετία, δεν είναι.
0: Πολύ χρήμα, ρε.
2: Και η ΚΑΔ είναι γεμάτη.
0: Δηλαδή, μιλάμε.
2: Και πάντα φταίει ο κακός ο πολίτης.
0: Κοντά στα 17-18 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή. Δηλαδή, μιλάμε κάπου 1,5 εκατομμύριο το μήνα, ρε παιδιά. Είναι
2: πολύ. Και σε αυτό είμαι σκληρός και απαιτητικός, γιατί είχα την τύχη στα 23 μου να είμαι ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας Ρόδου, που τότε έλαμπε η πόλη.
0: Mm.
2: Και τώρα δίνονται πάρα πολλά λεφτά και τα πράγματα δεν είναι ανάλογα του κόστους του.
0: Ναι.
2: Γιατί άμα δούμε τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς της ΔΕΚΡ, καμία σχέση με αυτά που πληρώνουν τώρα. Mm. Και έργα που ξεκίνησαν. Πού είναι η νέα αγορά που μας έλεγε στη λογοδοσία ότι θα λειτουργήσει?
0: Δεν μου λες τώρα, είναι δυνατόν να καθυστερεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου? Τι γίνεται με όλες αυτές τις επιχειρήσεις τώρα εκεί? Το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Λέγανε ότι.
2: Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ο κύριος Χαλκιάς έλεγε στη λογοδοσία, ακριβώς, όταν ρωτήθηκε, τον Απρίλιο θα τα πάρουν οι καταστηματάρχες να φτιάξουν την προσώψη για να λειτουργήσουν το καλοκαίρι. Χάσανε τη σεζόν και ευελπιστούμε να λειτουργήσει του χρόνου η νέα αγορά. Και δεν είναι και ένα έργο του Κολιάδη αυτό, να μην ξεχνάμε, αυτό είχε δημοκρατική Αττικά Μπουράκη.
0: Ναι. Τι να πει κανείς
2: τώρα. Από χρήματα που ήταν να πάνε στο Εθνικό Θέατρο και μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μεταφέρθηκαν.
0: Τι γίνεται τώρα με τη δίκη σας, παράταξη με τον κύριο Γερονικόλα? Έφυγε και ο τελευταίος, ο Δημήτρης Ζανετούλης. Γιατί
2: τον διαγράψατε?
0: Ναι. Γιατί τον διαγράψατε?
2: Όταν είσαι εκπρόσωπος τύπου της πλειοψηφίας, δεν έχεις καμία θέση στη μειοψηφία. Καλή αδειοδρομία, στα νέα σου καθήκοντα. Εκεί εκπρόσωπος τύπου του Βαγιανού, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Αυτά είναι τα νέα του καθήκοντα, εκπρόσωπος τύπου του Σωτήρη Βαγιανού, του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ.
2: Γιατί προσέξτε όλες τις τοποθετήσεις. Εκ μέρους της ΔΕΙΑΡ μιλούσε, όχι της αρχής οργάνωσης για το νησί της Ρόδου.
0: Mm.
2: Ευλογούσε τα γένια με τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Και τις κόντρες και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ΔΕΙΑΡ. Παράταξή μας έχει μια στελέχη που

0: δυνατοί, αν τυχόν μας επιλέξει ο Ρωδιακός λαός να πάρουμε τις πτήσεις του νησιού, γιατί τα προβλήματα θα μεγαλώνουν και θα συσσωρεύονται και θα πρέπει να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις.
1: Λοιπόν,
0: αν το 29 αναλάβει στα ενία του νησιού.
1: Να σε καλά, αγαπητέ μου Θανάση, να σε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια μας. Και καταλαβαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρξε εντωμεταξύ τότε όλες αυτές τις μέρες, πώς 5 δημοσκοπήσεις είχαμε, μια στιγμή να ρίξω μια ματιά, νομίζω 5 εταιρείες. Και όλες λίγο πολύ έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παρανομαστής? Ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται εκεί πέρξ του 30% προς το 31%. Μια μόνο δημοσκόπηση του Όπεν, αυτή μόνο την δείχνει κάτω από το 30, δηλαδή εντάξει το 29, σχεδόν 30. Όλες οι άλλες είναι εκεί στο 30,5-31, όλες οι εταιρείες. Αυτή είναι η μία παράμετρος, αυτή είναι η μία σταθερά την οποία διαπιστώνουμε. Και βέβαια από εκεί και πέρα το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτές οι εκλογές τελικά δεν γίνονται για να δούμε ποιος θα τις κερδίσει. Τις εκλογές θεωρείται δεδομένο ότι τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, αφού έχει double score από τον δεύτερο. Αλλού είναι το θέμα. Τι θα γίνει με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της, γιατί σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα το βλέπω από χλωμό μέχρι αδύνατο, ας πούμε. Επίσης, τι θα γίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, οι οποίοι σφάζονται στην κυριολεξία. Και όλοι έχουν πάλι τώρα, αυτοί εδώ τις αντιπολίτευσεις, οι πάντες, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός? Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το έργο το οποίο έχει κάνει και από την αγάπη, από τη συμπεριφορά, από τη στάση που έχει η κοινωνία απέναντί του, διότι είναι μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και βλέπουμε εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις, θέλετε τις Pulse του Sky 30,5, θέλετε την Opinion Poll 31%, θέλετε την GPO με 30,6%, να, μόνο τις MRB που σας είπα για το Open είναι 29%. Από εκεί και πέρα, ορίστε, η Mark 31%. Όλες οι εταιρείες εκεί γύρω κινούνται. Εκεί, σε αυτό το ποσοστό. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι το πρώτο κόμμα, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ζούπης, μιλούσα εντωμεταξύ και χθες το βράδυ με τον Θωμά τον Γεράκη, τα ίδια και ο Θωμάς ο Γεράκης, που παρουσίασε και την δημοσκόπηση της Mark στον Αντένα, σου λέει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά θα κερδίσει τις εκλογές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον θα πλησιάσει το ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι στάνταρ, ξέρετε. Το ποσοστό που χρειάζεται για να έχει αυτοδυναμία θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα λάβουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό των κομμάτων, όχι ο αριθμός των κομμάτων, το ποσοστό, το σύνολο που θα πάρουν τα κόμματα που θα είναι εκτός Βουλής, όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το πλαφόν, έτσι, το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή μπορεί και με 36 ή ενδεχομένως και λιγότερο να κάνει αυτοδυναμία. Αλλά μπορεί, αν δηλαδή τα εκτός κόμματα, εκτός βουλής κόμματα, είναι, ξέρετε, 1, 3, 4, 5% εκεί μπορεί να χρειάζεται και πάνω από 37-37,5% για να κάνει αυτοδυναμία. Αν λοιπόν αυτό το καταφέρει στον πρώτο γύρο είναι το ζητούμενο, ή αν θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές και ξανά επαναληπτικές, γιατί όχι, εφόσον βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κυβερνούν, οι δικαστές θα κυβερνούν τη χώρα. Και επίσης βλέπουμε ότι με ποιο κόμμα τώρα να συνεργαστεί, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Φρόντισε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης να ακολουθήσει, να δεχθεί την πρόταση και την επιμονή του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου δηλαδή των Αθηνών. Ο οποίος Δούκας, θυμάμαι Βασίλη παλιά όταν τον βγάζαμε εδώ, δεν ήταν έτσι ακραίος, ρε παιδί μου. Είχα την αίσθηση, ήταν τότε το με άρχισε βιομηχανή σε τέτοια θέματα, ας πούμε ενέργειες και τα λοιπά, θυμάμαι. Μιλούσαμε συχνά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φαινόταν να είναι ακραίος, ρε παιδί μου, όπως συμπεριφέρεται τώρα, έτσι. Κάνει παρέα αγκαλιασμένος με τα γκρουμπούσκουλα, ας πούμε, της ακροαριστεράς. Παράξενα πράγματα, τέλος πάντων. Με ποιο λοιπόν να συνεργαστεί τώρα? Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε ο Ανδρουλάκης.

0: Λάκης, να το περάσει μάλιστα και μέσα στην καταστατική, στο καταστατικό του, μέσα από το συνέδριο. Και χρειάζεται τώρα συνέδριο για να το ανακαλέσει, υποτίθεται. Να που ήταν τώρα ο καταστατικός χάρτης της χώρας, το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αλλά θα μου πείτε, όσο σέβονται τον εαυτό τους, άλλο τόσο σέβονται και το Σύνταγμα, γιατί είδαμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στη Βουλή. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί ποιο μου λέει εμένα ότι στην επόμενη τώρα Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική, θα βρεθεί 180 ψήφοι προκειμένου να γίνουν, να αναθεωρηθούν τα άρθρα κτλ. Ποιος μου λέει εμένα, πού θα βρεθούν αυτές οι 180 ψήφοι, πού θα βρεθούν, για πείτε μου. Το Πασόκ που είπε σήμερα όχι θα πει αύριο ναι. Μα δεν μου λέτε, τρελαθήκαμε τελικά. Εκτός μόνο και αν πάρει ξέρω εγώ σουτ, φάει σουτ να πούμε ο Ανδρουλάκης και έρθει ξέρω εγώ καμιά Άννα Διαμαντοπούλου, κάνας γερουλάνος και λειτουργήσουν πιο λογικά, πιο σωστά και πιο συνεργάσει.
1: Είναι...
0: ναι, για το καλό της χώρας, ρε παιδιά. Είναι μέσα ο αγαπητός μας, ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε.
2: Καλημέρα. Κλειάνθη μου, μου επιτρέψει να πω ότι είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που είπε σωστά τους, πώς το λένε, τις συνθήκες για την αυτοδυναμία. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό και όχι το πλήθος των κομμάτων, γιατί όλοι μιλάνε για 9-κομματική, 10-κομματική, δεν έχει καμία σημασία το πλήθος παρά μόνο το ποσοστό τους.
0: Ακριβώς.
2: Όσο ανεβαίνει το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει ο πίστης της αυτοδυναμίας. Mm. Και το δεύτερο που είπες που αφορά το ΔΟΚΑ, να σου δώσω εγώ μια εξήγηση.
0: Για πες μου.
2: Γιατί άλλαξε.
0: Γιατί.
2: Γιατί ο ΔΟΚΑς βγήκε με τις ψήφους και της Ανταρσίας και της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, και από εκεί και μπρος κάνει τα χατήρια της Ανταρσίας. Τον είδαμε στο λόφο του Στρέφη, τον είδαμε στα Εξάρχεια. Λοιπόν,
0: βλέπω και την περιοχή, το σπίτι μου εκεί στη Φωκίωνος. Ρε παιδί μου, πώς την έχουν καταντήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: όταν το 14% κατάφερε να βγάλει δήμαρχο, γιατί οι νεοδημοκράτες θεώρησαν ότι ήταν σίγουρη η εκλογή και πήγανε σπίτι τους και κοιμηθήκαν.
0: Και δεν πήγανε να ψηφίσουν.
2: Αυτό πρέπει να τους γίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα, ότι όλες οι εκλογές έχουν σημασία και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, διότι δημιουργούν πολιτικό γεγονός.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Για πες μου τώρα, αγαπημένη μας Ανδρέα, τι γίνεται τώρα, είχαμε 5 δημοσκοπήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Όλες ίδιες λίγο πολύ. Ναι.
2: Όλες ίδιες. Όλες είναι, ίδιες. Λοιπόν, στα τρία πρώτα κόμματα είναι σαφώς και μάλιστα οι διαφορές είναι πραγματικά όχι απλώς του στατιστικού λάθους, της στατιστικής διαφοράς που είναι τα δείγματα που παίρνουν. Χίλιος ο ένας, χίλιος ο άλλος, αλλά... Ναι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, Κλεάνθη μου, αυτό το πράγμα. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι το ανέφερες για το Πασόκ που δεν ψήφισε το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Είναι σαν να παραδέχεται από τώρα, ενώ με ισχυρίζεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα, ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και άρα δεν θέλει να της δώσει την ευκαιρία να κάνει την αναθεώρηση.
0: Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο τώρα το λέτε αυτό, να καταλάβει και ο κόσμος που δεν είναι όλοι, ας πούμε, δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως. Εάν σήμερα ψήφιζαν και το Πασόκ και πήγαινε στα 180, η επόμενη Βουλή, Βασίλη μου, θα χρειαζόταν 151 ψήφους.
2: Απλή πλειοψηφία.
0: Απλή πλειοψηφία, έτσι. Τώρα, με το να μην πιάσουμε το 180, χρειάζεται το 180 στην άλλη Βουλή. Αν λοιπόν το Πασόκ πίστευε ότι θα ήταν αυτό πρώτο κόμμα, σαφώς και θα ψήφιζε τώρα, ούτως ώστε αυτό ως πρώτο κόμμα, με απλή πλειοψηφία, να περνούσε τις διατάξεις τις οποίες θέλει. Σωστά τα είπα, Ανδρέα μου.
2: Πολύ σωστά, του το χτύπησε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε.
0: Το πρόσεξα και αυτό. Να,
2: το πρόσεξα. Του λέει, άρα ουσιαστικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει ότι μόνος του υπονομεύει τη θέση του.
0: Δεν είναι το θέμα τη θέση του, ας την υπονομεύσει. Την πατρίδα να μην υπονομεύει όμως.
2: Την πατρίδα δεν μπορεί να την υπονομεύσει, γιατί δεν θα βγει.
0: Όχι, γιατί πες όλο και κάτι μένει και δημιουργεί, ας πούμε, μια αμφιβολία στον κόσμο, ας πούμε.
2: Δεν θα βγει. Και όπως πολύ σωστά είπες, ότι μετά τις εκλογές θα πιθανόν να υπάρξουν, σίγουρα θα υπάρξουν ανακατατάξει στο ΠΑΣΟΚ και μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο είδους αντιμετώπιση, πιο λογική.
0: Πιο λογική, ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, μπορεί να ξανακάνουν πάλι διαδικασία εκλογής. Ο μηχανισμός όμως πίνει νερό στο όνομα του Νίκου Ανδρουλάκη, τον ελέγχει κατά το κοινό λεγόμενο. Εμένα μου έλεγε παλιά ένας φίλος μου Πασόκος, υψηλά ιστάμενος, ότι στο κόμμα μέσα επιγεννηματά το λέγανε Βοσκό. Γιατί το λέγανε Βοσκό? Όχι λόγω της καταγωγής του, ούτε της ντοπιολαλιάς του κτλ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το λέγανε Βοσκό γιατί λειτουργεί όπως ο Βοσκός που μαντρώνει τα πρόβατα, έτσι μαντρώνει τα στελέχη του Πασόκ. Είναι όλη μέρα λες στο τηλέφωνο και μιλά και με το τελευταίο στέλεχος, ας πούμε. Έχει επαφή με τον κόσμο του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Φαίνεται ότι ελέγχει πλήρως το κόμμα.
0: Το ελέγχει, ναι.
2: Και γι' αυτό και εκλέγει δύο φορές.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά από την άλλη μεριά το ελέγχει πλήρως, αλλά στην καταλληλότητα βλέπεις ότι ούτε ήδη οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν τον εγκρίνουν στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Τι να κάνουμε, λοιπόν, πρόβλημα δικό.
0: Ναι, αλλά τα στελέχη όμως εκλέγουν, αρχηγό, αγαπημένοι μου.
2: Τα στελέχη, από τη βάση.
0: Η βάση, εννοώ δηλαδή τα μέλη του κόμματος. Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δικό τους πρόβλημα αυτό.
0: Τέλος πάντων.
2: Κατά άλλα, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που ξέρεις. Λοιπόν, και επίσης, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις πάντοτε, αν θέλεις, εκφράζουν, είναι ένα είδος κίτρινης κάρτας προς το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, όπου εκφράζονται πιο χαλαρά οι άνθρωποι και την ώρα που ψηφίζουν, ψηφίζουν με περισσότερη θέση υπευθυνότητα, για να το πούμε σωστά. Λοιπόν, άρα εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι δεν θα μείνουμε κυβερνήτη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστούν επαναληπτικές. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν το κατάλαβα, ας πούμε. Γιατί?
2: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο?
2: Το 89 είχαμε τρεις.
0: Α, λοιπόν, τώρα ειδικά όπως είναι και
2: επίσης. Νοέμβριο και Απρίλιο.
0: Όπως έτσι. Ακριβώς. Ναι. Που τότε ήταν και διαφορετικά. Πηγαίναμε με το εκλογικό βιβλιάριο, με την ταυτότητα στο χέρι και με το αυτό. Τώρα έχουμε και την επιστολική ψήφο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δηλαδή δεν είναι και τόσο κοστοβόρες όπως ήταν κατά το παρελθόν. Θυμάμαι, Αντρέα μου, παλιά το τι μετακίνηση γινόταν στους ετεροδημότες, το τι χρήμα έπρεπε να έχει κανείς, ας πούμε, υποψήφιος για να μεταφέρει κόσμο. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει η επιστολική ψήφος. Θέλω να πω δηλαδή, υπεραπλουστεύονται τα πράγματα. Αλλά και σε αυτό αντίθετη ήταν.
2: Και υποψιάζομαι, όχι υποψιάζομαι, είμαι βέβαιος ότι θα τη βάλει και στις εθνικές εκλογές ο Λιβάνιος στην επιστολική ψήφο.
0: Μα γι' αυτό μιλάω τώρα. Εάν τελικά το καταφέρω με αυτό, είναι θεού θαύμα.
2: Θα το καταφέρει όλοι. Κύριε, ο Λιβάνιος είναι εξαιρετικός στη θέση που είναι, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, από τον καιρό που ήταν ασχολείται με δημοσκοπήσεις. Ο Λιβάνιος, λοιπόν, και είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό και βλέπεις ότι κάνει σημαντική δουλειά εκεί πέρα που είναι.
0: Και είναι και αγαπητός εντωμεταξύ, ξέρει, μπορεί και λιένει τις γωνίες. Δηλαδή τα όποια αγκάθια εύκολα τα ξεπερνάει, ας πούμε. Γιατί η δήμαρχη είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν, ξέρετε, πάντα υπήρχε κόντρα, ας πούμε, με την...
2: Πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια.
2: Και είναι και που ο καθένας ανήκει σε μια...
0: Τρέχα γύρευε, κάθε καρυδιάς καρύδι είναι ο καθένας. Βγάλε άκρη τώρα. Να πιάσεις τώρα, να μην λες ονόματα και να κατεβαίνεις. Να πιάσεις από τον άρχοντα της πρωτεύουσας και να προχωράς.
2: Εντάξει, θα το πιάσαμε τον Νίκο.
0: Τώρα δεν μου λες.
2: Εσύ
0: έκανες φοβερή δουλειά, Αντρέα μου. Είχες πιάσει όλες τις δημοσκοπήσεις το 23, λίγο πριν τις εκλογές.
2: Α, ναι, τις έχω εδώ πέρα ακόμα.
0: Μπράβο, ναι. Τις έστειλες λοιπόν σε πολύ κόσμο και είδαμε τελικά τι γίνεται. Πρόσεξε να δεις, με τα σημερινά δεδομένα βλέπεις να επαναλαμβάνεται κάτι αντίστοιχο?
2: Βεβαίως, διότι όλες του 23 οι 19 δημοσκοπήσεις, καμία, όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή στη δημοσκόπηση οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά και εκφράζουν, αν θέλετε, τον προβληματισμό τους και τη δυσαρέσκεια τους, και την ώρα που είναι να ψηφίσουν, ψηφίζουν πιο υπεύθυνα. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Δηλαδή καλά κάνουν με την έννοια του να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους στις δημοσκοπήσεις, ούτως ώστε να καταλάβουν και οι κυβερνώντες ή και οι άλλοι το ότι ξέρεις, δεν είμαστε και χαϊβάνια, δεν αγόμαστε και να φερόμαστε, δηλαδή κάντε κάτι, αλλιώτικα η δύναμη είναι σε εμάς, στον ψηφοφόρο. Όντως η δύναμη είναι στον ψηφοφόρο. Αυτός βγάζει κυβερνήσεις, αυτός ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Για πες μου κάτι, εάν μείνει εκτός Βουλής ένα 10%.
2: Το 10% το 31 γίνεται 34. Mm. Λοιπόν, το 32 γίνεται 36 και κάτι, και, για να καταλάβεις πόσο κοντά είναι. 36 και κάτι κάνει αυτοδυναμία. Mm. Γιατί ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται το 10%.
0: Δεν μου λες όμως τώρα, η παρουσία του Κασιδιάρη, δεν νομίζεις ότι θα φέρει τώρα μία ανακατάταξη εκεί στον χώρο αυτό, στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων? Εγώ νομίζω ότι θα ρουφήξει πολλά από αυτά, θα καταπιεί πολλά από αυτά τα κόμματα.
2: Καταρχήν κάτσε να δούμε αν θα κατέβει, αν θα τον εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Εγώ έχω και άλλη μία αμφιβολία.
0: Δηλαδή... για το Τσίπρα, για το όνομα του Τσίπρα, του κόμματος.
2: Για το όνομα του Τσίπρα, του Ελλάς.
0: Το κατάλαβα.
2: Εάν τυχόν το εγκρίνει ο Άριος Πάγος, δηλαδή, πολύ πιθανό να μην το εγκρίνει. Ξέρεις, το πραγματικό τεστ δεν είναι σήμερα. Το πραγματικό τεστ είναι όταν υποβάλλεται η αίτηση για συμμετοχή στις εκλογές, όπου εκεί ο Άριος Πάγος αποφασίζει ποιος έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα να κατέβει. Και με τι όνομα να κατέβει.
0: Ναι.
2: Μπορεί να κατέβεις με ονόματα ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, οψόμεθα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Καλά,
0: ειρήνη ή μη. Μια χαρά, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι. Θα φύγω
2: καλά.
0: Τώρα, τελειώνοντας, θα φύγω, θα πάω για μπάνιο. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
0: Την καλημέρα έχεις από όλα τα παιδιά, από όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού. Σου στέλνουν την αγάπη τους. Σ' αγαπάμε. Γεια. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε στο τηλέφωνο. Μου λέει, θα κατέβω, μου λέει, κάτω, Κλέανθη. Ναι, θέλω, μου λέει, να κάνουμε παρέα. Του λέω, μη σε βάζω σε κόπο. Του λέω, μόλις θα κανέβω εγώ Αθήνα, σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, και χάρη. Μας αγαπάνε, ρε. Βασίλη. Γιατί έχουμε πειράξει κανένα, ρε παιδί.
1: Μία όμορφη φιλία.
0: Εντάξει, ακριβώς. Και κοίταξε να σε. Εγώ ξέρω ότι έχω τους περισσότερους μου φίλους είναι στο Πασό. Οι οποίοι μου κάνουν μούτρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γιατί τους κάνω κριτική. Ρε εσείς τους λέω. Τα ίδια δεν έλεγα παλιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς που με παρακολουθείτε δεν θυμόσαστε. Απλώς βλέπω ότι τώρα αυτός ο Κούλης ο Μητσοτάκης. Δεν έχω καμία σχέση με τον Μητσοτάκη. Κάνει έργο, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή να μην το αναγνωρίσω. Δηλαδή επειδή βρίζεται όλοι τον Άδωνη πρέπει να το βρίζω κι εγώ. Αφού κάνει έργο. Έχει κάνει το εθνικό σύστημα υγείας, το έκανε να πετάει. Να πετάει, τρόπος του λέγει. Παντού υπάρχουν, πάντα υπάρχουν ελλείψεις.
1: Παντού έχει προβλήματα.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλά έχει καμία σχέση όπως το σύστημα υγείας στο σημερινό με αυτό του παρελθόντος. Τα νοσοκομεία μας σήμερα, όπως είναι, όπως έχουν οργανωθεί. Τι να πω τώρα. Αν τα συγκρίνουμε με τα παλιά, μου λέγες προχθές για το νοσοκομείο της Καλή.
1: Πήγα,
0: έκαναν
1: εκεί,
0: τώρα
1: πήγα,
0: τα επίγοντα, πω, μιλάμε τώρα, τι έχουν σχέση με το παρελθόν?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πέφτει χρήμα, θα μου πεις. Από την τσέπη το βάζει, όχι βεβαίως. Το Ταμείο Ανάκαμψης, Βασίλη. Πολύ χρήμα. Ναι, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ρε δεν το λέτε, γιατί το κρύβετε? Γιατί είστε μικρόψυχοι, δημιούργοι με το Μητσοτάκη είναι, ρε. Βέβαια, ο Μητσοτάκης το έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρώπη. Αυτός το ζήτησε. Όταν το ζήτησε, Βασίλη, θυμάμαι τότε, οι Γερμαναράδες, ναι, όταν ζητούσε η Ελλάδα κάτι, ναι, έβγαζαν σπυράκια. Μεγάλη πλάκα. Καντήλες, γιατί αυτή, ξέρεις, μια ζωή, μας κατηγορούσε. Τώρα είναι σούζα. Τότε λοιπόν, όταν
1: άλλες οι εποχές εκείνες.
0: Εγώ δεν πιστεύω σε εποχές, πιστεύω στα πρόσωπα. Εντάξει, να εξηγούμαστε. Είναι θέμα προσωπικότητα.
1: Πρόσωπα τότε.
0: Είναι θέμα προσωπικότητα.
1: Και στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Άλλα πρόσωπα τότε.
0: Λοιπόν, το κύρος μετράει πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι το 19, δεν θυμάσαι, μόλις κέρδισε, πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μόλις κέρδισε τις ευρωεκλογές, κάποιους μήνες πριν, πότε ήταν οι ευρωεκλογές, πριν, μόλις τις κέρδισε, δεν είδες αμέσως να πούμε οι αγορές ότι το γύρισαν κατευθείαν. Mm. Σου λέει έρχεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν, πρότεινε λοιπόν ταμείο ανάκαμψης. Είπαν οι Γερμανοί, λέει, τώρα τι μας λέει αυτός. Ξέρετε, αυτοί είναι συνηθισμένοι, ας πούμε, στη λιτότητα. Μην τυχόν και κάνουν παροχές. Ο θάνατος, αυτοί θέλουν πουγκί, γεμάτο. Για να είναι ισχυρή η Γερμανία. Ανά πάσα στιγμή ήθελε, ας πούμε, να υπάρχει το... Δεν λέω, και ο Μητσοτάκης κάπως έτσι είναι, αλλά όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι νοικοκύρης, αυτό που κάνει δηλαδή, και μετά δίνει, όχι τσοβόλα παραδώστα όλα, δεν υπάρχουν τέτοια, δίνει αυτό που πρέπει να δώσει, αλλά θέλει πάνω απ' όλα να είναι συνεπής, βγάζει χρέη, να φεύγουνε τα βάρη από πάνω, και μετά σου λέει νοικοκυρεμένα, όπως κάνει μια σωστή οικογένεια, να το πάμε σωστά. Και σιγά σιγά δυναμώνοντας θα δίνεις περισσότερα. Αυτό το πάρ' τα όλα, τι λέτε ρε μάκες, πάρ' τα όλα τι, τα δανεικά, και να έρθουν μετά τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να τα πληρώνουνε, και δεν τρέπεστε? Υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζετε αυτό? Να περνάτε εσείς ρε να κάνετε κιλάρες και να έρχονται τα παιδιά σας μετά να πληρώσουν τις κιλάρες σας? Ωραία πατρική στοργή. Μπράβο. Και αντί να πείτε μπράβο που λαφραίνει τη χώρα από το βάρος, να μην είναι αναγκασμένες οι επόμενες γενιές να τα βρουν αυτά τα βάρη πάνω τους, έρχεστε και του κάνετε και πόλεμο. Σαν δεν τρεπόσαστε. Αλλά αν υπήρχε παιδεία δεν θα συνέβαιναν αυτά. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια,
1: παιδεία.
0: Βασίλη.
1: Από εκεί εξαρτιόνται όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Λοιπόν, δεν θα κουραστούμε, αγαπητοί μου φίλοι, να το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είναι κανείς νοικοκύρης. Νοικοκύρεμα. Όπου υπάρχει νοικοκυριό, υπάρχει και μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε καθημερινά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κατηγορηματικός ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να καταργηθεί, να περιοριστεί, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για κατοχυρωμένο ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυσή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει αναμόρφωση του επιδόματος, ενώ υπενθύμησε και τη δυνατότητα λήψης του 50% του επιδόματος από όσους βρίσκουν εργασία μέσα στο 12μηνο. Παρέλα, τόνισε ότι συνδέεται με την υποχρέωση των ανέργων να αναζητούν ενεργά εργασία και να ανταποκρίνονται στις προτάσεις της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις αλλαγές με τη σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ μεγάλο μέρος των μισθωτών εργάζεται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Στον κρίσιμο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του θεσμού, όπου παρευρέθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου και ένας κρίσιμος πυλώνας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, υπογραμμίζει. Όπως σημειώνει, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του ελεγκτικού συνεδρίου με την αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι η συμβολή του είναι καθημερινή και ουσιαστική. Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην αναβάθμιση των υποδομών και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των νέων δυνατοτήτων περιλαμβάνονται ο ηλεκτρονικός προσυμβατικός έλεγχος, η ψηφιακή κατάθεση δικογράφων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως υποστηρικτικού εργαλείου για τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές χωρίς να απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει εργασία στον τόπο εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Καστελόριζο, όπου προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες υπηρεσίες και κίνητρα για την προσέλκυση εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες. Συνάντηση με την προσωπία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της Ντόρας Μπακογιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Την παρουσία και τη δυναμική της νίκης στην κοινωνία αλλά και το στόχο της για ουσιαστική κοινοβουλευτική παρουσία ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δήμος Θανασούλας, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως ανέφερε η Νίκη, παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα υπεύθυνο πρόγραμμα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο για το κόμμα δεν είναι απλώς η παρουσία ενός ακόμη κόμματος στη Βουλή, αλλά η ουσιαστική συμβουλή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Έχουμε εικόνα από τις κοινότητές μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι στο 0,8%, άρα μπαίνουμε στη Βουλή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα καταγράφει έντονη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και αναγνώριση του οδικού δικτύου της Ρόδου θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει συντονισμός της διαδικασίας με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου και τη μετάπτωση του κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών, αναφέρθηκε ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος, μιλώντας στο Κόσμος. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά πώς, ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην νησιωτικότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών, αναφέροντας μεταξύ άλλων την ακρίβεια της συντάξης, το ζήτημα του χρέους και τη στεγαστική πίεση. Νέα σύνθεση αποκτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η θητεία των μελών του νέου Συμβουλίου είναι διετής και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και άλλων φορέων. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γεώργιος Λεονταρίτης. Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για την Ελλάδα από τη διεθνή τουριστική αγορά, με τους μεγάλους tour operators να καταρτίζουν ήδη τα προγράμματά τους για το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκρατήσεις και ο σχεδιασμός των πακέτων για την επόμενη χρονιά αφορούν και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κος. Στόχος των εταιριών είναι να ενισχυθεί η παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εκτός των μηνών αιχμής, με περισσότερες επιλογές για ταξίδια την άνοιξη αλλά και το φθινόπωρο. Έτειρος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο Κόσμος. Επιστρέψαμε. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Χαιρετώ και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές μέσα από τη τηλεόραση Κόσμος που αναμεταδίδει αυτή τη φωνή στα νησάκια μας τα υπέροχα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Το πρώτο το χάσατε εσείς από την τηλεόραση γιατί είναι ραδιοφωνικό, παίζει στους 93,8. Και να σας πω και κάτι, είναι και το καλύτερο. Αλλά οκ, okay, καλό είναι και αυτό. Κάτι θα αποκομίσετε. Με όμορφη, δροσερή, δυνατή μουσική προχωράμε, συνεχίζουμε μπροστά μετά το μεγάλο χαμό που κλώνησε, να πούμε, όλο το καλλιτεχνικό μας συνέστημα της χώρας, αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα κενό που μεγαλώνει θα είναι... Εντάξει, να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης στα live του δεν ήταν και ο καλύτερος. Δηλαδή δεν τραγουδούσε, δεν τον ακούγαμε να τραγουδάει στα live του. Έδινε το μικρόφωνο να τραγουδούσε, να τραγουδάνε οι άλλοι. Αλλά τα τραγούδια τότε να ακούμε τη φωνή του στο ραδιόφωνο είναι το κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Άλλωστε είναι μια γενιά αυτή εδώ που μεγάλωσε, η δική μου, με αυτά τα τραγούδια του Γιώργου του Μαζονάκη. Οι νέες γενιές ακούνε άλλα τραγούδια, πάνε προς τον Τρανό, προς τους Trappers. Δηλαδή παίζουν εκεί, ανεβαίνει τώρα ξανά πάλι η disco trans μουσική. Το rave επανέρχεται δυναμικά. Οι ροκές όμως δυστυχώς, και αυτή εδώ η ποιοτική μουσική που την έγραφαν άνθρωποι με μυαλό μέσα από την καρδιά τους, από την ψυχή τους, αυτό σιγά σιγά έχει αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υπερκαλύψει, να νικήσει την στοιχειώδη νοημοσύνη, να ξέρετε. Είναι υποδεέστερη της απλής νοημοσύνης. Και φυσικά αυτή εδώ η νοημοσύνη καλλιεργείται από τους εκπαιδευτικούς μας στα παιδιά, μέσα σε αυτό εδώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο βέβαια τα πιέζει τα παιδιά, τα υπερφορτώνει με γνώση, τα υπερφορτώνει με βιβλία, με μαθήματα. Δεν ξέρω τώρα η συμπεριφορά τους από πού μπορεί να διορθωθεί και από πού μπορεί να βελτιώνεται. Όχι ότι έχουν πρόβλημα συμπεριφορά στα παιδιά μας, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο το θέμα της παιδείας. Τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Κωνσταλία, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταλία, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Είστε καλά, πώς ξεκινάει η νέα χρονιά? Ας ξεκινήσουμε από τα προβλήματα, τα κενά κτλ. Πώς είναι η κατάσταση, πείτε μας λίγο.
3: Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα της περιοχής μας όσον αφορά τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ολοκληρώθηκε μέσα στον Αύγουστο η διαδικασία των προσλήψεων, των διορισμών, δηλαδή των νέων διορισμών εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Στη συνέχεια, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της πρώτης φάσης αναπληρωτών, που καλύπτουν ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στις σχολικές μονάδες. Προχθές την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό. Εχθές είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους διευθυντές του νομού για να δούμε ποιες είναι οι ιδιαίτερες περιπτώσεις που ίσως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Ήδη είμαστε σε φάση στην οποία ολοκληρώνουμε και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου τους. Και εκτιμούμε ότι από Δευτέρα σε όλα τα σχολεία του νομού μας, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, θα έχουμε πρόγραμμα εβδομαδιαίο με 6ωρα και 7ωρα.
2: Όταν λέτε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή
3: έχουμε περιπτώσεις που δεν θα έχουμε... σχολείων, ναι. Θα σας πω τι έχει γίνει. Έχουμε περιπτώσεις όπου διορίστηκαν από το Υπουργείο Εκπαιδευτική, είτε αναπληρωτές είτε μόνιμοι, ναι. Οι οποίοι βγήκαν κατευθείαν σε άδεια, άδειες οι οποίες δικαιούνται οι συνάδελφοι.
2: Με το καλημέρα πήραν άδεια δηλαδή.
3: Ναι, είτε υπήρχαν εγκυμοσύνες, είτε υπήρχαν
2: θέματα υγείας.
3: Ανατροφής, θέματα υγείας. Υπάρχει και μια διαδικασία όπου προβλέπεται κάποιος ο οποίος έχει διοριστεί να ζητήσει παράταση ορκωμοσίας για να κλείσει κάποιες προσωπικές υποθέσεις που έχει. Τέτοια θέματα τα οποία προκύπτουν τελευταία στιγμή και τα οποία καλείται η υπηρεσία να τα διορθώσει εντός εισαγωγικών με κινήσεις οι οποίες γίνονται στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν κάποιες σχολικές μονάδες όπου έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι ενώ τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα, δεν παρουσιάστηκαν ποτέ λείποντας αιτιολογημένα. Σας ξαναλέω ότι επειδή είχαν κάποια άδεια για κάποιον άλλο λόγο.
2: Είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις ή υπάρχουν και άλλα κενά?
3: Ναι. Όχι, κυρίως είναι αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια άλλα κενά σε κάποιες ειδικότητες. Έχουμε κάποια κενά επίσης σε σχολικούς νοσηλευτές που η πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας δεν βρήκε έξω στην αγορά σχολικούς νοσηλευτές για να καλύψει τις ανάγκες.
2: Ναι.
3: Οπότε και εκεί έχουμε κάποιες ακόμα ανάγκες. Περιμένουμε τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, στο επόμενο 15ήμερο, όπου θα καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις, όπως γίνεται κάθε χρόνο, γιατί οι ανάγκες των σχολικών μονάδων προκύπτουν δυναμικά και προκύπτουν διαρκώς μες τη χρονιά. Και επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε σαν διεύθυνση, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει το Υπουργείο να καλέσει αναπληρωτές, να γίνει μια διαδικασία πρόσληψης και να πάνε στα σχολεία. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πολλές φορές μας ταλαιπωρεί. Αλλά είναι καταστάσεις τις οποίες κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε.
2: Στα ακριτικά νησάκια μας πώς είναι η κατάσταση και στα χωριά, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι τα προβλήματα?
3: Έχουμε φροντίσει να καλύψουμε σε όλα τα νησιά. Έχει καλυφθεί τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς επίσης και τα μαθήματα που εξετάζονται από τράπεζα θεμάτων ή ενδοσχολικά. Ναι. Εξακολουθούμε και έχουμε ανάγκες σε κάποια νησιά, σε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες δεν έχουν εξετάσεις. Εκτιμούμε ότι αυτές, τα μαθήματα δηλαδή αυτά δεν εξετάζονται. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν στην δεύτερη φάση των αναπληρωτών.
2: Mm-hmm.
3: Και εδώ έχουμε πάλι το αντίστοιχο θέμα που σας είπα. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρουσιάστηκαν, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν ανέλαβαν, δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.
2: Ναι.
3: Οπότε εκεί καλούμαστε εκ νέου να ξαναπροκηρύξουμε τη θέση.
2: Σε ποιες περιθέσεις, σε ποια σημεία είναι αυτό?
3: Υπάρχει
2: αυτό
3: σε μικρά νησιά. Έχουμε 6 περιπτώσεις σε μικρά νησιά.
2: Πού δηλαδή?
3: Τώρα δεν έχει σημασία να το αναφέρουμε σε ποια νησιά είναι. Είναι μικρά νησιά όπου οι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχτηκαν την τοποθέτησή τους.
2: 6 νησιά, σε 6 νησάκια δηλαδή.
3: 6 θέσεις είναι, όχι σε 6 νησιά, είναι 6 θέσεις σε μικρά νησιά.
2: Οκ, μάλιστα.
3: Διάφορες ειδικότητες και διάφορα νησιά. Τώρα δεν έχει λόγο.
2: Θα λυθεί, είναι υποδέσεις και από ό,τι κατάλαβα είναι σε δευτερεύουσες. Δηλαδή δεν είναι στα θέματα που είναι στην εξεταστία των
3: Πανελληνίων. Έχουμε και στην πανελλαδικό μάθημα, έχουμε στα οικονομικά παραδείγματος χάρη. Τώρα για να πούμε κάτι συγκεκριμένο στην Κάρπα, ας πούμε.
2: Ναι,
3: δεν είναι μικρό νησί, αλλά είναι μια περίπτωση όπου καθηγητής οικονομικών δεν παρουσιάστηκε και εκεί έχουμε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.
2: Μάλιστα.
3: Και άμεσα στη δεύτερη φάση θα τοποθετηθεί καθηγητή.
2: Όταν λέτε δεύτερη φάση, πόσο περίπου δηλαδή χρειάζεται για να καλυφθεί
3: το κοινό?
2: Τέλος Σεπτεμβρίου.
3: Τέλος Σεπτεμβρίου, ναι, okay. Θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα είναι η εκπαιδευτική θέση τους.
2: Άρα, ωραία, καλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Γενικές γραμμές, είστε ικανοποιημένος, δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές είναι καλύτερη το θέμα της πληρότητας, είναι καλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση?
3: Ναι, σε σχέση με την περσινή χρονιά τουλάχιστον και πρόπερση είναι πολύ καλύτερη κατάσταση.
2: Έχουμε και τη δημιουργία και τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος ενός ειδικού λυκείου στην Ρόδο, στο Φαλιράκι, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
3: Όχι, στο Φαλιράκι, από ό,τι γνωρίζω, είναι ένα δημοτικό σχολείο το οποίο
2: έχει δημοτικό.
3: Ειδικό δημοτικό. Εμείς έχουμε το Ενεγίλα Χαγγέλου, το οποίο έχουμε προκηρύξει τη θέση του διευθυντή. Λειτουργήσε φέτος, δηλαδή εγκρίθηκε η λειτουργία του φέτος για πρώτη χρονιά. Θα συστεγαστεί με το ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου και το οποίο στις επόμενες μέρες θα δεχτεί τους πρώτους του μαθητές.
2: Μεγάλη δουλειά. Για πρώτη φορά δηλαδή στον Αρχάγγελο και ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας και για πρώτη φορά φέτος και στο Φαλιράκι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου.
3: Κοιτάξτε, ναι, είχαμε πέρσι τεράστιο πρόβλημα στο Ενεγίλη της Ρόδου από πάρα πολλά παιδιά τα οποία το σχολείο δεν μπορούσε να φιλοξενήσει, γιατί το σχολείο είναι σε ένα κτίριο της Μητρόπολης στην πλατεία.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Η αστική, η παλιά αστική, όσοι ξέρουν. Τόσο ένα μικρό κτίριο δεν έχει άνεση σε χώρους. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο σχολείο. Το επιλέξαμε το σχολείο να είναι στην Νότια Ρόδο για να εξυπηρετήσει εκείνη την περιοχή. Οπότε έγινε στον Αρχάγγελο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει την περιοχή και τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά μένουν Αφάντου, Αρχάγγελο και προς τα έξω.
2: Κύριε Κωνσταλία, θέλω λίγο τα φώτα σας. Σε ένα συμβάν που είδαμε ένα απόσπασμα, εγώ είδα ένα απόσπασμα βίντεο να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με έναν αγιασμό εδώ πέρα και με τον Δήμαρχο. Ήταν πριν τον αγιασμό ή μετά τον αγιασμό? Γιατί δεν είδα ολόκληρο το βίντεο να καταλάβω τι συνέβη στο. Να έχω μια πλήρη εικόνα. Μπορείτε χρονικά τουλάχιστον να μας προσδιορίσετε, να μας. Δεν θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση, αλλά θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω κάτι.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να μπω σε δύσκολη θέση. Είναι ένα συμβάν το οποίο ατυχώς έχει καλυφθεί δημοσιογραφικά. Κατ' εμέ είναι ατυχής η δημοσιογραφική κάλυψη του συμβάντος. Το περιστατικό το οποίο παρουσιάζεται στο βίντεο είναι μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να συνεχίσω το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Δημάρχου. Δεν βοηθάει πουθενά αυτή η κουβέντα. Εκτιμώ και πάλι σας λέω, επειδή ήμουν παρόν.
2: Τι λέτε τώρα? Ναι.
3: Ότι είναι μια εσφαλμένη δημοσιογραφική κάλυψη. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι δικαιώνει σε ένα βαθμό, δηλαδή όχι δικαιώνει, ουσιαστικά τα παιδιά σε ένα βαθμό τα απαλλάσσει από μια μεγάλη κατηγορία η οποία αυτή τη στιγμή τους επιβάλλεται, δηλαδή το ότι δεν σεβάστηκαν τον αγιασμό, δεν σεβάστηκαν τη διαδικασία, δεν σεβάστηκαν τον Μητροπολίτη. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το διευκρινίζετε. Το βίντεο υπάρχει ολόκληρο, το έχετε?
3: Δεν ξέρω πώς έχει φτάσει το βίντεο, και εγώ δεν έχω βίντεο, εγώ ήμουν παρόν, ήμουν παρόν στην τελετή, συνόδευα το Δήμαρχο ως προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων και σε αυτό το σχολείο και σε άλλα σχολεία. Δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, δεν έπαιρνα βίντεο εγώ.
2: Κρίμα.
3: Αυτό δεν θέλω κάτι άλλο.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κρίμα για πολλούς λόγους.
2: Κρίμα, όχι, πραγματικά κρίμα. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα, γιατί δυσφημεί τη Ρόδο και δυσφημεί και τα...
3: Αυτό πρέπει λίγο...
2: Και το σχολείο, δυσφημεί το σχολείο κακώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Δυσφημεί πάρα πολλά πράγματα και αδικεί πάρα πολλά πράγματα.
2: Βέβαια.
3: Αλλά ας το αφήσουμε.
2: Γιατί εδώ. Θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση που μου δώσατε.
3: Γιατί,
2: βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Να είστε καλά κι εσείς.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Αυτό το βίντεο... το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει ουσιαστικά τον Δήμαρχο να μιλάει στα παιδιά, να τσακώνεται με τα παιδιά ουσιαστικά και να λέει ότι δεν σέβεστε τίποτα, δεν σέβεστε τον Αγία. Μισό λεπτό και να το δούμε, γιατί δεν θέλω να στο μεταφέρω με τα λόγια μου. Να σας το δείξω και να το ακούσετε ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, είναι στο ΕΠΑΛ της Ρόδου, εντάξει, όπου εκεί ο Δήμαρχος παρευρέθη, όπως ακούσαμε, και με τον κύριο Κωνσταλία, συνοδεία, για τον αγιασμό, για τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή. Και βγαίνει λοιπόν στον αέρα αυτό εδώ το βίντεο. Παναγιώτη, δείξ' το. Πάμε, το δούμε, έλα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Δείξε με και εμένα.
4: Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά, ή θα φύγουμε. Για έλα λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό. Καθηγητά, κύριε Δικιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα κτίρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπουμε. Εδώ υπάρχει.
2: Απίστευτο. Δηλαδή, ο Δήμαρχος βγήκε μετά τον αγιασμό, ενώ έχει μιλήσει και ο Μητροπολίτης και λέει αυτά τα πράγματα. Και όλοι, βλέποντας αυτό το βίντεο, νομίζουν ότι είναι πριν τον αγιασμό. Και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι έγινε αγιασμός, γιατί συμπεριφέρεται, ή αυτό που βλέπουμε από αυτό το βίντεο, το μικρό το απόσπασμα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Δήμαρχος κάνει σαν να μην έχει γίνει αγιασμός και σαν να προσκαλεί τον κόσμο και τα παιδιά να γίνει ο αγιασμός. Τρελά πράγματα. Και όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίζει τα παιδιά και το ΕΠΑΛ, γιατί δεν έμειναν στον αγιασμό σε μια, ας το πούμε, σωστή κατάσταση. απέναντι στους επισήμους και, και κυρίως στο μυστήριο. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Κωνσταλία, τον αναπληρωτή προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δωδεκανήσου, να μας λέει ότι αυτό το περιστατικό είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τα παιδιά πήγανε, έκαναν τον αγιασμό, ακούσαν τον Μητροπολίτη. Ωραία, τέλος, εντάξει. Έπρεπε να ακούσουν και τον Δήμαρχο. Άντε, πες ναι, έπρεπε να ακούσουν και τον Δήμαρχο. Αλλά εκεί δεν είναι πολιτική εκδήλωση να βγάλει λόγο ο Δήμαρχος ή να εκνευριστεί ο Δήμαρχος εάν τα παιδιά του γυρίσουν την πλάτη και θέλουν να φύγουν, να πάνε να πιούν τον καφέ τους, να πάνε να παίξουν, να πάνε να συζητήσουν που έχουν δύο ένα στον άλλον, έχουν ένα δύο ένα στον άλλον τρεις μήνες. Και κάθονται τώρα εξαιτίας αυτού του βίντεο και αυτής εδώ της λάθος δημοσιογραφικής προσέγγισης που έγινε χωρίς να τα τοποθετήσει σωστά και εξαιτίας του Δημάρχου που το έκανε ολόκληρο θέμα γιατί παρεξηγήθηκε

0: Ωραία, και μιας και μιλάμε για όπλα και ακούσαμε και Κάμας Γιουάρα από τους Nirvana, ας μείνουμε λίγο στους πολέμους και πάμε στον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δίνει την ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή την τιμή του πετρελαίου που φλερτάρει πλέον στα υψηλά, και εκεί που έχει φτάσει η υπόθεση δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου και να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο.
1: 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν ιστορικό πάρτι από το 2023. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές. Και αναρωτιέται κανείς, Μιχάλη, πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι μόλις 2 μήνες μακριά.
2: Σωστά τα λες, Λένα, καλησπέρα από μένα. Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπες, ενώ υποσχέθηκε στο Σιρόπι Ειρήνη των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο της Ουκρανίας, ξεκίνησε ένα νέο, Λένα, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη.

0: Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα, αν και αρχικά ο κύριος Τραμπ απέρριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
1: Για να δούμε.
0: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει το σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηριχτές του και δεν έχει πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επομένη μέρα των εκλογών και τι θέλετε να
1: κάνετε. Με ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως... Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Πάμε εδώ πέρα να κάνουμε δύο σύντομα σχολιάκια. Στα δύο λεπτάκια που απομένουν πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτον, όσον αφορά τη στάση της των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία και στους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έκαναν συμφωνία με τους Τούρκους και τους Πακιστανούς. Αυτή εδώ η συμφωνία δεν ήταν τυχαία. Εξυπηρετεί τον εναλλακτικό διάδρομο, τον αντίπαλο διάδρομο του IMEC που θέλουν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι. Τον ενεργειακό. Κάτι το οποίο πλήττει τους Αμερικανούς. Γι' αυτό λοιπόν και ο Τραμπ τον είδαμε να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι οι Χούθοι έκαναν επέλαση και δεν έστειλε ούτε ένα αεροπλάνο να ρίξει ούτε μία, να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία. Την άφησε μόνη της. Στέλνοντάς της το μήνυμα ότι κοίταξε, αφού θέλεις να παίζεις διπλό ταμπλό και με μένα την Αμερική και με τους Τούρκους, εγώ δεν σε στηρίζω, βγάλ' τα πέρα μόνη σου Σαουδική Αραβία. Αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα στις τιμές του πετρελαίου, αλλά okay, άλλο θέμα. Δεύτερο θέμα. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, έχουν διπλασιάσει από ό,τι είδαμε, την τιμή του καυσίμου, του γαλονιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το θέμα αυτό είναι παγκόσμιο, έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γιατί εδώ πέρα ακούω πολλούς να βρίζουν το Μητσοτάκη και γι' αυτό. Και να λένε γιατί δεν βγάζει τους φόρους, ξέρω εγώ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 40-50 λεπτά. Ωραία, εντάξει, γιατί έχουμε χρέη. Πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα και τα χρέη. Δεν μπορεί να φύγει και αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης και το χρέος τώρα και να φέρουμε τον κάθε εγκέφαλο στην θέση του που πρέπει να είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το θέμα είναι ότι ενώ έξω έχουν διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί οι τιμές, στην Ελλάδα δεν έχουν διπλασιαστεί και δεν έχουν υπερδιπλασιαστεί. Και όχι μόνο οι τιμές των καυσίμων, αλλά και οι τιμές των προϊόντων, αλλά και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί έρχεται και χειμώνας. Βέβαια τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης, λένε ότι μπορεί να ξεκινήσει και από το 1,90 φέτος. Δηλαδή λίγο πριν τον υπερδιπλασιασμό. Άρα, τι συμφέρει περισσότερο σήμερα όσον αφορά την θέρμανση για τον επερχόμενο χειμώνα? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό δεν είναι το καταφύγιο φέτος για να ζεσταθεί κάπως το κοκαλάκι του Έλληνα. Η ηλεκτρική σομπίτσα, η αντλία θερμότητας, αυτά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά κρατάνε την τιμή σε έναν βαθμό πιο χαμηλή, ειδικά τα σταθερά τιμολόγια, όπως αυτό της ΔΕΗ, το My Home Enter κτλ. Γιατί δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο των στενών του Ορμούζ, αλλά εξαρτώνται από τις κακές ανεμογεννήτριες και τις κακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πολεμάνε οι οικολόγοι και όλα τα αντιπολιτευόμενα όργανα προπαγάνδας του κάθε πολιτικού απατεώνα. Κατανοητό. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ και των, δεν ξέρω, των υπολείπων, αλλά της ΔΕΗ εγώ ξέρω, έχει ένα ποσοστό μέσα από ΑΠΕ που είναι 30-40-50%. Τζάπα ενέργεια, ελληνική ενέργεια. Φοβερό. Και πάω πάλι πίσω στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή? Η Σαουδική Αραβία έχει κλείσει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις παρέχει υδρογόνο πράσινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευάζει αυτή τη στιγμή τεράστια φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα στις ερήμους της με σκοπό από αυτή την ενέργεια να δημιουργήσει εργοστάσια υδρόλυσης και να βάλει μέσα στους αγωγούς υδρογόνο καθαρό, πράσινο, που θα βγαίνει από αυτή την ενέργεια, την αιωλική. Και τι έγινε τώρα, τι είδαμε πριν δύο μέρες? Είδαμε κάποιους που δεν ξέρω ποιοι ήτανε, λένε ότι ήταν από το Ιράκ, λένε ότι ήταν από το Ιράν, λένε ότι ήταν από τους Χούθη, όχι την επέλαση των Χούθη, κάποιους να στέλνουν κάποια drones και να βομβαρδίζουν τον αγωγό που συνδέει από τη μία μεριά τη Σαουδική Αραβία μέχρι την άλλη, τον East-West, που υποτίθεται ότι μέσα σε αυτούς τους αγωγούς και τα λοιπά θα περάσουν το υδρογόνο 2, το καθαρό της Σαουδικής Αραβίας, για να το στείλει στην Ευρώπη. Από το 2030 και μετά, γι' αυτό ακούτε και το 2030 που είναι ορόσημο μετάβασης. Γιατί από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η Ευρώπη να βάζει το υδρογόνο ως καύσιμό της, το καθαρό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και η Σαουδική Αραβία με την ανοχή της των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται ασταθής παράγοντας πλέον. Γιατί πήγε να παίξει και με την Τουρκία με αυτή τη συμφωνία της Μέκα, της Μέκας. Πήγε να κάνει πολυεπίπεδη εξωτερική και ενεργειακή πολιτική η Σαουδική Αραβία. Και το USA αυτό δεν το δέχεται. Για αυτούς που λένε εδώ πέρα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, πάμε και με τους Ρώσους, πάμε και με τους Κινέζους, πάμε και με κανέναν άλλον, όχι μόνο με τους Αμερικάνους ή μόνο με τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, ο κόσμος μας έχει πολλωθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχω κάποιες ακόμα σκέψεις να σας καταθέσω αμέσως μετά. Μείνετε
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρεξηγήθηκε ο δήμαρχος της Ρόδου γιατί τα παιδιά δεν τον άκουσαν. Δείξε δίπλα και τον φίλο μας εκεί που είναι. Ξίδι. Ξίδι. Ξίδι. Από το ΕΠΑΛ Ρόδου. Πολύ ξίδι. Και όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί όπως βγήκε έξω η βρώμα δεν σεβάστηκαν τον αγιασμό. Δεν ισχύει αυτό. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Κωνσταλία πριν, στο προηγούμενο μέρος, το περιστατικό αυτό το οποίο βγαίνει και κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή στα social είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη Ρόδου, και δεν είχε καμία σχέση. Όταν έγινε αυτό δεν γινόταν αυτό το πράγμα, η χαύρα. Απλά τα παιδιά έγραψαν τον δήμαρχο. Οκ, άκουσαν όλο τον αγιασμό, άκουσαν και τον Μητροπολίτη, σου λέει καλά είναι. Έλα, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πρέπει να ακούσουμε τώρα και τον δήμαρχο. Εδώ εμείς, στην ηλικία μας, δεν ξέρω αν θα ακούγαμε τον Μητροπολίτη. Τον αγιασμό, εντάξει. Χαμός γινόταν στον αγιασμό, ειδικά όταν αρχίζει και σταυρώνει ο παπάς και αρχίζει και ραντίζει με τον αγιασμό. Όλοι έχουμε πέρασει από τα σχολεία και ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει. Χαμός γίνεται. Οκ. Δήμαρχε, είσαι φάουλ. Έκανες φάουλ. Αν ο κύριος Κωνσταλίας λέει αλήθεια. Που εγώ πιστεύω τον κύριο Κωνσταλιά. Τον κύριο Κωνσταλία. Δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα ο άνθρωπος. Λοιπόν. Φάουλ λοιπόν, γιατί κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή έξω ότι δεν σέβονται τον αγιασμό και ότι δεν σεβάστηκαν το μυστήριο τα παιδιά και ότι όλα αυτά έγιναν πριν. Όχι, όλα αυτά είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Απλά τα παιδιά δεν την πάλεψαν να ακούσουν τον δήμαρχο. Και δεν είναι θέμα προσωπικό του δημάρχου του Ισδρόδου, του κ. Κολιάδη. Όποιος να ήταν, και ο Ντόναλτ Τραμπ να ήταν εκεί πέρα απέναντί τους μετά τον αγιασμό και μετά τον Μητροπολίτη που μιλούσε, γραμμένο θα τον είχανε. Ούτε καν θα ασχολούνται, θα είχαν γυρίσει πλάτη. Και εγώ παιδί να ήμουν, το ίδιο θα έκανα. Εντάξει, τώρα σε μια αγιασμό, σε ένα σχολείο, τώρα δεν έχω όρεξη τώρα να ακούω πολιτικούς. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τέλος. Πώς θα πει, παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Σας πάω, φιλάκια πολλά, να είστε καλά, γεια σας. Ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Τέλος, δεν ήθελε παραπάνω, γεια. Και τώρα κάτσουμε τώρα, βγάλουμε λόγο. Λοιπόν, αλλά αφήνουμε τώρα αυτά εδώ τα μικρά, τα καθημερινά, τις ανοησίες δηλαδή, που δυστυχώς μας κάνουν κακό. Και πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, γιατί πριν σας μιλούσα για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας, της ενέργειας, το πετρέλαιο και για το πώς επηρεάζονται όλα αυτά εδώ. Όχι μόνο τις τσέπες μας, για το πώς επηρεάζουν τις τσέπες μας και ατομικά τον καθένα τη ζωή μας, ξέρω εγώ, τις τιμές κτλ. Αλλά μέσα από όλο αυτό εδώ το κακό, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και καλό και όφελος. Διότι, πώς το λένε, ουδέ κακό αμυγές καλού, κάπως έτσι. Ακούστε λοιπόν, αφού η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή μπαίνει σε διαδικασία αστάθειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει και πάλι και ωφελείται η Αμερική, διότι εάν η Σαουδική Αραβία και το project όλο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φτιάχνει αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα για να στείλει υδρογόνο στην Ευρώπη, εάν αυτό όλο το project τεθεί εκτός, παίρνει μεγαλύτερη αξία το υδρογόνο που θέλει η Ευρώπη από τις χώρες του νότου της Ευρώπης που προγραμματίζει να λάβει ο Βοράς. Γιατί? Γιατί το project Greggy, για το οποίο μίλησε και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τι είναι? Είναι η ηλεκτρική, όχι ηλεκτρική, συγγνώμη, είναι η σύνδεση, ναι, ηλεκτρική. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα, δηλαδή ένα καλώδιο που έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των περιβαλλοντικών όρων, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ακρίβεια, προκηρύχθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε αυτή η μελέτη και προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή του 28, 29, 30 να έχει ολοκληρωθεί, έτσι ώστε και από την Αίγυπτο
να έρθει καθαρή ενέργεια από τις ερήμους της Αιγύπτου, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και, και τις ανεμογεννήτριές της στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα να δημιουργηθεί εργοστάσιο υδρόλυσης για να φεύγουν τα καύσιμα του υδρογόνου από τη χώρα μας προς το βορρά. Άρα λοιπόν η ζημιά στη Σαουδική Αραβία δίνει στην Ελλάδα μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία αυτή τη στιγμή για την ενεργειακή αυτονομία του βορρά της Ευρώπης, Γερμανίας και της βαριάς βιομηχανίας, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η όλη ιστορία, η εισαγωγή του υδρογόνου. Και είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι, γιατί άμα βλέπεις τώρα τα εργοστάσια χάλιβα του βορρά να μην βγάζουν καπνό μαύρο, που βγάζουν 24 ώρες ακατάπαυστα και να καίνε υδρογόνο από το 31, 32, 33, και αυτό εδώ να έρχεται από την Ελλάδα το καύσιμο, είναι τεράστια υπόθεση. Απορώ όλα αυτά γιατί δεν μας τα λένε. Ποιος να μας τα πει τώρα? Όχι, εξηγήστε μου ποιος να μας τα πει. Μιλάει, ψελίζει ο Μητσοτάκης, Γκρέγκι, αγωγός, διασύνδεση, κρατάει χαμηλούς τόνους. Αλλά ποιος τα ξέρει αυτά εδώ για να τα πει τώρα και τι να πει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:45. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε ενημερωτικά με τον Αθηναϊκό Τύπο, να δείτε τώρα επίπεδο ενημέρωσης τώρα. Πάμε. Λοιπόν, οπότε, πριν πάω τώρα σε αυτά, να σας πω και ακόμα κάτι και να κλείσω με αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε, το λέει αυτό ο Μητσοτάκης, τι ενεργειακή αξία έχει η ΑΠΕ, έχει το φωτοβολταϊκό σύστημα και η ανεμογεννήτρια που έχει δαιμονοποιηθεί για τη χώρα μας. Τι αξία έχει? Γιατί αυτό είναι η πρώτη ύλη της πράσινης ενέργειας, δηλαδή της δημιουργίας του καθαρού, του πράσινου υδρογόνου. Και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να το έχουμε εμείς εδώ επί τόπου και να το παράγουμε και να κάνουμε το καύσιμό μας, από το να το παίρνουμε, να το περιμένουμε από την Αίγυπτο την ενέργεια με την οποία θα το παράξουμε, αφού μπορούμε, έχουμε και εμείς ήλιο. Εντάξει, οκ, δεν είπαμε να τα κάνουμε όλα τσιμέντο, αλλά όπου μπορεί και όπου είναι δυνατόν, με ένα ωραίο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί όχι? Βγαίνουν όλοι τώρα να κατηγορήσουν τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά, τις ανεμογεννήτριες. Παίρνουν, λέει, τους χώρους από τα χωράφια και τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Πηγαίνετε στην Ήπεθρο όλοι εσείς που τα λέτε αυτά, πιάστε γκασμά και πιάστε τα παρατημένα χωράφια και σκάφτε τα. Φυτέψτε ντομάτες, πατάτες, κουνουπίδια, μπρόκολα και πουλήστε. Αφού θέλετε το πρωτογενή τομέα να είναι, κάντε το. Τι κάθεστε στα γραφεία και στα πληκτρολόγια? Πηγαίνετε, πάρτε. Να, εγώ στον Άγιο Ισίδωρο, που είναι από εκεί η γυναίκα μου, βλέπω όλα τα χωράφια παρατημένα. Οι γέροι μεγαλώσανε, δεν έχουν δύναμη να τα κάνουν. Πια πεθάνανε. Ερημώνουν τα χωριά. Και οι νέοι κάθονται στα πληκτρολόγια, στα κομπιούτερ, σε αυτά εδώ, και κατηγορούν τις ανεμογεννήτριες και τους φταίνε τα φωτοβολταϊκά πάρκα που ερημώνει η Ήπεθρος. Μα πηγαίνετε εσείς οι νέοι εκεί πέρα, που έχετε μάθει να ζείτε από τους παππούδες σας, από τα χαρτζηλίκια των γονιών σας και από τα επιδόματα του χειμώνα. 3 μήνες, 5 μήνες εκεί η δουλειά στα ξενοδοχεία και μετά όλο το χειμώνα αραλίκι. Επίδομα, χαρτζηλίκι και άντε και κανένα μαύρο, με ροκάματο και τέλος. Άντε, πηγαίνετε να σας δούμε. Πάμε να κλαδέψουμε τις ελιές. Θα τις κλαδέψετε, να μαζέψετε το λάδι. Ξεκινήστε από το πιο απλό, το τελευταίο. Άρα μιλάμε τώρα για τα αμπέλια που είναι ιστορία, να τιαφίσεις, να κλαδέψεις, να μαντρώσεις τώρα και... Τέλος πάντων. Άντε, παλικάρια. Άντε, γιατί θα μας φάει η μαύρη πείνα, που λέει και ο Βελόπουλος. Γιατί αυτός ο Μητσοτάκης έχει βαλθεί να σφάξει και τα πρόβατα όλα. Μην αφήσει ούτε πρόβατο εδώ. If we unify.
είναι μεγάλος δολοφόνος που λένε τα ψεκ της δεξιάς και της αριστεράς. Τίποτα, η μέση οδός, η βασιλική οδός είναι η καλύτερη. Δεν υπάρχει. Έχει χαθεί πια η λογική στα άκρα. Σήμερα έχουμε και τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν είπαμε τίποτα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Φοβερό. Σήμερα, παιδιά, ο Κασιδιάρης βγαίνει από τη φυλακή και είναι αυτό που χρειαζόταν η ελληνική αντιπολίτευση, τον Ηλία Κασιδιάρη. Θέλαμε ένα καθαρόαιμο άλογο στον υπόδρομο της πολιτικής, όπως είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Διότι η αντιπολίτευση όλη αυτή εδώ είναι για τα σκουπίδια, είναι για τα μπάζα. Την έχει ισοπεδώσει ο Μητσοτάκης. Την έχει κάνει έτσι μαϊμού. Μαϊμούδες τους έχει κάνει τις αντιπολίτευσεις. Να είσαι τώρα πολιτικές μαϊμούδες τώρα. Ο Ανδρουλάκης τώρα τσακώνεται με τον Τσίπρα για το πρόγραμμα τώρα. Για το πρόγραμμα το αυτό. Τώρα πού να πιάσεις τώρα και τους υπόλοιπους τώρα και τι να πεις τώρα για τους υπόλοιπους. Καλοδεχούμενος ο Κασιδιάρης στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Ξέδισε την ποινή του. Και για μένα η δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον Κασιδιάρη. Εάν οι Έλληνες θέλουν τον Κασιδιάρη να τους κυβερνήσει, ας πάρουν τον Κασιδιάρη να τους κυβερνήσει. Γιατί όχι? Δηλαδή με το ζόρι να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες. Εγώ αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω. Άμα οι Έλληνες θέλουν να πάρουν τον Κασιδιάρη και να γίνει σφαγή, πόλεμος, να χύσουν το αίμα τους και να κάψουν την Ελλάδα και να φύγουμε μετανάστες και να γίνει η Ελλάδα δεν ξέρω κι εγώ τι, έτσι όπως νομίζουν οι άλλοι δηλαδή, να γίνει έτσι. Η δημοκρατία αυτό δεν επιτάσσει? Γιατί μπορεί αυτοί εδώ να πιστεύουν ότι με τον Κασιδιάρη η Ελλάδα θα πάρει την πόλη, θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Ωραία, έχουν την ελπίδα αυτήν εδώ ότι με τον Κασιδιάρη θα το κάνουν. Ωραία, το προβλέπει η δημοκρατία, το προβλέπει. Ωραία, αφήστε τον Κασιδιάρη να κατέβει σε εκλογές. Τώρα θα μου λες, θα μου πεις κάποιος δρελοίζω, όπα, τι λες, εδώ υπάρχει νομοθεσία. Ό,τι λέει ο νόμος θα γίνει. Ναι, οκ, okay, και τους νόμους, όμως οι πολιτικοί τους φτιάχνουν, οι βουλευτές, οι εκπροσώποι μας. Και οι νόμοι αλλάζουν. Όπως έγινε σε μια νύχτα αυτός εδώ ο νόμος και απαγόρευσε στον Κασιδιάρη να κατεβαίνει στις εκλογές, μπορεί σε άλλη μια νύχτα να βγει ένας νόμος που να επιτρέπει στον Κασιδιάρη να κατεβεί στις εκλογές. Τι θα πει? Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι, φοβάται η δημοκρατία? Τι έχει να φοβηθεί η δημοκρατία? Στη Γερμανία για ποιο λόγο να έχουμε τους ακροδεξιούς αυτή τη στιγμή να κερδίζουν τις εκλογές εκεί στη Σαξονία? Τι έγινε εκεί άραγε? Έγινε κυβέρνηση? Τέλος πάντων, προφανώς θα μάλλον ξαναγίνουν εκλογές μάλλον. Τέλος πάντων, εκεί γιατί δηλαδή οι ακροδεξιοί τους να έχουν το δικαίωμα? Η Γερμανία είναι πιο καλή δημοκρατία? Πιο δημοκράτες είναι η Γερμανία από τους Έλληνες? Για πείτε μου. Oh yeah. Πάμε στις εφημερίδες. Η Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος? Ερώτημα. Ο Ελεύθερος Τύπος, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Τα νέα 15 ερωτήσεις σως. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε έναν ιατρείο? Το μακελιό. Πρωθυπουργοί, υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Η εστία. Ομή παρέβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσε την Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή της Μονής. Δεν ανακάλυψε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο για το αυτοδιοικητικό καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων. Αυτή είναι η εστία. Και πάμε στην Εξπρέσο. Όχι στην Εσπρέσο, στην Εξπρέσο. Όσα δεν έδειξαν τηλεοπτικές κάμερες, δεν είστε άξιες. Φύγετε. Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Η καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Του ρεζερβουάρ. Oh,
Η κόντρα στα ύψη του κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιος πάει να πάρει δάνειο σήμερα αυτή τη μέρα? Υπάρχουν ακόμα που να πάρουν δάνεια άνθρωποι. Ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο. Γαντζωμένη στη νεκροφόρα η μητέρα του, η μιλιπόθυμη Μαρία και ο πατέρας του. Η εντολή που έδωσαν οι δύο αδερφές του μόλις ολοκληρώθηκε η ταφή. Ο ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Ο λόγος, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των κατσαπλιάδων γιατρών. Η political, μέτρα χωρίς μετρό. Ή μέτρα χωρίς μέτρο. Χωρίς μέτρο. Κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση. Γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Έλλας και Πασόκ.

0: Το μανιφέστο κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Voice, ο Ζουλάς τρώει τον Παπαδόπουλο. Ο εθνικός κήρυκας, κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Να, ο πιο σοβαρός τίτλος που είδα. Διαβάζαμε τώρα όλες τις ανοησίες εκεί του κόσμου. Α, ακούσαμε και κάτι που είναι σοβαρό. Βέβαια, εντάξει, και ο Μασημάνο. Η απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Επιτέλους, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Η ελεύθερη ώρα, η συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Αυτές ήταν, φίλες και φίλοι, και οι κυρίες και κύριοι, και οι αθηναϊκές εφημερίδες. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Από μένα τον Λοΐζο. Λοΐζο, γεια σας.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Άλλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα. Όμορφα ανεβασμένα με Dire Straits και Sultans of Swing.

0: φέτος σαν να μπαίνουν γρήγορα οι βροχές. Αύριο καταιγίδες όλη μέρα, λέει. Έχουν προλάβει να καθαριστούν τώρα τα φρεάτια, τα ποτάμια. Εγώ περνάω, καλάμια, βλέπω. Δεν ξέρω τώρα τα φρεάτια εκεί πέρα στη άκρη του δρόμου, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν πολύ σκουπίδι οι δρόμοι και στις άκρες από τους τουρίστες μας, οι οποίοι είναι και, όχι μόνο, τέλος πάντων. Μπαίνει νωρίς όλο το σκηνικό, ρε Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Εντάξει, ναι. Πιστεύω δεν θα κρατήσει πολλές μέρες αυτό.
0: Τι, μία μέρα θα κρατήσει, αλλά θα βρέξει, λέει, πολύ. Θα ρίξει πολύ πράγμα αύριο.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει τώρα με τα φρεάτια που είπες προηγουμένως?
0: Για πες.
1: Δεν έχουν προηγηθεί αέριδες και οι δρόμοι, ακόμα τα φρεάτια δεν έχουν τα κλαδιά, οι βελόνες από τα πέφτα,
0: τα φύλλα, λίγο στο, μπράβο,
1: τα φύλλα δεν έχουν μαζευτεί στους δρόμους. Εάν είχε αέριδες μια-δυο μέρες,
0: ναι,
1: και δεν τα καθαρίσανε, με την πρώτη βροχή θα βουλώνανε όλα, γιατί τα φύλλα και οι βελόνες.
0: Τώρα τι θα γίνει?
1: Τώρα πιστεύω ότι θα πέφτουν σιγά σιγά με τη βροχή και ίσως κάποια σημεία να γλιτώσουν την πλημμύρα. Αν γίνει πλημμύρα, έτσι δεν το ξέρω.
0: Πάντως δίνει η πρόγνωση καταιγίδα όλη μέρα. Από τις 12 τη νύχτα σήμερα μέχρι και αύριο τις 9 το βράδυ, λέει η πρόγνωση ότι θα βρέχει όλη την ώρα.
1: Άμα είναι έτσι θα κάνει ζημιές.
0: Θα κάνει ζημιές, λες,
1: Και έχει και πολύ κόσμο απροετοίμαστο. Μπορεί να έχει και πολλά πράγματα ευαίσθητα έξω. Αυτά πρέπει να τα μαζέψει. Δεν ξέρω,
0: σίγουρα.
1: Προλάβουν σήμερα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Γι' αυτό σήμερα έχει πάρα πολύ συγκοινωνία, ειδικά εκεί στο Μύδια προς τα πάνω. Οι ουρές ήταν ατελείωτες.
0: Κυκλοφοριακό. Γιατί, πώς το έχεις, δηλαδή, τι, μόνο σήμερα?
1: Μάλλον εκεί, στου Πανάγου, τη διασταύρωση, εκεί γίνεται ένας πανικός. Εκεί που διαμαρτύρεται ο φίλος μας ο Μίλτος, ότι και όλοι λέμε και έχει πρόγραμμα να γίνει ένα στρώμα.
0: Από εκεί ήρθες τώρα? Γιατί πέρασες από εκεί, αφού είσαι έρχεσαι από Καρακόνερο? Τι σχέση έχει?
1: Ναι, αλλά για να έρχομαι από Καρακόνερο, έρχομαι από τη Σεφέρη.
0: Δεν έρχεσαι από το Μαντράκι? Δεν μπαίνεις μέσα στο Μαντράκι να κάνεις την πορτούλα σου παραλιακά?
1: Καΐρ,
0: ανεβαίνεις πάνω.
1: Απέλια Καΐρ και κατεβαίνω σε φέρι και...
0: Κακός, ξέρεις πως πρέπει να το κάνεις? Πρέπει να πηγαίνεις Απέλια Καΐρ, να βγαίνεις Ρόδου Λίνδου. Από Ρόδου Λίνδου να πηγαίνεις να περνάς μέσα από τα παλιά σκουπίδια, και από τα παλιά σκουπίδια να κατεβαίνεις κάτω η Άλισο.
1: Α, αυτός είναι άλλος κύκλος. Μα δεν τον έχω κάνει ποτέ.
0: Πιο εύκολος είναι αυτός, γιατί από το Καρακόνερο ανεβαίνεις πάνω από τα φανάρια του Lidl, ας το πούμε, στη Ρόδου Λίνδου. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, κατάλαβα.
0: Και από τα φανάρια του Lidl στρίβεις κατευθείαν στο φανάρι αριστερά προς Φαλιράκι, και μετά δεξιά, μέσα από το, μετά το βεζινάδικο του Χατζημανόλη, στα φανάρια, μπαίνεις εκεί στην... Μπαίνεις μέσα, να πούμε, από τα παλιά σκουπίδια και κατεβαίνεις κάτω η Αλισό χωρίς κίνηση. Εγώ από εκεί έρχομαι.
1: Δεν είχα συνάντηση. Σήμερα ήταν η μέρα που είχε φοβερή συγκοινωνία. Φοβερή.
0: Να και ο φίλος μου, ο Παπασάβας ο Σάβας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καιρό έχουμε να σε δούμε. Χειμωνιάζει τώρα. Και επέστρεψε σαν τα σαλιγκάρια. Βγαίνουν τώρα τα καλά μας τα φιλαράκια, οι ακροατές μας. Τις χαιρετισμούς και του Παναγιού του Κυκυδόπουλου. Και θέλουμε να μας στείλεις και μια φωτογραφία από το κέντρο τώρα. Ξέρεις τι έγινε τώρα? Πάει τώρα το κορίτσι του, τώρα το πάει στο σχολείο τώρα, καταλαβες? Πάει τώρα το παιδί στο σχολείο και είναι μέσα και μας ακούει. Τώρα τα χαιρετίσματά μου, Σάβα μου, και στο κοριτσάκι σου. Και όχι μόνο στο κοριτσάκι σου, αλλά και σε όλη την παρέα της. Γιατί της είχαμε στείλει μια φορά χαιρετίσματα και ακούσαν οι φίλες της τα χαιρετίσματα που της στείλαμε. Κατάλαβες, γιατί έχει και άλλες μαμάδες που μας ακούνε αυτή την ώρα πηγαίνοντας τα παιδάκια τους στο σχολείο. Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις μαμάδες και σε όλα τα παιδάκια, υπομονή. Χαμόγελο, χαρά
1: τώρα,
0: και ευτυχία.
1: Κοίταξε, σαν αρχή τώρα, επειδή καλομάθαμε το καλοκαίρι, να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω, οι μαμάδες, οι καημένες, από τις 6.30 ώρα σηκώνονται, 7 η ώρα έτοιμες.
0: 6.30 είναι και αργά. Εγώ σηκώνομαι από τις 6 παρά. Καλά, από τις 4 η ώρα εγώ ανοίγει το μάτι μου.
1: Όταν πιάνει το πρωί 7 δουλειά, πρέπει να σηκωθείς. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά. Πες μου τώρα. Πες μου τώρα κάτι. Το καινούργιο με το Μαζονάκι το άκουσες?
1: Ποιον?
0: Το καινούργιο με το Μαζονάκι το άκουσες?
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Όχι. Δεν άκουσες το καινούργιο με το Μαζονάκι?
1: Όχι, όχι, για πες μου. Γιατί έχω άποψη. Έχω άποψη εγώ για το Μαζονάκι, ας την πω, αν
0: και αυτόν, ευκαιρία. Και αυτόν ο Μητσοτάκης τον έφαγε και το Μαζονάκι.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Και το Μητσοτάκι ο Μαζονάκι. Το ανάποδο. Και το Μαζονάκι ο Μητσοτάκης τον έφαγε.
1: Λοιπόν.
0: Είναι το καινούργιο αφήγημα τώρα αυτό. Βγαίνει τώρα. Το βγάλανε πάλι η αντιπολίτευση τώρα, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα.
1: Εάν μου επιτρέπεις.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο. Το
1: έχω μία άποψη την οποία θα την πω για το Μαζονάκι.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πεις αυτό. Εσύ το πιστεύεις?
1: Τώρα είναι δυνατόν τώρα εγώ να κάτσω να πιστέψω ότι ο Μητσοτάκης έφαγε? Άστα αυτά. Αυτά εντάξει είναι για τους ψέκες.
0: Έλα να σου πω. Αυτά τώρα τα πράγματα. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξεστηδείχνουν πόσο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θυμικό, τη στεναχώρια ακόμα αυτού του λαού και σε μια δύσκολη στιγμή να αυξήσουν το μίσος εναντίον ενός προσώπου σε μια μερίδα των ψηφοφόρων.
1: Είναι μέθοδος. Είναι μέθοδος.
0: Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν σέβονται ούτε τον ίδιο τον νεκρό.
1: Είναι μέθοδος επηρεασμού του μυαλού του κάθε ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι στερεωμένος κάπου για να μην επηρεάζεται από τους διάφορους ανέμους. Οπότε αυτά τα ευαίσθητα φιλαράκια τα ευαισθητοποιείς και όταν λες σε άλλον, άρε έμαθες ο Μητσοτάκης έφαγε τον Μαζονάκι επειδή έχει πονέσει κατά κάποιο τρόπο, οπ, το μίσος μεταφέρεται. Είναι ο τρόπος αυτός, είναι η μέθοδος.
0: Και, ξέρεις,
1: και μπελική τη βρίσκω.
0: Χτυπάνε τον Άδωνη και κατ' επέκταση για να ρίξουν ντόμινο το Μητσοτάκι, κατάλαβες?
1: Καλά, όλο το αφήγημα θα γίνει εκεί.
0: Υπουργός Υγείας τώρα ο Άδωνης. Και τι σου λέει τώρα ο Πολάκης? Είχες πάει, λέει, σε μια κλινική αντιγύρανση στη Γλυφάδα και την είχες, ας το πούμε, είχες πει καλά λόγια. Και επειδή υπάρχουν κλινικές ευεξίας, ας το πούμε, στην Ελλάδα, ανοιχτές και λειτουργούν νόμιμα. Βέβαια, αυτοί δεν ήταν. Σε αυτές, βέβαια, δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοια πράγματα που πήγανε να κάνουν στο Μαζονάκι. Δηλαδή, αφέμαξη να κάνουν τέτοια πλασμαφαίρεση και τέτοια πράγματα. Άλλο πράγμα, δεν άλλο το άλλο. Φταίει και γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Αυτοί τώρα θέλουν να πούμε. Δηλαδή, αυτούς τώρα τους ψηφίζει κόσμος. Πίστευτο, δηλαδή είναι. Άστο, δεν. Ο Κασιδιάρης μπροστά σε αυτούς. Ο Κασιδιάρης μπροστά σε αυτούς είναι τέρας σοβαρότητας.
1: Εντάξει, η μέθοδος τους αυτή μπορεί να το υπολογίζουν ότι πιάνει. Αλλά εγώ ήθελα να πω, ας πούμε, για το όλο το ζήτημα του θανάτου του Μαζονάκη. Ναι. Εμένα μπορεί να με συγκίνησε σαν άνθρωπο, σαν παιδί, σαν τραγουδιστής, σαν ένας διασκεδαστής όλων μας.
0: Και εμένα με συγκίνησε, Παναγιώτη.
1: Αλλά από την άλλη μεριά όπως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι εγώ πάει αλλού ο νους μου.
0: Δηλαδή.
1: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν αυτές τις αλλαγές αίματος.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτονται ότι όταν εγώ πάω και ζητήσω πόσο κάνει αίμα από ενός χρονού βρέφος.
0: Ναι.
1: Τόσο. Από μηνών βρέφος τόσο.
0: Γιατί παίρνουν αίμα από παιδιά.
1: Από χρόνο, δύο χρονών βρέφος τόσο.
0: Παίρνουν τέτοιο αίμα, λοιπόν, δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Τώρα πρόσεξε. Αυτό το αίμα που πάνε να πάρουν της νεότητος.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να το πήραν από παιδιά και αυτά τα παιδιά μετά να μην έζησαν. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ μου.
0: Τι λες τώρα?
1: Και δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτή η μέθοδος να απαγορευτεί. Για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει το παγκόσμιο ιατρικό συνέδριο να απαγορεύσει την μετάγγιση νεανικού αίματος για να γίνεις νέος. Για να το πάρεις το αίμα πρέπει κάποιον άλλο να θανατώσει.
0: Δεν ισχύει αυτό τώρα.
1: Άμα δεν ισχύει αυτό δεν κάνω έχει, λάθος.
0: Δεν έχει καμία σχέση η πλασμαφαίρεση.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι πάνε να αλλάξουν το αίμα και να βάλουν αίμα νεανικό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Άκου,
1: δεν είναι αιμοκάθαρση.
0: Η πλασμαφαίρεση είναι μια νόμιμη, ασφαλής και τυπική ιατρική διαδικασία διαχωρισμού του αίματος, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με ενήλικες εθελοντές, δότες ή ασθενείς. Η διαδικασία, το αίμα λαμβάνεται από το βραχίωνα ενός ενήλικα δότη, περνά από ένα ειδικό μηχάνημα που διαχωρίζει το πλάσμα, το υγρό μέρος του αίματος από τα κύτταρα, ερυθρά, λευκά, αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και στη συνέχεια τα κύτταρα επιστρέφουν πίσω στο δότη. Το πλάσμα που συλλέγεται χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εξειδικευμένων φαρμάκων όπως ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες πήξης για ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις ή θεραπευτικά για την αφαίρεση βλαβερών πρωτεϊνών και αντισωμάτων από το αίμα ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα. Οι ισχυρισμοί περί αίματος από παιδιά συνδέονται συνήθως με διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας όπως το QAnon ή αναφορές στα λεγόμενα αδρενοκρόμιο, οι οποίες εκμεταλλεύονται την επιστημονική ορολογία γύρω από το πλάσμα για να διασπείρουν παραπληροφόρηση. Οπότε αυτό που λες είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ πέρα,
1: μακάρι να
0: εδώ,
1: είναι
0: εδώ, ότι, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά αυτό που έγινε, που λένε ότι έγινε εδώ, ήταν ότι απλά καθάριζε το αίμα του.
1: Αν είναι κάτι τέτοιο, λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνεις. Εάν πάω να βάλω νεανικό αίμα, αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Και αν είναι πραγματικότητα, διότι μπορεί, όπως είπες, να είναι ένα ψέμα. Ναι. Μια μέθοδος για να δηλητηριάσουν όλη αυτή την ιατρική επιστήμη. Ίσως, δεν ξέρω. Αλλά τώρα βλέπεις ότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος με όλα αυτά τα μηχανήματα στην Ελλάδα και πώς και τι και πώς μπήκαν.
0: Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τουλάχιστον εγκεκριμένα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αντιγύρανση με νεανικό αίμα και τα λοιπά δεν υπάρχει ως μέθοδος εγκεκριμένη. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα στη μαύρη και το τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εγκεκριμένο δεν υπάρχει.
1: Εγκεκριμένο σίγουρα αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Αυτό,
1: σίγουρα.
0: Εγκεκριμένη τέτοια μέθοδος.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά να σου πω κάτι, Παναγιώτη, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω και τίποτα στην τελική, γιατί όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι της showbiz δεν έχουν σώα στα σφρένας. Έχω γνώση, γνωρίζω κάποιες καταστάσεις και ξέρω ότι δεν έχουν ψήγματα λογικής αυτοί οι άνθρωποι. Τα έχουν χάσει, όποια ψήγματα λογικής
1: έχουν,
0: είχαν
1: κάποια έχουν κάποια διαστήματα. Ναι, αλλά δεν δηλαδή, τα έχουν χάσει εντελώς.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι
1: τους ενδιαφέρει το show, τους ενδιαφέρει η επίδειξη,
0: τους ενδιαφέρει
1: η επιτυχία.
0: Η επίδειξη που είπες, το show, η επίδειξη, δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν από την επικαιρότητα ή από το φως της δημοσιότητας για ένα μήνα και δεν ασχοληθεί κάποιο μέσο με ενημέρωσης μαζί τους, αρρωσταίνουν. Παθαίνουν στερητικό σύνδρομο.
1: Ή λένε κάτι για να είναι εντελώς αντίθετο από την κοινή γνώμη, για να ασχοληθούν μαζί τους.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Το
1: μέθοδος,
0: πρώτο είναι... Βρίσκουν, όχι, μπορεί να κάνουν και γυμνές φωτογραφίσεις αν οι γυναίκες, για να ασχολούνται μαζί τους. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Τα έχουμε δει.
0: Το σώμα τους το έχουν, δηλαδή, μέρος της δουλειάς τους. Ακόμα και να το πουλήσουν το σώμα τους, το έχουν ως μέρος της δουλειάς τους αυτό. Επίσης, για να αναδειχθούν, εντάξει, δεν το συζητάμε, από τι περνάνε. Επίσης, για να είναι πρόσχαροι και τα λοιπά, είναι μέσα στα ναρκωτικά όλη μέρα. Ναι, δεν ξενερώνουν ποτέ. Είναι μέσα σε μια συνεχόμενη ανομαλία και ταλαιπωρία στο τέλος η ζωή
1: αυτών των ανθρώπων. Είναι το επάγγελμα.
0: Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και σοβαροί καλλιτέχνες που δεν το κάνουν αυτό. Δεν είναι
1: εντάξει,
0: όλοι.
1: Δεν λέω
0: ότι ήταν έτσι και ο Μαζονάκης όλη η συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, έχει περάσει και αυτός από πολύ. Τέλος πάντων, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο τώρα. Τη συζήτηση ανοίξαμε πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Ας τους ανθρώπους τώρα στην ηρεμία τους τώρα εκεί πέρα, να πούμε.
1: Πάντως είναι ο μοναδικός που τον έχουν κάνει και ολονύχτια, έτσι. Δεν έχουν κάνει ούτε τον Καζαντζίδη, ούτε τον Μερκούρη, ούτε κανέναν. Δεν έχουν εκδηλώσει την αγάπη τους τόσο πολύ όσο σε αυτόν τον άνθρωπο. ίσως ήταν και καλός καλλιτέχνης σαν νέος, αλλά ο τρόπος του θανάτου του ήταν που συγκίνησε τον κόσμο, εντάξει. Αυτό μπορώ να πω, ότι έβγαλε τον κόσμο από τα σπίτια και πήγε και να δει, έστω να ψυχολογικά να πει ότι βρισκόμουν κι εγώ εκεί. Ίσως είναι ο τρόπος του θανάτου και η άδικη, και η στιγμή αυτή που μεσουρανούσε ο Μαζονάκης.
0: Εντάξει, είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα ο Μαζονάκης, βέβαια. Έτσι, δηλαδή είχε αρχίσει πια και φαινόταν το πρόσωπό του με τις πλαστικές. Δεν ξέρω, όχι με πλαστικές, με αυτά εδώ που έβαζε να γίνεται κάτι σαν το Φλωρινιώτη πήγαινε να γίνει. Δηλαδή δεν ήταν ωραίο. Δεν θα ήταν ωραίο να το θυμόμασταν τον Μαζονάκη σε κατάσταση
1: χάλια. Αυτό ήθελα να πω, ότι έφυγε σε μια στιγμή που θα μείνει μπράβο στη μνήμη των ανθρώπων.
0: Όπως ήταν. Σαν νέος, α το πούμε. Ως νέος.
1: Καταλάβες. Να μην το δεις γέρο έτσι.
0: Ξέρεις, δεν είναι να είναι κακό να είναι κάποιος ηλικιωμένος.
1: Δεν είναι κακό, αλλά
0: δεν είναι άσχημο.
1: Μνήμη.
0: Περίμενε. Δεν είναι άσχημο. Άσχημο είναι ένας ηλικιωμένος να προσπαθεί να γίνει νέος και να μην δέχεται το

0: Κομματάρες όμως που έγραψε, όχι που έγραψε, που τραγούδησε.
1: Τραγούδησε, αυτό ήθελα να πω, ότι η διαφορά του Βανζονάκη από όλους τους άλλους τους μεγάλους τραγουδιστές, πάρε Καζαντζίδη, Αγγελόπουλο, Βοσκόπουλο, όλους αυτούς, που, τη γενιά τη δικιά μας περάσαμε με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ίσως η μοναδική γενιά σε όλη τη διάρκεια του ελληνισμού που διασκέδαζε πράγματι με ωραία τραγούδια. Ο Μαζονάκης έχει μία διαφορά από τους άλλους. Ενώ ο Καζαντζίδης όλα τα τραγούδια του είχαν ένα μοτίβο, δηλαδή είχαν αυτό το νέο στυλ μάμπο, όλα τα τραγούδια είχαν και ένα μικρό ζεμπέκικο. Ο Μαζονάκης τραγούδησε όλα τα ίδια, δηλαδή κανένα τραγούδι του δεν ήταν αντιγραφή του άλλου.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτό είναι ψηλό ροκ τώρα, ροκ pop, ας το πούμε.
1: Και τι δεν
0: τραγούδησε,
1: και τι δεν είπε αυτό ο άνθρωπος. Και τι δεν είπε, ο άνθρωπος έχει μεγάλες αλλαγές.
0: Φοβερός.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Και καλός άνθρωπος.
1: Καλό παιδί, καλό
0: παιδί. Καλό ψυχος. Ήταν καλό καρδός και καλό ψύχος. Δηλαδή,
1: γιατί κοίταξε,
0: έκανε κακό μόνο στον εαυτό του.
1: Από τη εμφάνιση μπορείς καμιά φορά να τον γνωρίσεις τον άνθρωπο. Τον έχουμε δει σε εκείνα τις ομάδες που παίζανε μαζί με την που διαλέγανε τραγουδιστές και τα λοιπά. Ήταν ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ.
0: Εμένα
1: φαινόταν ο χαρακτήρας.
0: Εμένα ξέρεις κάτι, τώρα μου λείπει, τώρα το συνειδητοποιώ. Τρεις μέρες μετά, ξέρεις, μετά την κηδεία, μετά αρχίζεις και νιώθεις την απουσία. Είναι η αληθινή αυτή εδώ θλίψη.
1: Γιατί κάθε φορά που επειδή έγινε το γεγονός, ακούς ένα τραγούδι του και μπαίνεις με την ψυχή μες στο τραγούδι και εκεί την ώρα λες, όχι ρε φίλε, γιατί αυτός μπορούσε να μας διασκεδάσει άλλα 10-15 χρόνια.
0: Να γράψει, όχι να γράψει.

0: να τραγουδήσει άλλα 10.
1: Να τραγουδήσει άλλα 10-15, διασκεδάσουμε. Ναι. Γιατί ο κάθε
0: άνθρωπος... Δεν υπάρχει φωνή του χαρακτηριστική. Όλες οι άλλες φωνές είναι λίγο ίδιες, ας το πούμε, των νέων.
1: Αυτό θέλω. Αυτό,
0: αυτό με το που άκουγε τη φωνή του, έλεγε Μαζονάκη, τέλος, είναι μαζό. Δεν.
1: Και το είδος της μουσικής, έτσι, έπαιξε ροκ, έπαιξε ζεμπέκικα, έπαιξε λαϊκά, έπαιξε νανουρίσματα και τι δεν έπαιξε.
0: Έπαιξε δίσκο μέσα στις δροσικές, δίσκο, έχει γίνει και τεράστιο χι το Σάββατο, κάθε βράδυ του Σαββάτου, το παίζουν τώρα στη Ρωσία και γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, όλο αυτό έκανε τη διαφορά του Γιώργου. Έκανε τη διαφορά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Άσε τις διαφημίσεις.
1: Του χαρίσαμε έτσι, του χαρίσαμε και εμείς αρκετή ώρα. Έτσι,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, ένα-δύο λεπτάκια και αμέσως μετά.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας, χωρίς μουσική, μετά το Μαζονάκι σιωπή. Και πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Παναγιώτη, πώς είδες χθες την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη?
1: Εγώ, εμένα...
0: Φοβήθηκες?
1: Όχι και φοβήθηκα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να φοβάσαι...
0: Έχει ανθρώπους που φοβήθηκαν.
1: Εντάξει, φοβήθηκαν.
0: Ας σου γιατί... δείξω μερικούς που φοβήθηκαν. Πάμε, δείξε Παναγιώτη. Δείξε ποιοι μερικούς που φοβήθηκαν. Κοίτα εδώ. Παπ, ορίστε.
1: Τι πάθανε αυτοί, γιατί άνοιξαν.
0: Βοήθεια λέει. Ο Κλασιδιάρης λέει, βοήθεια. Και γράφει από πάνω: οι γυναίκες σπίτι να κάνουν παιδιά, οι άντρες πόλεμο με την Τουρκία, με τη μία. Και από κάτω. Και από κάτω λέει, πρόσεξε τώρα τι λέει. Πάμε λέει δραχμή. Περίμενε. Βγάλε τη φάσα ρε Παναγιώτη. Πάμε λέει, πώς το λέει, κάτσε να σου πω. Να το, εδώ, έλα, το έχουμε. Πάμε λέει δραχμή και χωράφι. Εσείς δεν λέτε λέει ότι σας τελειώνει ο μισθός? Να το, εσείς δεν λέτε ότι τελειώνει ο μισθός? Πάμε, χωράφι. Με τη μία δραχμή έχουμε άπειρες δραχμές. Να μην τελειώνει ποτέ. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δραχμές. Αλλά... στο χωράφι, δουλειά στο χωράφι. Να γίνουμε άντρες, συμφωνείς?
1: Εντάξει, συμφωνώ. Είναι δυνατόν τώρα να συμφωνώ με κάτι τις βλακίες?
0: Όχι, γιατί δεν κατάλαβες? Λοιπόν,
1: κοίταξε.
0: Γιατί άμα βγει ο Κασιδιάρης, τι νομίζεις ότι θα... Άμα οι Έλληνες θέλουν Κασιδιάρη, τι νομίζεις ότι θα κάνει ο Κασιδιάρης? Θα είναι με τους Ευρωπαίους να του κάνουν υποδείξεις και οι Τούρκοι να κάνεις, ξέρω εγώ, υπομονή με τους Τούρκους στις προκλήσεις τους και αυτά?
1: Τα έχουμε.
0: Εδώ, ναι. Ξεκάθαρα πράγματα είναι, με τη μία, απλά πράγματα είναι αυτά.
1: Έτσι είναι. Τα έχουμε δει αυτά.
0: Τι εννοείς?
1: Και όταν και ο Τσίπρας φώναζε ότι θα τους κάνω, θα τους χορέψω.
0: Το ίδιο είναι, συγκρίνεις τώρα Τσίπρα με Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι παλικάρι τώρα, τι μου λες τώρα.
1: Εντάξει, παλικάρι.
0: Καμία σχέση με τον Τσίπρα.
1: Στις μπουνιές, αλλά στο μυαλό δεν μπορεί να είναι παλικάρι. Εντάξει, στις μπουνιές μπορεί να είναι. Τώρα είναι δυνατόν να κυβερνηθεί μια χώρα, σοβαρή χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει σπουδαίο ρόλο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μονάχα τι ξέρουν τα βαλκανικά κράτη την Ελλάδα. Τι ξέρουν οι τελευταίοι πολίτες επάνω στον πλανήτη. Είναι δυνατόν να κυβερνηθεί από τον Κασιδιάρη με τις μπουνιές?
0: Γιατί όχι?
1: Σας παρακαλώ πολύ.
0: Εγώ πάντως από ό,τι βλέπω μέσα στους σχολιασμούς, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει γύρω στο 14-15%. Το κόμμα Κασιδιάρη θα είναι πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσει μετά με κάποιο. Θα συγκυβερνήσει με τη Λατινοπούλου, με κάποιον.
1: Δεν θέλω να ακούω, σε κλεμάς
0: τώρα. Δεν θέλω να ακούω, εντάξει.
1: Τώρα ο Κασιδιάρης θα κυβερνήσει την χώρα. Ποια χώρα? Την Ελλάδα. Το πιο ξακουστό κρατήδιο στον κόσμο.
0: Έλα τώρα, εντάξει, ρέμισε, μην ευρειάζεις.
1: Δεν ευρειάζω, γιατί τώρα μερικοί το πήρανε ότι βγήκε ο Κασιδιάρης και θα τα σαρώσει όλα. Σιγά ρε παιδιά, ένα λεπτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον τζαμπουκά, πήρε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους μαζί του, οι οποίοι μέσα τους νιώθουν τζαμπουκά. Ότι εγώ με το ξύλο και με τη φωτιά θα τα κάνω όλα.
0: Έλα να σου πω, πλάκα κάνουμε, έτσι.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, γιατί φάνηκα παρεξηγήθηκα, μήπως μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι.
0: Πλάκα
1: γιατί
0: κάνουμε.
1: Μερικοί μπορεί να σε πάρουν και στα σοβαρά.
0: Εντάξει.
1: Και να πούνε, να, ο Λοΐζος, ξέρω εγώ, λέει, υποψιάζεται ότι μπορεί ο Κασιδιάρης να κυβερνήσει και την Ελλάδα.
0: Δεν κατάλαβα, γιατί ο Τσίπρας δεν την κυβέρνησε την Ελλάδα.
1: Μα γι' αυτό σου είπα προηγουμένως. Είδα πώς την κυβέρνησαν. Ο Καμένος την κυβέρνησε.
0: Αυτοί δεν κυβερνήσαν την Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ένα πράγμα θα ξέρεις από μένα πάντα.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, βέβαια.
1: Ο Καμένος κυβέρνησε την Ελλάδα, γιατί αυτός έκανε πρωθυπουργό τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ό,τι έγινε και ό,τι έπαθε η Ελλάδα, τα έπαθε εξαιτίας του Καμένου, αλλά κανείς δεν το λέει.
0: Πάντως, okay. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
1: Να δούμε.
0: Γιατί έχει κάποιο τρόπο, κάποια μέθοδο. Τη Δευτέρα θα κάνει, λέει, συνέντευξη για να εξαγγείλει το κόμμα του ή πώς θα πολιτευτεί. Οπότε θα δούμε. Πάμε να δούμε τώρα στην... Πάντως αυτό που έλειπε από την αντιπολίτευση ήταν ο Κασιδιάρης. Σκέψου μια βουλή με Κασιδιάρη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο,
1: ναι,
0: Λατινοπούλου, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Τη διανοείσαι, τη φαντάζεσαι αυτή τη βουλή?
1: Τι κήπος είναι αυτός, τι λουλούδια είναι αυτά? Τι είναι αυτό?
0: Και πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, ε?
1: Θυμάμαι.
0: Τίποτα. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η μόνη σοβαρή επιλογή.
1: Τώρα θα σε
0: η πούνε... μόνη σοβαρή πια επιλογή διακυβέρνησης της χώρας και ασφάλειας της χώρας θα είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τάματα, μην πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης στη χώρα. Πραγματικά θα πρέπει να το λιβανίζουν το πρωί που ξυπνάνε οι Έλληνες, να κάνουν το σταυρό τους, να κάνουν την προσευχή τους, μην τυχόν και πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα θα σου πούνε πολλά. Μπάς περιπτώσει.
0: Εγώ... αυτό μόνο βλέπω, δηλαδή, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο, πραγματικά.
1: Επειδή παραμένω στο προηγούμενο, τι βουλή θα είναι αυτή? Θυμάμαι όταν πέρασε ο Δένδιας μπροστά από τους χρυσαυγίτες, επειδή τους κοίταξε, κόντεψε να κατεβούν όλοι για να παίξουν ξύλο, επειδή τους κοίταξε. Τέτοια βουλή θέλουμε. Ωραία.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι να σου πω, εγώ νομίζω ότι...
1: Δεν νομίζω τώρα, κοίταξε, είναι κάποιοι άνθρωποι...
0: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πια.
1: Ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν στην ψυχή τους μέσα μια δύναμη.
0: Σκέψου τι θεωρίες συνωμοσίας, τι τοξικότητα. Αν δηλαδή σε αυτήν εδώ τη Βουλή είχαμε 4 χρόνια τέτοια τοξικότητα, που μέχρι και για το Μαζονάκι λένε ότι τον έφαγε ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης, ο Πολάκης και ο Βελόπουλος. Σκέψου και με Κασιδιάρη μέσα τι έχει να γίνει. στα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν ξέρω, αλλά
1: και όλοι οι Έλληνες που φωνάζουν, δεν... αυτοί που φωνάζουν είναι αυτοί που φαίνονται, αλλά στην ουσία ο Τενεκές όταν είναι άδειος χτυπάει και ακούγεται. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα για να μπορεί να διαλύσει η Ελλάδα όπως αυτή τη στιγμή τη ζωγράφησε, σαν βουλή, σαν ένα χάος.
0: Μα είναι μέσα, παιδί, ναι. Το 60% αλλά των Ελλήνων είναι Έλληνες... αυτή. Εκφράζεται από αυτό το κάτι.
1: Το 60% θα δεις ότι θα μαζευτεί και θα λογικευτεί.
0: Μακάρι.
1: Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε, σε ένα πέλαγος ευτυχίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή τεράστια προβλήματα. Γύρω γύρω υπάρχουν πόλεμοι. Ακόμα και στη Σερβία υπάρχει πόλεμος. Εδώ δίπλα μας στη γειτονιά και δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Εκτός εμείς που έχουμε διαφορές με την Τουρκία. Βλέπεις τι γίνεται.
0: Άκου μήνυμα τώρα. Η κυρία Νικολάου. Πιο καλή αντιπολίτευση θα κάνει ο Κασιδιάρης από ότι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί εδώ οι τρελοί. Άκου τι μηνύματα μου έρχονται.
1: Έτσι το βλέπει, γιατί έτσι βλέπει τη δυναμική.
0: Και είναι γυναίκα τώρα αυτή.
1: Είναι
0: που
1: γυναίκα και βλέπει ότι η δυναμική είναι
0: τώρα,
1: να έχεις και τσαμπουκά και δύναμη και να επιβάλλεσαι και με τη σωματική σου διάπλαση.
0: Σήμερα στη Βουλή.
1: Όχι με το μυαλό σου μόνο, και με τη σωματική
0: άκου,
1: διάπλαση.
0: Τις δίνω και ένα δίκιο. Σήμερα στη Βουλή θα συζητηθεί το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και ο Μητσοτάκης λέει στο Πασόκ: ελάτε να ψηφίσουμε, να αλλάξουμε αυτό το περιβόητο άρθρο περί ευθύνης υπουργών του συντάγματος που γίνει τόσο θέμα και να το βελτιώσουμε.
1: Να πάει κατευθείαν σαν απλός πολίτης και ο πολιτικός.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, παράδειγμα.
0: Και το Πασόκ λέει όχι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί να πει όχι το Πασόκ? Δηλαδή μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με αυτό το θέμα 4 χρόνια. Μέχρι και η Κοβέση. Γιατί ήρθε τώρα η ώρα και λέει έλα το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε, να το διορθώσουμε ρε παιδιά. Μην χάσουμε τώρα 10 χρόνια ακόμα. Πάμε τώρα για την επόμενη. Όχι το Πασόκ. Το ίδιο λέει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε να τα φτιάξουμε.
1: Θα μπορούσε να ψηφιστεί μόνο με τη συμμετοχή του Πασόκ? Ή
0: όχι δηλαδή, λέει το Πασόκ. Εφτάνουν οι βουλευτές του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, ξεπερνάνε τους 180, θα μπορούσε να μπει στην επόμενη Βουλή να αλλάξει. Όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Μιλάμε για πολιτικούς τενεκέδες τώρα. Αυτή εδώ έχει ευθύνη ο ελληνικός λαός με αυτούς που στέλνει μέσα. Γιατί κρατάει τη χώρα πίσω. Δεν θα τα ρίχνουμε όλα στους πολιτικούς. Δεν θα τα ρίχνουμε όλα. Φταίνε οι πολιτικοί. Όχι. Φταίτε και εσείς που τους ψηφίζετε, κύριοι. Και φταίτε και εσείς που κατηγορείτε όταν κάποιοι ψηφίζουν κάποιους άλλους που είναι πιο σοβαροί και τους κατηγορείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα πέρα να χαϊδεύουμε μόνο αυτάκια. Αλλά λέμε και κάποιες αλήθειες, όσο σκληρές και να είναι.
1: Εγώ ένα πράγμα βλέπω, ότι αυτά τα χρόνια αυτή την μέθοδο της αντιπολίτευσης, ότι καταστρέφεται η Ελλάδα, υποφέρουν οι Έλληνες, γίνεται μια θάλασσα τρικυμιώδης, η κοινωνία, οι θεσμοί, όλα αυτά, ο πολιτισμός, όλα έχουν διαλυθεί, και από την άλλη μεριά βλέπω μια Ελλάδα η οποία έχει κατακλειστεί από τουρισμό. Προσκαλούν και έρχονται όλες οι μεγάλες, τα μεγάλα κρατήδια, τα μεγάλα κράτη να κάνουν συμφωνία με την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα τους φαίνεται σαν ένας καλός παίχτης στη Μεσόγειο, και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που δεν είναι ευχαριστημένοι με όλη αυτή την
0: πορεία της χώρας.
1: Είναι οι Έλληνες. Ενώ όλοι οι άλλοι παραδέχονται. Οι Τούρκοι ακόμα παραδέχονται ότι πράγματι κυβερνάται η Ελλάδα από μια κυβέρνηση η οποία, δεν ξέρω, μπορεί να μην αρέσει σε μένα, αλλά αν το δω από ψηλά, ότι είναι υπολογίσιμη, έτσι. Οι Έλληνες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι...
0: Δεν είναι υπολογίσιμη η Ελλάδα όταν έχει υπουργό, πρόεδρο του Eurogroup, Έλληνα...
1: Ακριβώς,
0: Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη, πρόεδρο του Eurogroup.
1: Το συμπλήρωσες πολύ ωραία.
0: Που πήγαιναν οι Έλληνες στο Eurogroup. Ο Βαρουφάκης και οι υπόλοιποι, ο Τσακαλώτος, και μας κοροϊδεύαν και τους πετούσαν έξω από τις αίθουσες.
1: Με το σαχίδιο στον νόμο.
0: Και όλη η Ευρώπη μας κοροϊδεύε, όλα τα φύλλα, Financial, Guardian, όλοι αυτοί εδώ γελούσανε και μας λιδωρούσανε τους Έλληνες και τους δείχναν αυτούς εδώ και μας ξεφτιλίζανε. Και τώρα έχουμε πρόεδρο μέσα σε αυτούς που σηκώνεται και κάνει, που είναι κύριος, και έχουμε μια παρουσία σωστή. Και δεν τους αρέσει εδώ πέρα στους ηθαγενείς, γιατί λέει τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα. Πηγαίνετε τώρα στο τέλος του μήνα.
1: Πάντα τελειώνει ο μισθός.
0: Ρε Παναγιώτη, πήγαινε στο τέλος του μήνα. Πήγαινε στις 25-27 του μήνα στο σούπερ μάρκετ να δεις τις ουρές. Αν είναι Σάββατο ή αν είναι βράδυ, ξέρω εγώ, Παρασκευή. Για να πας, εγώ στη Ρόδου Λίνδου που πάω εκεί πέρα, δεν θέλω να πω ονόματα. Βλέπω να έχω 10 καρότσια μπροστά μου. Πήγαινε στον Παναγιωτά, που είναι και δικός μας, να δεις κάτω. Τα καρότσια, σε εκείνες ακόμα γεμάτα, μέχρι πάνω τα καρότσια.
1: Και θα σου πει και κάποιος
0: και φτουφτουφτούς τους ανθρώπους, και μπράβο. Μην μας λένε όμως ότι δεν έχουν και λεφτά στο τέλος του μήνα οι Έλληνες. Εντάξει τώρα, δηλαδή το παραμύθι έχει και ένα όριο τώρα. Εντάξει,
1: θα σου πει κάποιος ότι
0: μην κοροδευόμαστε και να κοροδεύουμε τους εαυτούς μας, αν τα λέμε κοροδεύουμε τους άλλους.
1: Θα σου πει κάποιος και αυτά είναι επειδή είναι διατροφή. Για τη μάσα θα πάει ο κόσμος. Αλλά τα άλλα που υποφέρουν, εγώ δεν βλέπω να υποφέρουν σε πολλά. Εντάξει, κάποια προβλήματα υπάρχουν στα νοσοκομεία με την περίθαλψη, και αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά φταίνε και οι Έλληνες, οι οποίοι φεύγουν, οι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Περίμενε
1: εδώ.
0: Μια Παναγιώτη, το εσύ και τα νοσοκομεία παλιά θυμάσαι πως ήτανε?
1: Τα
0: ράτζα ήταν να πούμε σε όλους τους θαλάμους, και για να μπεις μέσα έπρεπε να δίνεις φακελάκι να κάτσεις σε κρεβάτι.
1: Τώρα
0: είναι έτσι? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Εμείς σήμερα τα θέλουμε όλα τέλεια, και να έρχονται και στο σπίτι μας να μας κάνουν περιθέρψη. Μέχρι εκεί απαιτούμε. Ωραία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δεν υποφέρουν μονάχα, όπως λένε, ότι έχει πείνα, έχει ανεργία. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ανεργία. Παλιά ήξερα 25% ανεργία. Τώρα έχουμε ανεργία, αλλά έχουμε και ζήτηση εργατών και δεν βρίσκομαι. Δηλαδή πώς γίνεται να μετράτε ανεργία και από την άλλη να μην υπάρχουν εργαζόμενοι? Αυτή η ανεργία τι νος είναι? Είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία πράγματι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, ή δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά και αναγράφονται άνεργοι. Εγώ βλέπω στις εφημερίδες ζητείτε.
0: Δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψει.
1: Δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψει. Γιατί γράφουν 7%, 8% ανεργία?
0: Αφού και λέει τώρα, ο Μαρινάκης, πρόσωπος κυβέρνησης, ότι θα ήταν ίσως μια πρόταση, μια ιδέα καλό, αντί να επιδοτήσουμε την ανεργία, που δεν υπάρχει ανεργία, να επιδοτήσουμε την εργασία το χειμώνα.
1: Μια ιδέα είναι αυτή, ναι.
0: Και πέσανε επάνω του.
1: Ού, θα κόψει την ανεργία.
0: Να τον φάνε.
1: Άλλα είπε ο άνθρωπος. Να επιδοτήσουμε την εργασία. Οπότε αυτός που θα έπαιρνε την ανεργία, όχι ότι δεν θα
0: αντί
1: του δώσουμε
0: ανεργία, αλλά
1: αυτός που θα έπαιρνε ανεργία να πάει να δουλέψει.
0: Κακό
1: επιδοτούμενη
0: είναι. Κακό είναι. Έλατε.
1: Δηλαδή το ερμηνεύσανε όπως το θέλουν. Και βγάλανε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν και είπαν ένα 2 μήνες μονάχα θα παίρνετε ανεργία και τους άλλους τους κόβει. Δηλαδή η παραπληροφόρηση, όλη αυτή η γρήγορη, ξέρεις.
0: Μα έτσι κι αλλιώς η ανεργία που παίρνουν οι εποχικοί είναι 1.000. Παίρνουν 3 μήνες από 300. Αυτό είναι. Σιγά, με 1.000.
1: Ενώ αν δουλέψει τους 4 μήνες,
0: ναι.
1: Εάν δουλέψει, θα έπρεπε 4.000 συν.
0: Όχι 4 από τους 6 και 3 να δουλέψει. Παραπάνω θα πάρει. Θα πάρει τα διπλάσια.
1: Τα διπλάσια.
0: Ποια διπλάσια? Τα τριπλάσια, τετραπλάσια θα πάρει. Με τα ένσημα και όλα αυτά. Κάτω από 1.000 ευρώ συν τα ένσημα, τα μεικτά και τα λοιπά, 1.400 ευρώ, δεν υπάρχει πια υπάλληλος, εργαζόμενος.
1: Έτσι, δεν υπάρχει.
0: Πώς το κάνουμε?
1: Με τα ένσημα και με τα δώρα.
0: Και ειδικά άμα σου επιδοτεί το κράτος, άμα επιδοτεί το κράτος και τον ελεύθερο επαγγελματία να προσλάβει προσωπικό αυτούς εδώ τους 4 μήνες, ξέρεις τι μισθάρες θα παίρνανε?
1: Αν το αναλύσεις, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά
0: βέβαια
1: βλέπεις ότι η εκμετάλλευση γίνεται ότι κόβεται η ανεργία σας.
0: Τι
1: τελειώσατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Και γιατί εδώ υπάρχει όμως άλλο που δεν το λένε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι τι κάνουνε το χειμώνα? Παίρνουν και την ανεργία, παίρνουν και
1: αυτό
0: το χιλιαρικάκι. Κάνουν και κανένα μεροκάματο. Πήγαινε στις οικοδομές, στα μεγάλα εργοτάξια, και πες ότι θα είναι όλα άσπρα, χωρίς μαύρα. Δεν θα δουλέψει κανένας. Θα χάσουν την ανεργία.
1: Έτσι.
0: Δεν θα πάνε.
1: Δεν θα πάνε.
0: Καταλαβες.
1: Αλλά
0: ή είδες... θα πάνε με το ζόρι και αν πάνε δηλαδή που είναι
1: καμιά φορά
0: και, με ασύμφορα, και με ασύμφορες για τους εργολάβους συμφωνίες θα πάνε. Ας πάει το κράτος να τα φτιάξει αυτά.
1: Αλλά
0: ας έρθει το Πασόκ να τα φτιάξει.
1: Και θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους όσοι πάνε να δουλέψουν μαύρα και αδήλωτοι, διότι ένα σοβαρό θέμα της πρόσληψης ή της εκμετάλλευσης, χρησιμοποίησης ενός εργαζόμενου ανασφάλιστου, κανένας δεν ξέρει πότε μπορεί να πάθει ένα ατύχημα. Αντιλαμβάνεσαι, αν ένας εργαζόμενος ο οποίος πάει μαύρα...
0: Εντάξει, τον εδηλώνουν μετά. Δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να τα γίνει ένα ατύχημα, σου δίνει τη δυνατότητα. Έχεις και ένα μήνα με περιθώριο να το δηλώσεις.
1: Αν δηλαδή, τον καλύπτει και έτσι, καλά.
0: Θα τον καλύψει. Δεν ξέρω η ασφάλεια η ιδιωτική αν θα το. Η ασφάλεια η ιδιωτική μπορεί να μην το μασάει.
1: Είναι
0: αυτό,
1: ρίσκο
0: να μην το
1: για τον επιχειρηματία να ρίσκο. Παίρνει ανθρώπους τους οποίους δεν τους δηλώνει.
0: Αλλά τώρα όταν κάνουν ξενοδοχεία, τώρα εργοστάξια εκατομμυρίων ευρώ εργασίες και εγκαταστάσεις. Τώρα. Το ρίσκο τώρα των 150.000 και των 200 που είναι η αποζημίωση δεν είναι τίποτα τώρα για αυτούς, καταλάβεις.
1: Δεν ξέρω αν το βλέπεις έτσι. Εγώ το βλέπω σαν επικίνδυνο να παίρνεις άνθρωπο αδήλωτο.
0: Έπειτα.
1: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έπειτα. Θέλεις να βάψεις τώρα εσύ το σπίτι σου. Για να πας να πάρεις ένα συνεργείο να το βάψει. Είναι ολόκληρη ιστορία έτσι όπως τα έχουν κάνει στο κράτος. Θα πρέπει μέχρι και πολιτικός μηχανικός να πληρωθεί, να κάνει, να υπογράψει, να πάει να γράψει και μετά ξέρεις πόσο θα σου βγει. Διπλάσια, τριπλάσια η δουλειά. Δηλαδή ακόμα το θέμα της οικοδομής στην Ελλάδα δεν έχει φτιάξει, δεν έχει ρυθμιστεί. Να. Είναι ακόμα της δεκαετίας του 80 η ιστορία όλη. Και ό,τι έχουν κάνει, το έχουν κάνει προς την μη εξυπηρέτηση της οικοδομής. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, με ποια λογική συμφωνεί.
1: Ναι, ο καθένας σου λέει θα το βάψω μαύρα, θα βρω έναν άνθρωπο εκεί πέρα, θα πιάσει δύο κουβάδες, θα το βάψει, θα του δώσω και 500.000 ευρώ, ενώ αν το πάρω σε συνεργείο θα πληρώσω 3.000.
0: Και 4.000 και τον εαυτό, ναι, και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, αυτά. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν ξέρω στη Γερμανία, παράδειγμα, που είχα κάνει λίγα χρόνια, και εκείνη τα χρόνια, όχι τώρα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εκείνη τα χρόνια ήταν αδιανόητο ο Γερμανός να σε βάλει στο σπίτι του να δουλέψει χωρίς να το δηλώσει. Αδιανόητο, δηλαδή ο ίδιος ο Γερμανός δεν το έκανε ποτέ. Αυτή η Ελλάδα με αυτό το σύστημα 2026 ακόμα πορεύεται.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα στους τίτλους. Τα νέα. Ένας παράγων κλειδίν που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα σπίτι μου 3. Κύριο θέμα της εφημερίδας. Το μακελιό εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία με ψαλίδια και χασαπομάχαιρα. Η εστία... Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση ο Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκης, υποψήφιος. Η Εσπρέσο, ο μοιραίος συναγερμός του Μάζο. Η εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μοίρια έπονται. Η Καθημερινή, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η Κόντρα Νιούς, με άκρη στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολωνακίου. Ο υπουργός Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και άσυλο από τους ισχυρή κρατική και άσυλο από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Η Σταρ, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως ανατριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο πριν πεθάνει. Ο ριζοσπάστης αέρας κοπανιστός συμφωνίες κυρίων για τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Ο λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Η political, φρένο στον Κασιδιάρη στον Άριο Πάγο, το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν Αλιβιζάδους, Παπασπύρου και Κοντιάδης οι συνταγματολόγοι αυτοί. Εργατική αλληλεγγύη, είπαμε στο μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο θέρμανση σε φιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο.
1: Ο πόλεμος θα φέρει και άλλα.
0: Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος? Κοίταξε.
1: Εχθές το ανέλησες το θέμα.
0: Και βέβαια, ναι. Θέλεις να το, θέλεις να το συζητήσουμε ένα λεπτάκι ακόμα? Α, το ξαναπούμε. Α, το πούμε άλλη μία.
1: Ξαναπούμε, ναι. Γιατί ήταν πολύ σωστή η εξήγηση.
0: Ήταν
1: σωστή.
0: Κοίτα, πάντα το πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει, ήταν άπιαστο για τις πολυκατοικίες στην Αθήνα και για τον μέσο Έλληνα από τα μνημόνια μέχρι και σήμερα, από την εποχή των μνημονίων. Ελάχιστοι πια ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά εδώ και χρόνια η πιο σωστή στροφή που μπορεί να κάνει κανείς ήταν να πάει στο ρεύμα. Αλλά και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής των ιδιωτικών εταιριών, αλλά και των κειμενωμένων τιμολογίων που έπεσαν σαν σφαλιάρες οι λογαριασμοί ρεύματος όταν είχε γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται, είχε γίνει και το ρεύμα επικίνδυνο, το να θερμανθεί ένα νοικοκυριό με ρεύμα. Όμως, ουσιαστικά εδώ, τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το να γίνει άνοιγμα στις ΑΠΕ, λύθηκε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη θέρμανση των νοικοκυριών. Γιατί τα σταθερά τιμολόγια πια έχουν ένα μέρος που είναι μεγάλο όσον αφορά την κάλυψη της ενέργειας του ηλεκτρικού ρεύματος από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά πάρκα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Χθες το ανέλησες πάρα πολύ καλά. Το κατάλαβα, γιατί...
0: Οπότε λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να πιστεύω, δηλαδή, έτσι, κάτι γνώμη μου...
1: Έτσι έγινε.
0: Είναι το ρεύμα.
1: Έτσι έγινε. Εγώ μένω σε πολυκατοικία η οποία είναι 24 διαμερίσματα. 40 χρόνια πετρέλαιο. Τώρα έχουμε 10 χρόνια περίπου, τέρμα το. Ο καυστήρας σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Με τι θερμαίνεται ο κόσμος? Με το ρεύμα. Δεν έχει άλλα καύσιμη ύλη.
0: Άμα δεν ήταν οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, που είναι ρεύμα τζάπα, ελληνικό ρεύμα, να μπαίνει μέσα στα τιμολόγια της ΔΕΗ και να κρατάει χαμηλά το τιμολόγιο, ξέρεις που θα ήταν τώρα το ρεύμα αν ήταν μόνο φυσικό αέριο και πετρέλαιο?
1: Αν κάνεις τον υπολογισμό, θα τρομάξεις.
0: Θα ήμασταν εκεί πέρα που ήμασταν επί Ουκρανίας. Αυτά να τα βλέπουν όλοι όσοι κατηγορούν το Μητσοτάκη που έστρεψε την Ελλάδα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θέλουν να τον πάνε πάλι στο λιγνίτη τη χώρα. Μα ο λιγνίτης θα ήταν συμφέρον, θα συνέφερε τη χώρα μας ο λιγνίτης μόνο εάν βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γλιτώναμε αυτές εδώ τα πρόστιμα ρήπων που βάζει, τα τέλη ρήπων. Και λένε κάποιοι, η Γερμανία γιατί? Η Γερμανία έκλεισε 4-5 πυρηνικά εργοστάσια παλαιάς τεχνολογίας και πήρε κάποιες εξαιρέσεις για να κρατήσει ορισμένα λιγνητικά εργοστάσια ανοιχτά, που δεν είναι και λιγνητικά με το λιγνίτι που έχουμε εμείς, εκεί έχουν άλλο πέτρωμα που είναι πολύ πιο αποδοτικό από το δικό μας, το οποίο είναι περισσότερο το νερό, το υγρό στοιχείο μέσα και δεν είναι τόσο αποδοτικό. Αυτά. Τώρα, κάποιοι που το παίζουν και οικολόγοι δηλητηριάζουν τον κόσμο με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παλιότερα βλέπαμε αυτά εδώ και λέγαμε, προτού μπουν αυτά τα τέτοια μέσα, δηλαδή αυτές εδώ οι θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά εδώ, λέγαμε μπράβο, μια χαρά, ωραία τα φωτοβολταϊκά, ωραία και η αιωλική ενέργεια. Δεν είπα γεμίσουμε τον κόσμο με αιωλική ενέργεια, αλλά εκεί που μπορεί να μπει κάτι, να μπει. Γιατί να μην μπει?
1: Μπορούν να γίνουν και άλλα φράγματα, να γίνουν και άλλα φράγματα.
0: Άλλωστε έγινε ένα χώρο ταξικό της κυβέρνησης, το οποίο δηλαδή μπήκε. Δηλαδή σου λέει σε περιοχές Natura, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή το έχουν αυστηροποιήσει.
1: Ο ήλιος. Γιατί να μην χρησιμοποιούν τον ήλιο?
0: Γιατί?
1: Άλλαντε. Όλα αυτά.
0: Για πες μου και
1: κοίταξε, εμένα. Οι οικολόγοι και οι ζωόφιλοι κτλ. Βλέπουν όλα τα πράγματα μόνο μία πλευρά. Ποτέ τους δεν ανεβήκαν ψηλά να δούνε μετά από το αφήγημα που λέω εγώ της οικολογίας, της ζωοφιλίας και τα λοιπά, μετά από αυτό ποιο το αποτέλεσμα, γιατί δεν το βλέπουνε. Βλέπουνε μια πλευρά ρομαντική, φιλοσπλαχνική, αγαπούνε, κάνουν, ράνουν. Ναι, αλλά όταν αγαπάς ένα πράγμα και το διονγκώσεις, μετά αυτό γίνεται μεγάλο βάρος και αβάσταχτο.
0: Φαντάζεσαι ο Μητσοτάκης να μην έκανε αυτήν εδώ τη στροφή στις ΑΠΕ και να ήμασταν μόνο με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Θα κινδύνευε η Ελλάδα να αξιομείνει και από...
1: Από καύσιμα.
0: Από καύσιμα στο τέλος.
1: Ε, βεβαίως. Τώρα βλέπεις τι γίνεται κάτω στην Αραπιά.
0: Ε, βέβαια.
1: Είδες. Εδώ βέβαια. Μια χούφτα χούτη. Ε, μια χούφτα
0: χούτη. Και ακούω τώρα και τους, τέτοιους, δηλαδή, και τους άρχοντες, ας το πούμε, να μιλάνε και αυτοί να συντάσσονται με τον όχλο. Που ο όχλος επηρεάζεται, ξέρω εγώ, από τους... Δεν θέλουνε, λέει. Κοίταξε, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, θα έπρεπε στις περιοχές, στην Καταβιά, που θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, εντάξει, πάνω στο βουνό, σε κάποια βουνάκι, σε κάποιες κορυφές. Ωραία, θα έπρεπε να έρθει η ΔΕΗ ή ο ΔΔΕ ή κάποιος και να πει ότι στα χωριά που θα μπαίνουν αυτά θα έχουν μία έκπτωση στο τιμολόγιο ρεύματός τους οι άνθρωποι. Να δώσει ένα ανταποδοτικό. Γιατί θα ξυπνάνε το πρωί και θα βλέπουν μία ανεμογεννήτρια, ξέρω εγώ, στο χιλιόμετρο απέναντι. Οκ, okay. Και εγώ στον Άγιο Ισίδωρο έχω ανεμογεννήτριες 20-30 χρόνια τώρα πάνω από το κεφάλι μου. Δεν με ενοχλούν όμως. Ούτε τις ακούω.
1: Θα ούτε που τις αυτός τις βλέπω. Θα σου φορτώσουμε άλλους χίλιες ανεμογεννήτριες στον Ατάδυρο.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί.
1: Για να αφή.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί, Παναγιώτη. Να βλέπω την ώρα που περπατάω ή την ώρα που ξυπνάω πάνω από το κεφάλι μου καλώδια από εδώ, από εκεί, μπλεγμένα, τους στήλους τα αυτά που τα έχουν δεμένα, τα σίδερα, άλλα κομμένα, οι στήλοι αυτοί, έτσι ξέρω εγώ να είναι. Εμένα αυτό με ενοχλεί, ρε παιδί μου. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
1: Είναι πράγματι μια άσχημη εικόνα το σύστημα της διανομής του ρεύματος
0: ναι.
1: Με τις κολόνες και με τις...
0: Με ενοχλούν οι υψηλές τάσεις που βλέπω κάτι τεράστιους πυλώνες και φεύγουν τα σύρματα από το ένα χιλιόμετρο στο άλλο χιλιόμετρο και περνάνε πάνω από σπίτια αυτά, δηλαδή δίπλα από σπίτια. Και αυτά έχουν και... Δεν ξέρω, αλλά έχουν και τάση δηλαδή τριγύρω. Πρέπει να είσαι και σε μια απόσταση.
1: Ένα μαγνητισμό. Αλλά πήγαν και χτίσαν από κάτω σπίτια τώρα. Κάτω από την υψηλή τάση.
0: Πάντα να σου πω. Α, πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Κόσμος 938.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
3: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο, με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
2: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
2: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
3: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
2: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες. Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί Άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδό το πώς.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Του Σταυρού σήμερα γιορτάζουν και τα Πόλνα, αλλά και η Δαματριά. Και αυτή έχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Αλλά βεβαίως στα Πόλωνα έχουμε την μεγάλη γιορτή και στις Καλυθιές τώρα. Λοιπόν, ωραία αυτά που έχουν να κάνουν με το Μητσοτάκη. Τα είδαμε δηλαδή, πολύ όμορφα και τα πλάνα και η ανακοινώση, η δεσμεύση του Πρωθυπουργού και βεβαίως όλα τα σχετικά, το μήνυμα προς την Τουρκία, προς τον Ταγίπ, οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και των ενόπλων δυνάμεων, όλα αυτά είναι πολύ θετικά, και το πακετάκι με τα 37 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα υποδομής. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει αρκετά καλά, δηλαδή διατηρείται παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια έχει πάει και θα πάει ακόμη πιο ψηλά, παρά το γεγονός ότι ετοιμαστείτε για φέτος, αν βάζατε 1000 ευρώ στην πολυκατοικία για να συσταθείτε θα βάλετε 1700-1800 και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν που δεν είχαν ζητήματα, τα ξεπερνάει ο λαός, καταλαβαίνει, αντιστέκεται. Έρχεται και ένας τύπος, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ρίχνει λοιπόν μια βόμβα και τρέχαν να τη μαζέψουν 2 μέρες. Αυτό περί του επιδόματος ανεργίας, ότι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας είναι και πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα. Και γίνεται ένας σκοτωμός. Με το που του καταλαβαίνουν τι είπε ο Μαρινάκης, ο οποίος προσπαθεί να τα μαζέψει, μιλάει για προσωπική, λέει, έτσι, άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσωπική άποψη. Δηλαδή, όπως λένε, δεσπότης, ο οποίος θέλει να γίνει παπάς. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Λοιπόν, βγαίνει η Νίκη Κεραμίως, η αρμόδια υπουργός, δεν υπάρχει θέμα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, βγάζει ανακοινώσεις, βγαίνουν τα κόμματα και μέσα σε όλα, ενώ είχαν τη με την πίτα. Και είχαν αρχίσει να πείθουνε ότι αυτό δεν συζητείται, έρχεται και ο Σπανάκης, ο οποίος έχει σχέση και με την Ρόδο, με τη Λίδο, τα κάνει σπανακόπιτα και τρέχουν στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παραγιώτη Εγκλέζο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Κατήρα, σε εσάς, στους αγροτές, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά και στο χωριό σας, έτσι, το οποίο είναι λαμπρέ η ετοδιήμερο στα Απόλλωνα.
1: Ναι, είναι όπως τα λέτε, δηλαδή δεν νομίζει κανένας να έχει πιστέψει, ειδικά οι εργαζόμενοι, ότι αυτό ήταν μια προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί όπως τα είπατε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί εντός και εκτός εισαγωγικών να έχει δικές του απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι καθημερινά με τον Πρωθυπουργό, εκφράζει και μεταφέρει τις απόψεις της κυβέρνησης. Αυτή είναι η δική μας άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Και με τον κύριο Σπανάκη, όπως τα είπατε, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσες ανακοινώσεις βγήκαν από τους βουλευτές που προσπάθησαν και εδώ να βγάλουν κάποιοι ότι εμείς είμαστε κατά αντίθετοι, ότι οι εργαζόμενοι...
0: Εντάξει, καλά έκαναν οι βουλευτές, αλλά το θέμα είναι ότι υπέπεσε τώρα, εάν υποθέσει κανείς ότι δεν εκφράζει την επίσημη θέση ο κ. Μαρινάκης και έκανε το απρόβλεπτο σε αυτές τις καταστάσεις. Δημιούργησαν μία απίστευτη υπόνοια σε όλους και δεν έχουν σταματήσει, και είναι φυσιολογικό βεβαίως και τα κόμματα, έτσι, να ψαρεύουν σε αυτά τα νερά. Λέγοντας ότι η πρόθεσή τους είναι να σταματήσουν το όποιο επίδομα.
1: Μα το είχε ξαναφέρει και παλιά, να τρέξει κανείς σε δηλώσεις. Ο κ. Μαρινάκης το είχε πει και μάλιστα είχε πει ότι θα το υπερασπιστεί την άποψή του και θα την υποστηρίξει. Και μάλιστα αυτό που είναι το πιο εξωφρενιστικό για πολλά είναι ότι τα λεφτά τα δικά μας, γιατί μάλλον δεν γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, μάλλον γνωρίζει, απλά είναι πολύ έξυπνος για να το πλασάρει έτσι όπως το πλάσαρε, είναι οι δικές μας κρατήσεις. Δεν λέει παροχές του κράτους οι οποίες μας τις παρέχουν σε ένα επίδομα ανεργίας. Στη μισθοδοσία μας, εμάς παρακρατούνται εισφορές υπέρ του Ταμείου Ανεργίας. Είναι για μας, είναι δικά μας λεφτά τα οποία μας επιστρέφονται μετά.
0: Ναι.
1: Είχαμε συζητήσει, είχαμε κάνει δεσμεύσεις. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, μας είπαν ότι θα εξεταστεί το θέμα για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας και ξαφνικά, αντί για επέκταση, πάμε στους 2 μήνες, οι οποίοι δεν είναι 2 μήνες κι αυτοί. Είναι, αν βγάλουμε τη φορολογία, γιατί και τώρα φορολογούμαστε επιπλέον τον 1 μήνα, άρα μιλάμε για 1,5 μήνα επίδομα ανεργίας για να επιβιώσουμε 5 μήνες, 5,5.
0: Ναι. Πάντως, εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μία σύγχυση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σας θυμίζω και κάτι άλλο, κύριε Εγκλέζο, ότι είχα την δυνατότητα σε αυτό το σταθμό στην τηλεόραση να φιλοξενήσω την πρώην Υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία άρχισε να μας λέει κάτι περίεργα πράγματα για το πώς θα επιδοτηθεί η εργασία σε σχέση και με την λεγόμενη εποχική, την εποχική εργασία. Και κάτι περίεργα μας έλεγε η κυρία Μιχαηλίδου, και ενώ περιμέναμε το αυτονόητο να πει 3 μήνες ή να πει 4, γιατί ξέρουν ότι είναι πραγματικά εποχική εργασία και το χειμώνα είναι κλειστά τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα. Στο τέλος, ακούμε διάφορες τέτοιες φιλοσοφίες, και κοιτάξτε τώρα στους ανέργους. Οι άνεργοι προστατεύονται σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπαν είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, να επιδοτηθεί η εργασία, και εμείς είμαστε σύμφωνοι σε αυτό, να μας επιδοτήσουν. Δεν θέλουμε να παίρνουμε 500 ευρώ που είναι το πίδωμα ανεργίας για να ζήσουμε, αλλά όπως είπαμε και σε ανακοινώσεις, αλλά το είπαμε και κατηδίαν, 42.000 εποχικοί εργαζόμενοι στο νησί της Ρόδου από Νοέμβριο μήνα, αρχές Νοεμβρίου μέχρι Μάιο, πού θα δουλέψουν, σε ποιες επιχειρήσεις θα δουλέψουν. Στη Ρόδο, αν δεν γνωρίζουν, αυτό τους λέμε, μάλλον δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν, το χειμώνα λειτουργούν 4 ξενοδοχεία. Και οι επιχειρήσεις, η εστίαση είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Οι 42.000 λοιπόν εποχικοί, ντόπιοι εργαζόμενοι, πού θα απασχοληθούν.
0: Και εμείς μιλάμε για τη Ρόδο, έτσι, γιατί για το ίδιο Ρόδο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά μας.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο συμβαίνει σε τουριστικές περιοχές, έτσι, στην Κρήτη, και στο Νότιο Αιγαίο, στο σύνολο, δηλαδή και Κλάδες επίσης, Ιόνιο, σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι η απασχόληση, η κύρια απασχόληση.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Δηλαδή είναι προκλητική η τοποθέτηση αυτή, ειδικά στους ανθρώπους που κρατάνε όρθιο τον τουρισμό και στηρίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Δηλαδή δεν μπορεί, τη στιγμή περιμέναμε μέτρα για να μας προστατεύσουν, για να ξαναεπιστρέψει ο κόσμος στα εποχικά επαγγέλματα και στα τουριστικά επαγγέλματα μέσα από τις προτάσεις που κάναμε, να τον αποτρέπουν να φύγουν. Γιατί εμείς το εξηγούμε διαφορετικά, κύριε Χατζηγιάννου, πλέον, ότι έχουν βρει την εναλλακτική λύση των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά για τους επιχειρηματίες, για τους ξενοδόχους, με λιγότερο κόστος, με περισσότερες ώρες δουλειά, ανεξέλεκτα. Άρα λοιπόν τον τόπιο εργαζόμενο δεν το θέλουμε, και γιατί να τον πληρώνουμε και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία, και δυστυχώς θα δείτε ότι θα είναι η πραγματικότητα αυτή, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στους 9.000 μετακλητούς εργαζόμενους στο νησί της Ρόδου.
0: Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι πράγματι έχουν τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, εγώ επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι ήταν μία γκάφα στην οποία έχουν παρασυρθεί κάποιοι. Το έκαναν με μία απίστευτη λαφρότητα, θέλοντας να δώσουν κάποια άλλη εικόνα. Εσείς έχετε απόλυτο δίκιο και δικαιολογημένα είστε υποψιασμένος, και πρέπει να είστε. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε να σώσουμε το κάστρο. Αλλά θα δούμε την εξέλιξή του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμα καλά κρατεί η σεζόν, έτσι?
1: Ναι, είναι φούλη η σεζόν. Στην Ρόδο είναι φούλη. Έχουμε πάρα πολλές αφήξεις. Ρεκόρ καταρρίπτονται. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ακόμα, κύριε Χατζηγιάννου, μέσα σε αυτή την πίεση. Δηλαδή, λείπουν αρκετά εργατικά χέρια, παρόλο που έχουμε τους μετακλητούς. Η πίεση είναι ασφυκτική, η κούραση αρχίζει να φαίνεται.
0: Μα και αυτό δεν καλύφθηκε. Καλύφθηκε το κενό με τους μετακλητούς?
1: Όχι, δεν καλύφθηκε, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίοι τους εμποδίζουν να γεμίσουν.
0: Πόσους περίπου έχετε εικόνα εσείς από το εργατικό κέντρο, πόσοι είστε μετακλητοί?
1: Γύρω στους 9.000 έχουμε στη Ρόδο.
0: 9.000 στη Ρόδο, μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς, κάνοντας μια βόλτα το πρωί ή το μεσημέρι που αλλάζει πάντια προς την Νότια Ρόδο ειδικά, θα δείτε εκατοντάδες σε κάθε στάση να περιμένουν εκεί.
0: Ναι, βεβαίως, με την ομπρελίθα και τα λοιπά. Ενώ έχουμε μαύρο λάδι Απολώνων Λαέρμων, που είναι ιδανικό για να μην μαυρίζετε. Λοιπόν, να είστε καλά, πρόεδρε, να ευχαριστώ δερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο. Είναι λογικό ότι στα κάγκελα βρέθηκαν άπαντες οι συνδικαλιστές, και βεβαίως το αξιοποιούν και τα κόμματα. Παντού έπεσε ως ερώτημα. Και είναι αυτή η σύγχυση η οποία δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να ισχύει. Όταν έχεις έναν τέτοιο ρόλο, προσέχεις κάθε τι που λες. Έτσι. Και ακόμα και την τελεία και το κόμμα το προσέχεις. Λοιπόν, πάω στην αύξηση σε αυτό που λέγαμε για να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Fraport δηλαδή, όπου λέει κατά 4% συν 53.000 επιβάτες ήταν η κίνηση του διαγόρας τον Αύγουστο συγκριτικά με τον ίδιο μήνα το 2025, με το συνολικό αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 1.377.659 σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Τα πρωτεία σε εθνικότητες κράτησαν και τον Αύγουστο με μεγάλη διαφορά οι Βρετανοί επισκέπτες. Εγώ τώρα τι να σας πω για τους Βρετανούς. Έτσι, θα επιστέψω. 154.000, ακολουθούν οι Γερμανοί 94.000, οι Έλληνες επανήλθαν 56.000, οι Πολωνοί 51.000, οι Ιταλοί 43.000, γιατί τα στοιχεία καταγράφουν και εμάς όταν πηγαίνουν ερχόμαστε δηλαδή. Οι Ισραηλοί 45.000, οι Τσέχοι και οι Σουηδοί 25.000, Γάλλοι, Δανείοι, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και Νορβηγοί. Τώρα για τους Βρετανούς, παιδιά, αυτό το οποίο συμβαίνει κάπως πρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή αν ανοίξετε τα γρήγορα μέσα TikTok δηλαδή, θα δείτε κάθε μέρα δεκάδες ποσταρίσματα από την κατάσταση η οποία δημιουργείται στο αεροδρόμιο της Ζόδου. Και τι ακούμε από τους Βρετανούς, εντάξει, δικαιολογημένα είναι. Γιατί και εγώ ως επιβάτης δεν θα μ' άρεσε να πηγαίνω σε ένα αεροδρόμιο να κάνω 3,5 ώρες να φτάσω σε έναν προορισμό και μετά να ταλαιπωρούμε 2 ώρες μέχρι να ελεγχθώ να βγω. Δεν θα αρέσει σε κανέναν. Οπότε λένε τα δικά τους οι Βρετανοί και γεμίζουμε με τέτοιες απαράδεκτες εικόνες στο διαδίκτυο. Και επειδή πάρα πολλοί από αυτούς είναι last minute-άδες δηλαδή, την τελευταία στιγμή αποφασίζουν, πηγαίνοντας στα αεροδρόμια, βλέποντας τις τιμές της τελευταίας ώρας, όταν έχεις και αυτή την εικόνα και έχεις για ένα διήμερο, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να ταξιδέψεις. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και είναι από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει και η Fraport, αλλά και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που έχει τον έλεγχο δηλαδή των βατηρίων σε όλη τη χώρα. Έτσι, και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, όπου το χειμώνα τι να ψαρέψεις, βρε παιδί μου, τι θα βγάλεις δηλαδή, τα πάντα είναι κλειστά. Λοιπόν, μουσικά, ανάσα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουμε συνεχώς πλοιάρια να μπαίνουν στην χώρα. Δηλαδή, είχαμε και το περιστατικό. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Αγνοούνται άνθρωποι από μια Λέμβο εκεί στην περιοχή της Κρήτης, νομίζω στη Γάβδο δηλαδή. Πρέπει να είναι το περιστατικό. Είχαμε αντίστοιχα δύο ιστιοφόρα με 60 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν δυτικά της Καλύμνου το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνελήφθησαν τέσσερις Τούρκοι διακινητές, ενώ κατά δήλωση των μεταναστών ξεκίνησαν από το Μπόντρουμ και κατέβαλαν 6.000 ευρώ έκαστος για να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε το βιός τους, δουλεύουν, κάνουν τα πάντα, έρχονται απέναντι στην Τουρκία και έχουμε το σύστημα των διακινητών. Έτσι, για φανταστείτε τώρα, 60 παράνομοι μετανάστες, γιατί χρήματα μιλάμε, για ποιο λόγο ρισκάρουν όλοι αυτοί οι Τούρκοι ακόμη και την ζωή τους, γιατί πολλοί καταλήγουν στην φυλακή για κάποια χρόνια δηλαδή, για να μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες, όταν κυριολεκτικά δηλαδή στην Ευρώπη έχει τυπήσει κόκκινο και συνδέεται το μεταναστευτικό, επειδή είναι και επίκαιρο, θα το δούμε λίγο στην συνέχεια, με αυτά που έγιναν προσφάτως στην Σαξονία, στη Γερμανία δηλαδή, ακόμη και με το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο είναι σε εξέλιξη στη Σουηδία, όπου οι ακροδεξοί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται στη Σουηδία, γιατί εκεί έχουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ κέντρο αριστεράς και κέντρο δεξιάς και είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Του Σταυρού σήμερα γιορτάζουν και τα Πόλνα, αλλά και η Δαματριά. Και αυτή έχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Αλλά βεβαίως στα Πόλωνα έχουμε την μεγάλη γιορτή και στις Καλυθιές τώρα. Λοιπόν, ωραία αυτά που έχουν να κάνουν το Μητσοτάκη. Τα είδαμε δηλαδή, πολύ όμορφα και τα πλάνα και οι ανακοινώσεις, οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και βεβαίως όλα τα σχετικά, το μήνυμα προς την Τουρκία, προς τον Ταγίπ, οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και των ενόπλων δυνάμεων, όλα αυτά είναι πολύ θετικά, και το πακετάκι με τα 37 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα υποδομής. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει αρκετά καλά, δηλαδή διατηρείται παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια έχει πάει και θα πάει ακόμη πιο ψηλά, παρά το γεγονός ότι ετοιμαστείτε για φέτος, αν βάζατε 1000 ευρώ στην πολυκατοικία για να ζηταθείτε θα βάλετε 1700-1800 και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν που δεν είχαν ζητήματα, τα ξεπερνάει ο λαός, καταλαβαίνει, αντιστέκεται. Έρχεται και ένας τύπος, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ρίχνει λοιπόν μία βόμβα και τρέχαν να τη μαζέψουν 2 μέρες. Αυτό περί του επιδόματος ανεργίας, ότι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας είναι και πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα. Και γίνεται ένας σκοτωμός. Με το που του καταλαβαίνουν τι είπε ο Μαρινάκης, ο οποίος προσπαθεί να τα μαζέψει, μιλάει για προσωπική, λέει, έτσι, άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσωπική άποψη. Δηλαδή, όπως λένε, δεσπότης, ο οποίος θέλει να γίνει παπάς. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Λοιπόν, βγαίνει η Νίκη Κεραμίως, η αρμόδια υπουργός, λέει, δεν υπάρχει θέμα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, βγάζει ανακοινώσεις, βγαίνουν τα κόμματα και μέσα σε όλα, ενώ είχαν τη με την πίτα. Και είχαν αρχίσει να πείθουν ότι αυτό δεν συζητείται, έρχεται και ο Σπανάκης, ο οποίος έχει σχέση και με την Ρόδο, με τη Λίδο, θα κάνει σπανακόπιτα και τρέχουν στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παραγιώτη Εγκλέζο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Κατήρανο, σε εσάς, στους αγροτές, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά και στο χωριό σας, έτσι, το οποίο χωριό, είναι ναι. Λαμπρέι η ετοδιήμερο στα Πόλωνα.
1: Ναι, είναι όπως τα λέτε, δηλαδή δεν νομίζει κανένας να έχει πιστέψει, ειδικά οι εργαζόμενοι, ότι αυτό ήταν μια προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί όπως τα είπατε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί εντός και εκτός εισαγωγικών να έχει δικές του απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι καθημερινά με τον Πρωθυπουργό, εκφράζει και μεταφέρει τις απόψεις της κυβέρνησης. Αυτή είναι η δική μας άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Και με τον κύριο Σπανάκη, όπως τα είπατε, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσες ανακοινώσεις βγήκαν από τους βουλευτές που προσπάθησαν και εδώ να βγάλουν κάποιοι ότι εμείς είμαστε κατά αντίθετοι, ότι οι εργαζόμενοι...
0: Εντάξει, καλά έκαναν οι βουλευτές, αλλά το θέμα είναι ότι υπέπεσε τώρα, εάν υποθέσει κανείς ότι δεν εκφράσει την επίσημη θέση ο κ. Μαρινάκης και έκανε το απρόλεπτο σε αυτές τις καταστάσεις. Δημιούργησαν μία απίστευτη υπόνοια σε όλους και δεν έχουν σταματήσει, και είναι φυσιολογικό βεβαίως και τα κόμματα, έτσι, να ψαρεύουν σε αυτά τα νερά, λέγοντας ότι η πρόθεσή τους είναι να σταματήσουν το όποιο επίδομα.
1: Μα το είχε ξαναφέρει και παλιά, να τρέξει κανείς σε δηλώσεις, ο κύριος Μαρινάκης το είχε πει, και μάλιστα είχε πει ότι θα το υπερασπιστεί την άποψή του και θα την υποστηρίξει. Και μάλιστα αυτό που είναι το πιο εξωφρενιστικό για πολλά είναι ότι τα λεφτά τα δικά μας, γιατί μάλλον δεν γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, μάλλον γνωρίζει, απλά είναι πολύ έξυπνος για να το πλασάρει έτσι όπως το πλασάρει, είναι οι δικές μας κρατήσεις. Δεν λέει παροχές του κράτους οι οποίες μας τις παρέχουν σε ένα επίδομα ανεργίας. Στη μισθοδοσία μας, εμάς παρακρατούνται οι εισφορές υπέρ του Ταμείου Ανεργίας. Είναι για μας, είναι δικά μας λεφτά τα οποία μας επιστρέφονται μετά. Είχαμε συζητήσει, είχαμε κάνει δεσμεύσεις. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, μας είπαν ότι θα εξεταστεί το θέμα για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, και ξαφνικά, αντί για επέκταση, πάμε στους 2 μήνες, οι οποίοι δεν είναι 2 μήνες κι αυτοί. Είναι, αν βγάλουμε τη φορολογία, γιατί και τώρα φορολογούμαστε επιπλέον τον 1 μήνα, άρα μιλάμε για 1,5 μήνα επίδομα ανεργίας για να επιβιώσουμε 5 μήνες, 5,5.
0: Ναι. Πάντως, εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μία σύγχυση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σας θυμίζω και κάτι άλλο, κύριε Εγκλέζο, ότι είχα την δυνατότητα σε αυτό το σταθμό στην τηλεόραση να φιλοξενήσω την πρώην Υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία άρχισε να μας λέει κάτι περίεργα πράγματα για το πώς θα επιδοτηθεί η εργασία σε σχέση και με την λεγόμενη εποχική, την εποχική εργασία. Και κάτι περίεργα μας έλεγε η κυρία Μιχαηλίδου, και ενώ περιμέναμε το αυτονόητο, να πει 3 μήνες ή να πει 4, γιατί ξέρουν ότι είναι πραγματικά εποχική εργασία και το χειμώνα είναι κλειστά τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα. Στο τέλος, ακούμε διάφορες τέτοιες φιλοσοφίες. Και κοιτάξτε τώρα στους ανέργους. Οι άνεργοι προστατεύονται σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπανε είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, να επιδοτηθεί η εργασία, και εμείς είμαστε σύμφωνοι σε αυτό, να μας επιδοτήσουν. Δεν θέλουμε να παίρνουμε 500 ευρώ που είναι το πίδομα ανεργίας για να ζήσουμε, αλλά όπως είπαμε και σε ανακοινώσεις, αλλά το είπαμε και κατηδίαν, 42.000 εποχικοί εργαζόμενοι στο νησί της Ρόδου από Νοέμβριο μήνα, αρχές Νοεμβρίου μέχρι Μάιο, πού θα δουλέψουν, σε ποιες επιχειρήσεις θα δουλέψουν. Στη Ρόδο, αν δεν γνωρίζουν, αυτό τους λέμε, μάλλον δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν, το χειμώνα λειτουργούν 4 ξενοδοχεία. Και οι επιχειρήσεις, η εστίαση είναι μετρημένη στα δάχτυλα. Οι 42.000 λοιπόν εποχικοί, ντόπιοι εργαζόμενοι, πού θα απασχοληθούν.
0: Και εμείς μιλάμε για τη Ρόδο, έτσι, γιατί για το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά μας.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο συμβαίνει σε τουριστικές περιοχές, έτσι, στην Κρήτη, και στο Νότιο Αιγαίο, στο σύνολο, δηλαδή και Κλάδες επίσης, Ιόνιο, σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι η απασχόληση, η κύρια απασχόληση.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Δηλαδή είναι προκλητική η τοποθέτηση αυτή, ειδικά στους ανθρώπους που κρατάνε όρθιο τον τουρισμό και στηρίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Δηλαδή δεν μπορεί, τη στιγμή που περιμέναμε μέτρα για να μας προστατεύσουν, για να ξαναεπιστρέψει ο κόσμος στα εποχικά επαγγέλματα και στα τουριστικά επαγγέλματα μέσα από τις προτάσεις που κάναμε, να τον αποτρέπουν να φύγουν. Γιατί εμείς το εξηγούμε διαφορετικά, κύριε Χατζηγιάννου, πλέον, ότι έχουν βρει την εναλλακτική λύση των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά για τους επιχειρηματίες, για τους ξενοδόχους, με λιγότερο κόστος, με περισσότερες ώρες δουλειά, ανεξέλεκτα. Άρα λοιπόν τον τόπιο εργαζόμενο δεν τον θέλουμε, και γιατί να τον πληρώνουμε και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία, και δυστυχώς θα δείτε ότι θα είναι η πραγματικότητα αυτή, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στους 9.000 μετακλητούς εργαζόμενους στο νησί της Ρόδου.
0: Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι πράγματι έχουν τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, εγώ επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι ήταν μια γκάφα στην οποία έχουν παρασυρθεί κάποιοι. Το έκαναν με μια απίστευτη λαφρότητα, θέλοντας να δώσουν κάποια άλλη εικόνα. Εσείς έχετε απόλυτο δίκιο και δικαιολογημένα είστε υποψιασμένος, και πρέπει να είστε. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε να σώσουμε το κάστρο. Αλλά θα δούμε την εξέλιξή του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμα καλά κρατεί η σεζόν, έτσι?
1: Ναι, είναι φούλη η σεζόν. Στην Ρόδο είναι φούλη. Έχουμε πάρα πολλές αφήξεις, ρεκόρ καταρρίφτονται. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ακόμα, κύριε Χατζηγιάννου, μέσα σε αυτή την πίεση. Δηλαδή, λείπουν αρκετά εργατικά χέρια, παρόλο που έχουμε τους μετακλητούς. Η πίεση είναι ασφυκτική, η κούραση είναι, αρχίζει να φαίνεται.
0: Μα και αυτό δεν καλύφθηκε. Καλύφθηκε το κενό με τους μετακλητούς?
1: Όχι, δεν καλύφθηκε, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίες τους εμποδίζουν να γεμίσουν.
0: Πόσους περίπου έχετε εικόνα εσείς από το εργατικό κέντρο, πόσοι είτε μετακλητοί?
1: Γύρω στους 9.000 έχουμε στη Ρόδο.
0: 9.000 στη Ρόδο, μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς, κάνοντας μια βόλτα το πρωί ή το μεσημέρι που αλλάζει πάρτια προς την Νότια Ρόδο ειδικά, θα δείτε εκατοντάδες σε κάθε στάση να περιμένουν εκεί.
0: Ναι, βεβαίως, με την ομπρελίθας και τα λοιπά. Ενώ έχουμε μαύρο λάδι από Λόνο Λαέρμον, που είναι ιδανικό για να μην μαυρίζετε. Λοιπόν, να είστε καλά, πρόεδρε, να ευχαριστώ δερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο. Είναι λογικό ότι στα κάγκελα βρέθηκαν άπαντες οι συνδικαλιστές, και βεβαίως το αξιοποιούν και τα κόμματα. Παντού έπεσε ως ερώτημα. Και είναι αυτή η σύγχυση η οποία δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να ισχύει. Όταν έχεις έναν τέτοιο ρόλο, προσέχεις κάθε τι που λες. Έτσι. Και ακόμα και την τελεία και το κόμμα το προσέχεις. Λοιπόν, πάω στην αύξηση σε αυτό που λέγαμε, για να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Fraport δηλαδή, όπου λέει κατά 4% συν 53.000 επιβάτες ήταν η κίνηση του διαγόρας τον Αύγουστο συγκριτικά με τον ίδιο μήνα το 2025, με το συνολικό αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 1.377.659 σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Τα πρωτεία σε εθνικότητες κράτησαν και τον Αύγουστο με μεγάλη διαφορά οι Βρετανοί επισκέπτες. Εγώ τώρα τι να σας πω για τους Βρετανούς. Έτσι, θα επιστρέψω. 154.000, ακολουθούν οι Γερμανοί 94.000, οι Έλληνες επανήλθαν 56.000, οι Πολωνοί 51.000, οι Ιταλοί 43.000, γιατί τα στοιχεία καταγράφουν και εμάς όταν πηγαίνουν ερχόμαστε δηλαδή. Οι Ισραηλοί 45.000, οι Τσέχοι και οι Σουηδοί 25.000, Γάλλοι, Δανείοι, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και Νορβηγοί. Τώρα για τους Βρετανούς, παιδιά, αυτό το οποίο συμβαίνει κάπως πρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή, αν ανοίξετε τα γρήγορα μέσα, TikTok δηλαδή, θα δείτε κάθε μέρα δεκάδες ποσταρίσματα από την κατάσταση η οποία δημιουργείται στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Και τι ακούμε από τους Βρετανούς, εντάξει, δικαιολογημένα είναι. Γιατί και εγώ ως επιβάτης δεν θα μ' άρεσε να πηγαίνω στο αεροδρόμιο να κάνω 3,5 ώρες να φτάσω σε έναν προορισμό και μετά να ταλαιπωρούμε 2 ώρες μέχρι να ελεγχθώ να βγω. Δεν θα αρέσει σε κανέναν. Οπότε λένε τα δικά τους οι Βρετανοί και γεμίζουμε με τέτοιες απαράδεκτες εικόνες στο διαδίκτυο. Και επειδή πάρα πολλοί από αυτούς είναι last minute-άδες δηλαδή, την τελευταία στιγμή αποφασίζουν, πηγαίνοντας στα αεροδρόμια, βλέποντας τις τιμές της τελευταίας ώρας, όταν έχεις και αυτή την εικόνα και έχεις για ένα διήμερο, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να ταξιδέψεις. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και είναι από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει και η Fraport, αλλά και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που έχει τον έλεγχο δηλαδή των βατηρίων σε όλη τη χώρα. Έτσι, και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, όπου το χειμώνα τι να ψαρέψει, βρε παιδί μου. Τι θα βγάλεις δηλαδή, τα πάντα είναι κλειστά. Λοιπόν, μουσικά, ανάσα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουμε συνεχώς πλοιάρια να μπαίνουν στην χώρα. Δηλαδή, είχαμε και το περιστατικό. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Αγνοούνται άνθρωποι από μια Λέμβο εκεί στην περιοχή της Κρήτης, νομίζω στη Γάβδο δηλαδή. Πρέπει να είναι το περιστατικό. Είχαμε αντίστοιχα δύο ιστιοφόρα με 60 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν δυτικά της Καλύμνου το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνελήφθησαν τέσσερις Τούρκοι διακινητές, ενώ κατά δήλωση των μεταναστών ξεκίνησαν από το Μπόντρουμ και κατέβαλαν 6.000 ευρώ έκαστος για να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε το βιός τους, δουλεύουν, κάνουν τα πάντα, έρχονται απέναντι στην Τουρκία και έχουμε το σύστημα των διακινητών. Έτσι, για φανταστείτε τώρα, 60 παράνομοι μετανάστες. Για τι χρήματα μιλάμε, για ποιο λόγο ρισκάρουν όλοι αυτοί οι Τούρκοι ακόμη και την ζωή τους, γιατί πολλοί καταλήγουν στην φυλακή για κάποια χρόνια δηλαδή, για να μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες, όταν κυριολεκτικά δηλαδή στην Ευρώπη έχει τυπήσει κόκκινο και συνδέεται το μεταναστευτικό, επειδή είναι και επίκαιρο, θα το δούμε λίγο στην συνέχεια, με αυτά που έγιναν προσφάτως στην Σαξονία, στη Γερμανία δηλαδή, ακόμη και με το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο είναι σε εξέλιξη στη Σουηδία, όπου οι ακροδεξοί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Θα δούμε στη συνέχεια την κίνηση στη Σουηδία, γιατί εκεί έχουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ κέντρο αριστεράς και κέντρο δεξιάς, και είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεταφέρει ένας φίλος, αν γνωρίζει το επεισόδιο που έγινε, λέει, στο ΕΠΑΛ με τον δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Δεν το γνωρίζω, έτσι προσπαθώ να συλλέξω πληροφορίες, αλλά θυμάμαι καλά ότι την περασμένη Παρασκευή ψάχναμε τον διευθυντή του σχολείου, διότι ήταν στα κάγκελα και ο διευθυντής και τα παιδιά δηλαδή, λέγοντας ότι δεν έγιναν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται από τον Δήμο της Ρόδου και η κατάσταση είναι χάλια στο σχολικό συγκρότημα, έτσι. Τώρα μεταφέρουν ότι έγινε ένα επεισόδιο, δεν ξέρω αν έγινε σήμερα το επεισόδιο, μάλλον την Παρασκευή πρέπει να έγινε, στη διαδικασία του αγιασμού δηλαδή, όπου οι πιτσιρικάδες γύρισαν την πλάτη στον δήμαρχο, ότι και αν τους έλεγε δεν άκουγαν. Ο δήμαρχος φώναζε, λέει, ότι έχουμε αγιασμό, ελάτε κοντά, γιατί εγώ μιλάω μόνο σε ντουβάρια, μιλάω σε παιδιά. Γυρισμένη πλάτη των πιτσιρικάδων, τον έγραφαν κανονικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τσατίστηκε, έφυγε, απείλησε να φύγει, δηλαδή. Και μάλιστα παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου, του κυρίου Κυρίλου. Δηλαδή, εικόνα η οποία δεν είναι έτσι η ορθή, η ιδεατή. Και μάλιστα μαθαίνω ότι έγιναν κάποιες δηλώσεις στη συνέχεια και από τον διευθυντή του σχολείου, σφόδρα ενοχλημένος από τη στάση του δημάρχου. Παρακαλώ, πολύ ηρεμία. Ηρεμία. Και όταν ασκείς εξουσία, δύο φορές ηρεμία. Το λέω γιατί συνήθως. Αυτό παρατηρείτε. Μας πιάνει μια ιδιαίτερη, μια ιδιότυπη αλαζονία και ξεφεύγουμε λίγο από το περιβάλλον, από το ύφος και από τα όρια που πρέπει να έχει κάποιος όταν βρίσκεται στο δημόσιο βίο. Έτσι. Δηλαδή, αυτά θα είναι πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για το Καστελόριζο. Εντάξει, τους περιμέναν τα παιδιά, τα είδα τα παιδιά, οι εθνοφύλακες όπως τους λέμε, έτοιμοι με τα όπλα τους, ενιαρισμένοι, ξυρισμένοι με τα μουστάκια τους. Περίμεναν λοιπόν κάποια αντίδραση, καμία αντίδραση, αλλά η αντίδραση ήταν η καταγραφή από ψηλά. Την ώρα λοιπόν που είχαμε την παρέλαση, έτσι, Κυριακή επαναλαμβάνω, 13η του Σεπτέμβρη, η επέτειος από την απέφεση του Καστελορίζου. Την ώρα λοιπόν που είχαμε, εδώ είναι τώρα η επίσημη τελετή, έτσι, έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός στον ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης, των καθεδρικών, να το πω πάρα πολύ απλά, του Καστελορίζου, μοναδικός. Και βεβαίως λίγο αργότερα είχαμε την ομιλία του, μάλλον την παρέλαση των εθνοφυλάκων. Εξαιρετικά τα πλάνα, γιατί βλέπουμε. Δεν τα είχαμε παίξει νωρίτερα αυτά, Παναγιώτη τα φιλούσε για τώρα ο Παναγιώτης. Βλέπει τα παιδιά του δημοτικού, το πανηγυρικό από την διευθύντρια, εδώ η ομάδα παρατεταγμένη, δηλαδή πολιτική ομάδα τέλος πάντων. Και στην συνέχεια είχαμε την καθάδεση των Στεφάνων, είχαμε την παρέλαση και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αληθές ότι στα χρόνια που βρίσκεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επίσημα δηλαδή, πρώτη φορά μετεβαίνει στο Καστελόριζο. Ιστορικά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός πάει στο Καστελόριζο. Την πρώτη ήταν εκείνη η δραματική περίπτωση που είχε να κάνει και με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα σχετικά, με τον Γιώργο Παπανδρέου. Η δεύτερη φορά λοιπόν ιστορικά, έτσι, που Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο. Να πω βεβαίως ότι κι άλλοι έχουν βρεθεί, δηλαδή και η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κατερίνα Στεφανοπούλου, Σακελαροπούλου, με συγχωρείτε, έχει επισκεφτεί το Καστελόριζο, και βεβαίως Καρόλος Παπούλιας, και δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα, την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα, από πάνω οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν το τι συμβαίνει στο Καστελόριζο. Και θα πάμε σε μία ενδεικτική φωτογραφία από το Flight Radar 24. Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα της παρέλασης. Κοιτάξτε οι Τούρκοι από πάνω τι έχουν κάνει με τα διάφορα ντρόν τα οποία προσπαθούν να καταγράψουν το τι γίνεται στο Καστελόριζο. Αυτά είναι τα περίφημα drones, είναι πλέον ο υβριδικός πόλεμος. Αυτό είναι το flight radar την ίδια ώρα που έχουμε την παρέλαση. Κοιτάξτε πόσες περιστροφές, κάνουν τα διάφορα ντρόν, έτσι, για να καταγράψουν την εικόνα στο Καστελόριζο. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή. Έχουν λυσάξει οι Τούρκοι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Από ψηλά δηλαδή και μέχρι εκεί. Και με τα ντρόν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν έκαναν το παραμικρό. Λοιπόν, αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, Βασιλάκη, θα πάμε να δούμε τον συνομιλητή. Χαζεύεις το ραντάρ. Κάνεις στο χάρακα. Φτιάχνεις νέες πτήσεις. Πάμε λοιπόν. Όση ώρα εγώ μιλάω, για δοκίμασε πως βρούμε τον βουλευτή μας. Νομίζω ότι ακούσαμε από τον Λοΐζο τον Βασίλη Ψηλάντη να αξιολογεί αυτή την επίσκεψη στο Καστελόριζο. Επαναλαμβάνω ότι ήταν δύο από τους τέσσερις βουλευτές. Ο Γιάννης Παπάς είχε και αυτός γάμο. Και η Μίκα Ιατρίδη επίσης είχε γάμο, δηλαδή. Και είναι αυτό που λέμε ότι δεν αφήνεις το γάμο για να πας για πουλνάρια. Δηλαδή, ωραία είναι η Καστελοριζική, αλλά είναι συγκεκριμένος αριθμός των ψηφοφόρων. Αλλού είναι οι μεγάλες τάξεις. Οπότε και μία προγραμματισμένη υποχρέωση δεν ανατρέπεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Τετάρτη σας δώσαμε την εικόνα ότι ο Πρωθυπουργός τελευταία ώρα αποφάσισε να πάει στο Καστελόριζο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την παρέλαση και από πάνω οι άλλοι χαβάντους. Λοιπόν, χωρίς τίποτα δηλαδή, ούτε να ενοχλεί ούτε να ενοχλείται. Και βεβαίως τώρα δεν χρειάζεται να σας πω, έτσι, ότι είχαμε εδώ και τους καταδρομείς, μάλλον τους εθνοφύλακες από την Πιερία, εθνοφύλακες από την Πιερία, οι οποίοι κατέβηκαν για να παρελάσουν το Καστελόριζο. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω ότι όση ώρα οι Τούρκοι έκαναν ό,τι έκαναν, εμείς τους είχαμε στο στόχαστρο. Δηλαδή δεν τολμούσε να κάνει κανείς το παραμικρό, για να ξέρουμε και τι ακριβώς λέμε. Λοιπόν, τον εντοπίσαμε τον βουλευτή μας και πρώην υπουργό. Ωραία. Λοιπόν, όση ώρα εμείς περιμένουμε, βλέπετε εδώ τις εικόνες, είναι καταπληκτικές οι εικόνες. Νομίζω ότι είναι εικόνες που σε γεμίζουν, σε πλημμυρίζουν συναισθήματα. Βλέπετε εδώ λοιπόν και τα παιδιά του Καστελορίζου. Τα μικρά παιδιά δηλαδή, όσα προσπαθούν να μείνουν στο νησί, γαντζώνουν πραγματικά οι γονείς, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι μια μικρή κοινωνία, εδώ είναι που μετράει η Ελλάδα και εδώ έχει σημασία και αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να επιχειρήσει να ενισχύσει και να στείλει περισσότερο κόσμο, είτε δημοσίους υπαλλήλους είτε στρατιωτικούς, δημιουργώντας μια αίσθηση ακόμη μιας βοήθειας. Διότι και στο Καστελόριζο έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Εδώ έχουμε και τη μεταφορά των αγαθών, δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή στο Καστελόριζο. Και βεβαίως έχουμε και τα γνωστά ζητήματα τα οποία προκύπτουν με τα θέματα υγείας. Γι' αυτό θέλει να θωρακιστεί το νησί. Και επιτέλους, το λέω γιατί τόσα χρόνια το συζητάμε, επιτέλους μετά από 30 πλέον χρόνια θα γίνει αποκατάσταση 21 σπιτιών που θα γίνουν διπλάσια δηλαδή, για να υπάρχει στέγη για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς, για όποιον χρειαστεί δηλαδή στο Καστελόριζο, αυτό που έχει να κάνει με το δημόσιο σύστημα διοίκησης. Λοιπόν, εδώ και τα νιάτα, οι εθνοφύλακες, φοβερές, πραγματικά φοβερές εικόνες, όταν γνωρίζεις και πού γεωγραφικά βρίσκεσαι. Δηλαδή ακριβώς τα απέναντι βουνά είναι τα βουνά της Σιδωνικής Τουρκίας. Και γι' αυτό δεν τους πάει κάτω. Και βεβαίως συμβολικός ο ρόλος του Καστελορίζου, ότι το σύμπλεγμα της Μεγίστης, δηλαδή κυρίως η Στρογγύλη, αλλάζει τα δεδομένα, έξω από τον 25ο έτσι, μεσημβρινό, και έχουμε όλα τα σχετικά τα οποία κατά καιρούς προσεγγίζουμε εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, εάν δεν βρήκαμε, πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι, αν θέλετε, στην ίδια φιλοσοφία δηλαδή, αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει και στην ΚΟ, όπου διαπιστώνουμε ότι η ακρίβεια, η άνοδος της ζωής, η μετατροπή πάρα πολλών σπιτιών σε Airbnb, η αξιοποίησή τους δηλαδή από τις οικογένειες και όλα τα σχετικά, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στέγασης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είτε αυτοί είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε σε έτσι, άλλα υπουργεία. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Μαθαίνω τώρα ότι στο πλαίσιο της έκλογο απολογιστικής, της ετήσιας δηλαδή τακτικής συνέλευσης, γενική συνέλευση, που έχουν τα μέλη της Ένωσης Ξοδογών της ΚΟ, θα γίνουν την Παρασκευή αυτές οι εργασίες στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Θα μπει ένα θέμα που πέρα από τα τυπικά, δηλαδή τα διαδικαστικά, για τα οποία θα μας μιλήσει η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Οδηγών της ΚΟ και βεβαίως είναι μια εξαιρετική ηνοποιός και μια καταπληκτική γυναίκα, για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν όχι ως Δέλτα Σίγμα, αλλά ως πρόσωπα, ως φυσικά πρόσωπα, οι ίδιοι οι ξενοδόχοι να βάλουν πλάτη σε αυτό που έχουμε ανάγκη, δηλαδή εννοώ στο να κατασκευάσουμε στέγη για τους δημοσίους υπαλλήλους, εσύ και τα σχετικά. Πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με χαρά μας. Και πάμε λοιπόν, φαντάζομαι τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά είναι τυπική διαδικασία, έτσι.
1: Τυπική δεν είναι ποτέ μια γενική συνέλευση, ιδίως όταν είναι εκλογό απολογιστική.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πράγματα τρέχουν και πρέπει τα μέλη μας να είναι σαφώς ενημερωμένα για το τι κάνουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο τα θεσμικά, είναι και τα κοινωνικά, είναι και άλλα πράγματα που συμβάλλει η Ένωση Ξενοδόχων. Είναι πάρα πολύ κοντά στα κοινωνικά θέματα. Επίσης, όπως είναι σε όλα τα θέματα, όπως διαγράφονται και τα οικονομικά και τα θέματα της βιωσιμότητας και τα θέματα, τα πάντα τα συζητάμε. Οπότε είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε με τους συναδέλφους και να πούμε πράγματα που μας αφορούν άμεσα και όχι για τώρα, για το μέλλον.
0: Να σας ρωτήσω, οι κάλπες πότε είναι τώρα, για να το συνδέσω εγώ με το εκλογο απολογιστική. Οι κάλπες, πότε στέλνετε κάλπες, δηλαδή πότε έχουμε εκλογές στην Ένωση
1: Ξενοδοχών. Την Παρασκευή.
0: Και την Παρασκευή, δηλαδή είναι η ίδια διαδικασία.
1: Ναι, είναι η ίδια διαδικασία. Ακριβώς. Τελειώνει η Γενική Συνέλευση και έχουμε τις εκλογές μας.
0: Ναι.
1: Που γίνονται κάθε τρία χρόνια. Πάμε και για εκλογές της ΠΟΚΣ αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι. Θα είστε εκ νέου υποψήφια.
1: Ναι, θα είμαι.
0: Θα είστε.
1: Θα είμαι, γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω κάνει μια θητεία. Νομίζω ότι άλλη μια θητεία χρειάζεται για να ολοκληρώσω αυτά που έχω ξεκινήσει. Και επίσης έχω μια εξαιρετική συνεργασία και με τους ξενοδόχους και με το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά στο
1: πρόσωπό σας. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και σαν ξενοδόχοι, μεμονωμένα δηλαδή, και σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε πολύ κοντά και στην ενημέρωση τους πάρα πολύ. Έχουμε την τύχη να έχουμε και μια εξαιρετική συνεργάτητα στο γραφείο, η οποία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και, και έχουμε καταφέρει να είμαστε παντού. Είναι πυροσβεστική, είμαστε εκεί. Είναι λιμενικό, είμαστε εκεί. Είναι αστυνομία, είμαστε εκεί. Όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε.
0: Είσαι ακούγεστε, κυρία Πρόεδρε, γιατί καμιά φορά διαπιστώνει κανείς ότι παντού έχετε παρέμβαση, παντού έχετε εμπλοκή, παντού βάζετε πλάτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται ο οικοδεσπότης του νησιού που είναι ο Δήμος της Ρόδου, σας ακούνε. Δηλαδή, ακούγεται η φωνή σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η φωνή μας ακούγεται. Η αποτελεσματικότητα της ακοής της φωνής δεν ξέρω ποια είναι. Τι θέλω να πω. Ότι εμείς είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και με την περιφέρεια. Συνεχώς επικοινωνούμε. Ας πούμε, τώρα δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά στην ΚΟ κάνουμε το COS Lab ανάλογα από που έγινε το Rhodes Lab. Έτσι, έχουμε ήδη 20 ξενοδοχεία βάλει. Έχουμε μια συνεχή επαφή και, και με τον κύριο Περιφερειάρχη, που έχουμε εξαιρετική συνεργασία, και με την έπαρχό μας, βέβαια, που είναι εδώ συνέχεια και είναι στο γραφείο του από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορούμε να τις αναφέρουμε οτιδήποτε χρειάζεται να μεταφερθεί, και με τον Αντιπεριφερειάρχη που έχουμε εδώ, τον κύριο Ναυρίδη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και με το Δήμο. Εγώ έχω με τον Δήμαρχο μηνιαία τακτική συνάντηση, στην οποία βάζουμε όλα τα θέματα, κάποια τα λύνουμε, κάποια προσπαθούμε, κάποια θα δούμε πώς θα λυθούν. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε από τις πιο δυνατές οικονομικά ομάδες, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι εσείς έχετε μάθει να δράτε λίγο διαφορετικά οι επιχειρηματίες, δηλαδή γρήγορα αποτέλεσμα, αφού πλέον έχουμε ένα στόχο. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει με το άμυρο ελληνικό δημόσιο, το οποίο τρέχει πολύ αργά. Και ειδικά οι Δήμοι, που όταν δεν υπάρχει και η κατάλληλη εμπειρία, υπάρχει μια δυσκολία έτσι, στην έκβαση γρήγορα θετικού αποτελέσματος. Να σας ρωτήσω, είπατε ότι περίπου 20 ξενοδοχεία έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία για το COS Go Lab. Το οποίο σε τι βάση είναι, σε αντίστοιχη με τη Ρόδο, βιώσιμος τουρισμός και τα σχετικά.
1: Ο βιώσιμος τουρισμός αυτό είναι, αυτό ήθελε και ο κύριος Χατζημάρκος να γίνει, ναι. Ο περιφερειάρχης μας να γίνει και στην ΚΟ. Εμείς είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι, πιο αποτελέσματα θα είναι. Είναι και λόγω του χώρου, ναι. και πολλοί από τους ξενόχους του δικού μας έχουν πολλά πρότυπα που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα, οπότε σωστά. Αυτό έρχεται και συνδέεται με το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς θέλουμε η ΚΟΣ να βγαίνει προς τα έξω σαν μια περιοχή η οποία θέλει να ενισχύει τη βιωσιμότητα, και η βιωσιμότητα είναι η κοινωνία, είναι η οικονομία, είναι ο πολιτισμός, είναι τα πάντα. Ακόμα εμείς τώρα προετοιμάζουμε, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την αρχαιολογία, και προετοιμάζουμε να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας κάποιες φορές το χρόνο που εμείς έχουμε χρόνο να διαθέτουμε το προσωπικό μας να καθαρίζουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, γιατί αγαπάτε το νησί μας. Γι' αυτό σας αγαπάμε και εμείς πολύ. Είναι αμοιβαίο.
0: Μεσογάπρος.
1: Ναι. Ότι η ΚΟΣ είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Αν δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να είναι έτοιμοι οι αρχαιολογικοί μας χώροι στην ώρα που πρέπει, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι είναι λίγοι εδώ, δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, δεν είναι τον εαυτό τους, αλλά είναι υποστελεχωμένοι. Τι να το κάνουμε. Θα ήταν μια διαφορετική πόλη. Εμείς θέλουμε την ΚΟ να βγει προς τα έξω με όλα τα όμορφα που έχει. Δεν θέλουμε μιζέριες και θέλουμε να βγάλουμε τα όμορφα.
0: Πάντως είναι φοβερό, κυρία Πρόεδρε, πόσα χρόνια δηλαδή αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τους αρχαιολογικούς χώρους, που ειδικά για την ΚΟ, καλά το λέτε, όλο το νησί είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, παρόλο το γεγονός ότι ξέρετε υπάρχει η συμβολή είναι μεγάλη μέσω του Ασκληπίου,
0: ναι,
1: και του εισιτηρίου του Ασκληπίου.
0: Σωστά.
1: Και επίσης το Ασκληπείο έχει γίνει μια προσπάθεια, τώρα δεν ξέρω πώς, σε τι φάση βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το προχωρήσουμε βασιζόμενοι και στο έργο που έγινε στην Νήσιρο με το Γεωπάρκο. Είναι δυνατόν να μην είναι αναγνωρισμένο το Ασκληπείο, που είναι το πρώτο νοσοκομείο στον κόσμο?
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει εκεί πάλι να σκύψουμε όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το καλό με εμάς στην ΚΟΚ, ξέρετε, είναι ότι οι βασικές ομάδες, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο, εμείς, οι ταξιτζίδες, έχουμε μια συνεχή επαφή. Δηλαδή με το ΚΤΕΛ, όλα, μια φορά το μήνα έχουμε μια συνάντηση που βλέπουμε τα πράγματα. Πώς πάνε, μην μου πείτε αν είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα.
0: Δεν θα είστε.
1: Όχι, δεν θα είμαστε.
0: Ειδικά όταν μου λέτε για συγκοινωνία, τι να πω τώρα εγώ εδώ. Εντάξει. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ΚΟ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο νησί να μην έχει συγκοινωνία και να υπολειτουργεί αυτό το σύστημα με το ΧΤΕΛ. Δηλαδή, να έχει κόσμο εγκλωβισμένο στα ξενοδοχεία, να αναζητεί να βγει απ' έξω, επειδή ξέρετε, πέφτει πολύ κριτική και στη Ρόδο και την ΚΟ σχετικά με το All Inclusive. Και στο τέλος, να μην μπορούν οι άνθρωποι να κατέβουν γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία, είναι μίζο ζήτημα, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω, το ΚΤΕΛ φέτος είχαμε λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Λίγο καλύτερη.
1: Όμως δεν φτάνει. Δηλαδή, εδώ είναι το περίεργο. Εμείς έχουμε τρεις δημοτικές ενότητες. Γιατί να έχει αστική συγκοινωνία μόνο η μία δημοτική ενότητα?
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Και να μην έχει, γιατί θα μπορούσε, ξέρετε, ένα μικρό λεωφορείο να γυρίζει γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος δηλαδή, που είναι στο ξενοδοχείο του και τρώει σε 8 η ώρα, να πάρει το λεωφορείο και να πάει στο μαστιχάρι, να πιει ένα ποτό και να γυρίσει στο ξενοδοχείο του. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δρόμους με πεζοδρόμια. Για να περπατήσει.
0: Ναι. Ανοίγετε τώρα θέματα και εσείς έχετε τη δυνατότητα να ανοίγετε θέματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Μαστιχάρι, επειδή μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, έχουν γίνει και γίνονται συνέχεια εκπληκτικές μονάδες, αλλά πού να περπατήσει ο άνθρωπος όταν δεν έχει καν φωτισμό και το βράδυ? Δηλαδή εδώ είναι ένα διαρκές ρίσκο η παρουσία των επισκεπτών πέρα από καμία συγκεκριμένη ώρα στην ΚΟ, δυστυχώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, της ανάπτυξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με διαφορετικές ταχύτητες.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Καλά το λέτε.
1: Αυτό εκεί βασίζεται.
0: Αλλιώς...
1: Νομίζω όμως ότι πλέον έχουν οριμάσει τα πράγματα. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι το πλήθος μόνο να μετράμε τους αριθμούς. Είναι και η ποιότητα που προσφέρουμε εμείς για να έχουμε ποιοτικό. Γιατί ξέρετε, θέλουμε ποιοτικό, αλλά τι προσφέρουμε εμείς δεν το βάζουμε στη ζυγαριά.
0: Σωστά, καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Πάντως, μ' αρέσει αυτό που μου είπατε. Φαντάζομαι ότι εσείς θα αναλάβετε την πρωτοβουλία και μετά θα έρθουν να συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι φορείς. Μία προσπάθεια για να μπει στα πάρκα, δεν ξέρω αν θα είναι πάρκο, αν είναι ως χώρος. Ως χώρος.
1: Το έχει ξεκινήσει ο περιφερειάρχης μας. Απλώς δεν ξέρω σε ποια φάση
0: είναι. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ρόδος έχει στο μνημεία στην UNESCO. Η Νήσορος κατάφερε να μπει ως ολότα σε νησί στα γεωπάρκα. Δεν είναι δυνατόν να είναι αυτός.
1: Είμαστε περήφανοι για τα νησιά μας που είναι εκεί.
0: Είμαστε περήφανοι για τα νησιά μας.
1: Αλλά πρέπει να είναι και το δικό μας.
0: Γιατί μέχρι στιγμής ο Ιπποκράτης μένει σε μια θεωρητική προσέγγιση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Θεωρητική, και να σας πω προσωπικά, πιστεύω ότι μήπως και την υποτιμούμε κιόλα. Δηλαδή δεν του έχουμε δώσει την αξία που έχει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ έρχεστε οι ξενοδόχοι, πέρα από το γεγονός ότι ως ένα σωματείο το οποίο έχει μια ενεργή ανάμειξη παντού και ως πρόσωπα να βάλετε πλάτη σε αυτό που έχει να κάνει με την στέγη σχετικά με το ΕΣΥ. Ναι. Μαθαίνω ότι και εδώ είστε μπροστά.
1: Εμείς έχουμε μία με τον Κινή και μία ευκαιρία να πούμε και συγχαρητήρια στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος Φανιός, ο διοικητής στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Έχουμε με τον διοικητή, έχουμε μία συνεχή επικοινωνία και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον βοηθήσουμε, γιατί και εκείνος έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη
0: στιγμή. Αξιολογικά κρίνεται ο άνθρωπος, σωστά. Ναι,
1: γι' αυτό και πρώτη φορά που έγινε μία δημοσκόπηση και δεν είναι τον υγεία πρώτη-πρώτη, είναι καθαριότητα και δρόμο.
0: Βεβαίως.
1: Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα γίνεται το επικοινωνικό.

0: στην ΔΥΠΕ έχει παρακολουθεί αυτό το. Εμείς πήγαμε, το είδαμε το κτίριο. Ουσιαστικά για μας που κτίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε και να είναι έτοιμο για να έρθει ο κόσμος, να μείνει, και θα το κάνουμε. Δεν το αναλαμβάνει ένας ξενοδόχος, αν δεν έχουμε εμείς την οικονομική δυνατότητα σαν ένωση. Έχουμε όμως τους ξενοδόχους που μπορούν να πάρουν από ένα διαμέρισμα και να φτιάξουν.
1: Τεχνικά να παρέμβετε.
0: Τεχνικά. Εντάξει, η ένωση όμως θα το συντονίζει. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που ακούνε, που είναι πάντα δίπλα στην ένωση σε τέτοια θέματα να μας βοηθήσουν. Από το να πάμε τα παιδιά του ΕΠΑΛ στο Εράσμου στη Ρόδο. Από το να, δηλαδή σε ό,τι φάση φανταστείτε, λοιπόν, όταν έχει σχέση με την υγεία, που για την υγεία ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και θέλουμε να έχουμε ένα νησί που να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι έχουν γιατρούς. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς τεχνικά, όταν μας δοθεί η κατάλληλη εντολή, δηλαδή μπείτε με όλες τις νομικές διαδικασίες, μπείτε και φτιάξτε το, εμείς σε ένα μήνα το έχουμε του. Διότι επειδή πήγαμε και το είδαμε, δεν είναι. Είναι πιο πολύ ότι έχει κατεληφθεί. Δηλαδή,
1: τα χρόνια ουσιαστικά έφεραν αυτή την εικόνα εγκατάλειψης.
0: Και είναι κρίμα, και να σας πω και κάτι, το έχω συζητήσει και με τον Δήμαρχο το δικό μας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και μέσα από το Πράσινο Ταμείο και μέσα που άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν χρήματα και αξιοποιούν εκείνη την περιουσία του Δήμου σε οικίματα και τα παρέχουν στους πολίτες τους, σε οποιαδήποτε. Αυτό στα Χανιά, ας πούμε, ξέρω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει άπειρο έργο με αυτό. Είναι μια ευκαιρία να ψαχτούμε όλοι για λύσεις. Εντάξει, και αυτό είναι που ουσιαστικά και η περιφέρεια πάντοτε βγάζει πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς και εκείνοι.
1: Αρκεί να τα αποκρίνονται και οι Δήμοι σε αυτές τις προσκλήσεις που βγάζει η περιφέρεια για διάφορα προγράμματα. Λοιπόν, μίλησα με τον αστρολόγο μου, μου λέει Τριανταφυλοπούλου, μου λέει θα ξαναβγεί. Οπότε τελείωσε το. Άστε καλά. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχών της ΚΟΒ. Βεβαίως η γυναίκα έχει εξειδίκευση και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον υνοποιητικό τουρισμό και όχι μόνο, εξαιρετική στο κατασκευαστικό, δηλαδή εννοώ στο δημιουργικό, σε όλα της, η κυρία Τριανταφυλοπούλου, μια πολύ δυναμική γυναίκα από αυτές που πραγματικά, από τους ανθρώπους που έχει ανάγκη ο τόπος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαδικαστικά, μουσικά, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε σε αυτό το οποίο είναι ο μεγάλος βραχνάς, που είναι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, που τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν πάνε ακόμα στο χειρότερο. Δηλαδή νομίζω ότι πήγαμε στο 6 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή φέτος, εάν βάλουμε πετρέλαιο, θα πληρώσουμε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι την περσινή χρονιά. Και είμαστε και τυχεροί εμείς, έτσι. Τυχεροί γιατί τα νησιά μας έχουν περισσότερο ήλιο από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο. Δηλαδή προνομιούχοι είμαστε. Αλλιώς το καταλαβαίνουμε, το βιώνουμε, όταν πλέον η αμόλυβδη έχει φτάσει το 2,175. Χθες που έβαλα εγώ, έτσι, αμόλυβδη, ήταν σε αυτό το ύψος.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός. Τι είναι, Johnny Logan, το Hold Me Now, Johnny Logan. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας, να σας δώσω τις τελευταίες ειδήσεις για αυτά τα οποία έχουν να κάνει με τα καύσιμα, ενέργεια δηλαδή. Πάνω από 107 δολάρια το πετρέλαιο, παρακαλώ. Νέο άλμα μετά τις επιθέσεις στο Ορμούς και το κλείσιμο αγωγού στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, τον λεγόμενο pipeline, αυτός ο οποίος περνάει ουσιαστικά από το μέσο της Σαουδικής Αραβίας, της Χερσονήσου, και βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως μεγάλη ενταραχή στην περιοχή με τους Χούθη να καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ιεμένης, τα νησιά εκεί και τα σχετικά, με τον Τραμπ να παραλύει κυριολεκτικά δηλαδή από δήλωση σε δήλωση μέσα σε μια απίστευτη αντίφαση τα όσα δηλώνει. Τεράστιο πρόβλημα και βεβαίως συνέπεια όλων αυτών να έχουμε φτάσει να φοβόμαστε τι μέλη γενέστε μέσα στον χειμώνα, όταν το διαπιστώνουμε και από την δική μας καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι ορατή, γιατί ακόμη είναι νωρίς. Έχουμε δηλαδή ακόμη καλοκαιράκι, θα αργήσουμε να βάλουμε πετρέλαιο, ασχέτως αν ξεκινάει η προμήθεια, αλλά το βιώνουμε καθημερινά στις τιμές που υπάρχουν στα βενζινάδικα όλης της χώρας. Και ειδικά στα νησιά μας, όπου ξέρετε, έχουμε τεράστιο θέμα, έχουμε και πολλά κενά σε σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο δηλαδή, και καθυστερήσει από την πλευρά της κυβέρνησης, και ξέρετε και το τι συμβαίνει και με το ΦΠΑ στην Ρόδο και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε την χαρά βεβαίως πάντα την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή, και θυμίζω τώρα έτσι διαδικαστικά και ιστορικά επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, όπως συνήθως λένε όσοι αγαπούν την καθαρέβουσα, στας Βρυξέλλας. Καλημέρα κύριε πρέσβη.
1: Πολύ καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, με πολύ μεγάλη αγωνία προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί στην περίφημη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, των Αμερικανών, των Σαουδαράβων, του Ιράν. Τι γίνεται, αντί να πάμε σε αποκλιμάκωση, πάμε σε νέα ένταση στην περιοχή, παρά τα όσα έχουν δημηθεί όλη την πρωτήτερα περίοδο?
1: Θα ήθελα να σας πω, το σκεπτόμουν, μπήκατε στο μυαλό μου, ξέρετε. Πόσα πολλά έχουν ληφθεί.
0: Ναι.
1: Τελικά διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν ένας πόλεμος στρατηγικής.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένας πόλεμος, ή είναι, παρορμήσεων και παρεσθήσεων. Και έτσι αυτό έχει τη συνέπειά του. Και αν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω αν στις 30 Φεβρουαρίου θα τελειώσει. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, είναι
0: σχημαλόγου, αλλά έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι δυνατόν σε ένα τόσο σημαντικό πράγμα να υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια. Και αυτή η ασάφεια, μόνο και μόνο η ασάφεια, πέρα από την πραγματικότητα, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και σε όλα αυτά, επειδή μιλήσατε για το Ιράν, ας μιλήσουμε και για τους Χούθη.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίοι Χούθη είναι στην Ιεμένη. Όπως είπε το Ατλαντικό Συμβούλιο, με εξέπληξε αυτό γιατί το διάβασα, μεγάλο think tank αμερικανικό.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι από τους συμμάχους του Ιράν, συμμάχους παρακλάδια, πώς θα το πούμε, οι Χούθη είναι οι μόνοι οι οποίοι όχι μόνο δεν ζημιώθηκαν, εναντίον ανέβηκαν. Λοιπόν, οι Χούθη την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθη ξεκίνησαν το λιμάνι Χουντέιντα.
0: Mm-hmm.
1: Και έφτασαν την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στην πόλη Μόχα, στρατηγική πόλη στην περιοχή, και κατόπιν στην Ερυθρά Θάλασσα, και κατόπιν από την πόλη Μόχα έφτασαν στο νησί Περίμ. Το νησί Περίμ είναι ακριβώς στα στενά.
0: Mm-hmm.
1: Του Μπαμπ Αλ-Μανδάμπ, θα ακουστεί πολλές φορές αυτό το όνομα, Μπαμπ Αλ-Μανδάμπ, το οποίο δες και ήταν μοιραίο. Μπαμπ Αλ-Μανδάμπ, από ό,τι διάβασα, σημαίνει η πύλη των δακρύων, η πύλη της αγωνίας. Μπάμπαλ Μαντάμπ ενώνει από τη μία μεριά την Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη τον κόλπο του Άντεν.
0: Ναι. Επιστρέφοντας λίγο ιστορικά, εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά οι Χούθιοι ήταν τόσο ισχυροί, διέθεταν τόσες πολλές δυνάμεις, τόσα πολλά πολεμοφέδια, ή έχουν μια διαρκή στήριξη από το Ιράν? Δηλαδή, γιατί καλά το λέτε, έχουν έρθει σε προσκήνιο και βεβαίως έχουμε αλλαγή, προσπάθεια αλλαγής του χάρτη στην ευρύτερη περιοχή.
1: Βεβαιότατα. Οι Χούθοι είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν συνεχή ενίσχυση από το Ιράν και βεβαίως γράφεται στο διεθνή τύπο επίσης και από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα. Είναι το 1/3 του πληθυσμού, είναι 40 εκατομμύρια ο πληθυσμός Ιεμένης. Είναι το 1/3 του πληθυσμού. Αλλά ελέγχουν το 1/3 της χώρας, αλλά προσέξτε, το 1/3 της χώρας, μιας χώρας 450.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αλλά προσέξτε, εδώ είναι το σημαντικό, και το 70-80% του πληθυσμού, γιατί αυτό το 1/3 που ελέγχουν είναι και το πιο πολυπληθές κομμάτι της χώρας. Και αυτό το οποίο γίνεται, γιατί πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή το Ιράν, είναι ότι ελπίζει ότι με την κατάσταση αυτή, διότι πλέον πνίγεται η διεθνής ναυσοποίηση. Δηλαδή, είχαμε το 20% του, των στατιστικές στο Χορμούζ ή Ορμούζ, πείτε το πώς θέλετε, και 12% του παγκοσμίου εμπορίου να πηγαίνει μέσω αυτού του Μπάμπαλ Μαντάμπ προς Σουέζ και Τούμπαλιν. Και βεβαίως η Σαουδική Αραβία πλέον θα πρέπει να βρει για το πετρέλαιό της που θα πήγαινε κυρίως προς προς τον κόλπο του Ομάν, το τι λέω, το με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορεί, έχει μπλοκάρει. Δηλαδή, έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρέσβη, πιστεύοντας λίγο από την αρχή της τοποθέτησης, είναι ένας πόλεμος παρορμήσεων, μιας ασάφειας, ή τελικά ένας πόλεμος που αυτοί οι οποίοι έβαλαν μπροστά ή δημιούργησαν την ανάγκη ενός πολέμου, και αναφέρομαι στους Ισραηλινούς, επειδή θεωρούνται ότι είναι πηγή κακών και για τους Τούρκους και όλα τα σχετικά, και εμπλεκόμαστε και σε αυτήν την ιστορία, ανάγκασαν τον Τραμπ να μπει σε έναν πόλεμο που ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τίποτα, γιατί, ας μην το κρύψουμε, πρόεδρος της ΗΠΑ, αλλά είναι αγιογράφητος ο άνθρωπος.
1: Μα δεν είναι ο μόνος που είναι αγιογράφητος.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Αποδίδεται η φράση ο Θεός έφτιαξε, στο Μαρκ Τουέιν, ο Θεός έφτιαξε τη γεωγραφία για τον πόλεμο για να μάθουν οι Αμερικανοί γεωγραφία.
0: Γεωγραφία, σωστά. καλά το έλεγε.
1: Ναι, δείτε, είναι σαφές ότι έχουμε έναν άνθρωπο, δεν λέω τους Ισραηλινούς, εδώ θα μιλήσω περισσότερο για τον Νετανιάχου, διότι εδώ πέρα έχουμε Νετανιάχου περισσότερο από ότι 40 χρόνια ήταν αυτός ο πόλεμος, 40 χρόνια ήταν το όνειρό του. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είπα όμως παρορμήσεων και παρεστήσεων, από εκεί και πέρα ξέφυγε. Διότι ναι, μεν ο Νετανιάχου πηγαίνει κάθε τόσο στον Τραμπ και του λέει χτύπα, αλλά έχει μπλοκάρει όλος ο κόσμος. Κανένα δεν κάτσει, γιατί θα σας είπα, λείπει στρατηγική. Εντυπωσιάζομαι από αυτό. Κάνεις ένα πόλεμο, δεν σκέφτεσαι ότι το Ιράν δηλαδή τόσο εύκολα υποτιμάς τον αντίπαλό σου και είναι σύνηθες.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια ιδιαιτερότητα όμως ο συγκεκριμένος πρόεδρος, δηλαδή αυτός από γεωγράφητος είναι και ανιστόρητος. Όταν λες τώρα, και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια δυναμική και οι ΗΠΑ είναι αυτό που είναι, αλλά όταν θες να αφανίσεις ένα λαό που έχει βάθος στην ιστορία, έχει 5.000 χρόνια ιστορία, δηλαδή όπως είναι ο Ιρανικός λαός, τότε δεν ξέρεις τι λες.
1: Είναι ανιστόρητος, διότι ο Ιράν, ασχέτως καθεστώτος, ακριβώς, και πάλι δεν πρέπει να είναι ένας λαός ο οποίος έχει 90% αλφαβητισμό, όχι αναλφαβητισμό, έχει εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο, Βεβαίως το καθεστώς είναι το καθεστώς,
0: ναι,
1: και, το ξέρουμε,
0: ναι.
1: και το ξέρουμε. Είδαμε εξάλλου και σε διάφορες περιπτώσεις τις εξάρτησεις του λαού εναντίον του καθεστώτος, και γίνεται ένας πόλεμος που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να συσπηρωθεί
0: ακριβώς,
1: ο λαός.
0: Ακριβώς.
1: Έχει τελείως το αντίθετο αποτέλεσμα αυτού που θα ήθελε να κάνει θα ήθελε να πετύχει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Και καλά το είπατε. Καλά το είπατε. Από την άλλη μεριά, δεν κατάλαβε κανείς ότι το Ιράν θα αρχίσει αμυνόμενο να χτυπάει όλη την περιοχή. Δηλαδή έως και την Ιορδανία. Για να επιτύχει τους στόχους του.
0: Ναι, που σημαίνει πρακτικά τώρα τι, δηλαδή πάμε σε μια γενίκευση του πολέμου, πάμε σε μια διαρκή παράταση αυτού του φαινομένου με τους Αμερικανούς να περιμένουν για να κρίνουν και λίγο τη στάση τους πάνω στις περίφημες ενδιάμεσες εκλογές, την ίδια ώρα που βλέπουμε και τον Αμερικανό πρόεδρο να βγαίνει και να λέει απίστευτα πράγματα, ότι όσοι ψηφίσατε και για τη γερουσία αλλά και για το και για το κοινοβούλιο, θα πάρετε και 5.000 δολάρια. Δηλαδή έχει καταντήσει λίγο αστείο όλο αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο τι ζημιά μπορεί να κάνει στην αμερικανική οικονομία όλο αυτό, γιατί κάνουν και εξαγωγή με το LNG, δηλαδή κάνουν και business.
1: Ακριβώς.
0: Οι Αμερικανοί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν ξυπνήσει, είτε αυτή είναι η Ευρώπη είτε ο κόσμος.
1: Και ακριβό LNG.
0: Ακριβώς, βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, τριπλάσιο, διπλάσιο η τιμή του.
1: Σε μια χώρα η οποία μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι έχει 40 τρισεκατομμύρια
0: σωστά
1: εθνικό χρέος, έτσι,
0: ναι.
1: Τάζει πράγματα τα οποία θα κοστίσουν, αν ισχύσουν, 200 ή 300 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 5.000
0: ναι,
1: δολάρια.
0: Να σας πω κάτι ειλικρινά, κύριε Πρεσβεία, δεν ανησυχώ για τους Αμερικανούς, ακόμα και να και συγγενείς μου, γιατί όλοι έχουμε συγγενείς στην Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή μια χαρά είναι. Για εμάς ανησυχώ με αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Εμείς, εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι εμείς μόνο, η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Ναι, γιατί είναι και το διπλό, έχουμε και το μέτωπο της Ουκρανίας.
1: Έχουμε το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο δεν δείχνει να προχωράει,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Είσαμε πάλι μια επίσκεψη του γνωστού ντουέτου του γαμπρού του Γιάρετ
0: Κούσνερ με τον ναι, του Βίτκοφ. Μου θυμίζει την παλιά ιστορία, αλλά με μια άλλη προσέγγιση. Εκείνη ήταν λίγο ειρηνική, Vance και Owens, έτσι.
1: Από που δεν βγήκε τίποτα.
0: Δεν βγήκε τίποτα. Τώρα εδώ έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι manager, κάνουν business μόνο.
1: Κάνουν business. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Κούσνερ μέσω της εταιρείας του Affinity Partners ελέγχει τα sovereign funds, πώς τα λέμε, τα κάτι καταμία επενδύσεων,
0: ναι, τα κάτι καταμία
1: πολλών χωρών της περιοχής, του κόλπου, δεν θέλω να τις κατονομάσω, αλλά καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, κανείς δεν το αρνείται εξάλλου, έτσι, κέρδος, προσωπικό κέρδος για τον πρόεδρο, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει την περιουσία του τον τελευταίο καιρό. Αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτά μας είναι διάφορα. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει το πράγμα. Όταν ακούμε λοιπόν ότι η Ευρώπη πηγαίνει όπως πηγαίνει, όταν ακούμε, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, ότι έχει λίγο πρόβλημα και η Ευρώπη να αντιληφθεί την κατάσταση. Δηλαδή οι Βρυξέλλες έχουν λίγο πρόβλημα να σας
0: ρωτήσω το εξής. Μου είπατε και το κράτησα στην τηλεόραση ότι η Αμερική διαχρονικά έχει δημιουργήσει διάφορους πολέμους, οι οποίοι τι έχουν κάνει αυτοί οι πόλεμοι, ανάγκασαν τον κόσμο να φύγει από τα χώματά του και να ζητήσει την τύχη στην γη της επαγγελίας που σημαίνει η Ευρώπη. Δηλαδή εννοώ ότι η μεγάλη ιστορία του μεταναστευτικού. Μα εδώ δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στο Ιράν ή τι συμβαίνει με τους Χούθη. Εδώ έχουμε και απέναντι με εμπλοκή των Χούθη, εννοώ στο κέρας, 4-5 χώρες που είναι σε διαδικασία διαμελισμού ή ανεξαρτησίας, που σημαίνει ακόμη περισσότερος λαός να σπρώχεται να βγει στα δικά μας τα νησιά, στις δικές μας αχτές. Το βιώνουμε καθημερινά.
1: Όλοι οι πόλεμοι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα α, μετακινήσεις πληθυσμού, β, τρομοκρατία.
0: Και επιστροφή σε μια απίστευτη φοβία, ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε τα αποτελέσματα και στην Γερμανία και το τι συμβαίνει σήμερα. Ακόμη δεν έχουμε τέλος στην πλήρη εικόνα. Τι συμβαίνει και στη Σουηδία, όπου οι ακροδεξοί γιγαντώθηκαν εκ νέου μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβέστατα, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε το 2027 μια σειρά εκλογών.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε πρώτα-πρώτα στην Ισπανία. Το Vox είναι, η Vox, mm-hmm. να το πω, είναι ο πιο στενός σύμμαχος ίσως του Τραμπ στην Ευρώπη. Έχουμε τη Λεπέν στην Αττική, έχουμε τη Μελόνι, έχει αποδείξει, έχει δώσει δείγμα γραφής και μάλιστα με αρκετά μεγάλο. Mm-hmm. Έτσι. Η Γερμανία πλέον, τι να σας πω, λυπούμε βαθύτατα για την κατάσταση αυτή και λυπούμε βαθύτατα για την αδυναμία της γερμανικής εξουσίας να Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πάντοτε έχουν προκύψει από εκλογές.
0: Α, βεβαίως, ναι, νομοποίηση του λαού, βέβαια, σωστά.
1: Όλα αυτά τα εκτρώματα έχουν προκύψει από εκλογές. Και αυτό είναι τραγικό. Και γι' αυτό πρέπει, τώρα πρέπει, και το λέμε αυτό το πρέπει, και πράγματι πρέπει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά το σύνολο των ευρωπαϊκών ηγεσιών και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πώς υπάρχουν πολλοί τρόποι με την άμεση αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων και όχι με τον προβλεπόμενο πόλεμο. Δηλαδή, διαβάζω, η Ευρώπη λέει θα πάει σε ποιο πόλεμο πάει.
0: Άστε.
1: Τι έχει κάνει η Ευρώπη πέρα από το να όντως να τηρεί τη στάση την οποία γνωρίζουν πολύ καλά, τι έχει κάνει για την ειρήνη?
0: Όχι, μείναν τα πάντα, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία σοβαρή διαδικασία που έγινε στην Ευρώπη και ανασχέθηκε αυτό το κύμα του εκδημοκρατισμού με το Σύνταγμα, έτσι, όταν οι Γάλλοι
1: 20 έβαλαν... χρόνια πριν, 21 χρόνια, πριν.
0: Ναι,
1: Γάλλοι και Ολλανδοί.
0: Ναι, πέρασαν τα χρόνια και δεν το συνειδητοποίησαμε.
1: Τα χρόνια πέρασαν, αλλά το πρόβλημα παρέμεινε.
0: Έτσι είναι.
1: Ο λόγος για τον οποίο απερίφθη το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα από τα δημοψηφίσματα των δύο αυτών χωρών ήταν η τεράστια απόσταση τελικά των Βρυξελών από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την μετανάστευση, με την πολιτική αλλαγή η οποία έρχεται στην Ευρώπη. Βλέπω και τα τελευταία στοιχεία από την Σουηδία. Σε μία αντίφαση είναι και εκεί. Βλέπω και τους, ακούστε πώς αποκαλούνται δημοκράτες, ενώ είναι απόλυτα ακροδεξοί.
1: Έτσι, ακροδεξοί.
0: Να κερδίσουν έδαφος σε μία κοινωνία η οποία είχε κάποια άλλη συμπεριφορά, κάποιες άλλες άμυνες, μία άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την προκλήση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, παρακαλώ, εν έτη 5.787. Εδώ βρισκόμαστε. 5.787. Διότι σας θυμίζω ότι χθες τελείωσαν οι γιορτές για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Γεμίσαμε αρκετούς Ισραηλινούς αυτές τις μέρες, Ρώσα Σανά δηλαδή, και τι γιορτάζουμε? 5.787. Λοιπόν, αυτά από μας. Τέτοια μέρα τι θυμηθήκαμε. Να είστε καλά, καλή βδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε για μία ώρα. Μια ολόκληρη ώρα, ρε Βασίλη, τι να πούμε, τι να λέμε και σήμερα. Αν και η...
1: Πλούσια επικαιρότητα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Και ειδικά με την επίσκεψη αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού, νομίζω πως υπάρχει πολύ ψωμί.
1: Στο Παστελόρι,
0: δεν βέβαια. Κοίταξε, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, δηλαδή κάναμε θέμα, το ανεβάσαμε, το φτάσαμε μέχρι το Θεό, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ένα νησί. Σε τόσα νησιά πάει, ούτως ή άλλως. Τα δωδεκάνησα ειδικά, ας πούμε, τα έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη που λέγαμε, ας πούμε. Παίρνει το λεωφορείο, το τρόλι και πάει. Αυτό κάνει τώρα ο Μητσοτάκης στα νησιά. Αλλά, κοιτάξτε, έχει ιδιαίτερη αξία το Καστελόριζο. Γιατί σημειολογικά παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι όποτε επισκεπτόταν όποιο βαρισίμαντο όνομα, ας πούμε, πρόσωπο, επισκεπτόταν το Καστελόριζο, δεχόταν παρενοχλήσεις. Παρενοχλήσεις από, από την τουρκική αεροπορία κτλ. Τώρα όμως με το Μητσοτάκη και με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το σύστημά μας, δεν υπάρχουν παιχνίδια. Ξέρεις ότι ήταν κλειδωμένοι όλοι οι στόχοι.
1: Α, ήταν κλειδωμένα.
0: Καλά εντάξει. Γιατί νομίζεις ότι δεν άκουσες τίποτα το παραμικρό? Κιχ. Μόνο αυτό το οποίο έδειξε ο Τέρης προηγουμένως με τα ντρόουν, που ούτως ή άλλως αυτό είναι μια πάγια τακτική, αλλά αυτά δεν τα βλέπεις, δεν αυτό κάνουν εκεί και υποτίθεται ότι παρακολουθούν, ελέγχουν. Και βγαίνει αυτός ο χάρτης με τα σχεδία γράμματα που είναι λίγο περίπλοκο και δεν μπορείς και να κατανοήσεις. Εδώ μιλάμε τώρα, ας πούμε, να σε παρανοχλήσει, όπως είχε γίνει παλιά με τον Παπούλια, όπως είχε γίνει παλιά με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπως είχε γίνει παλιά. Δεν μιλάμε, τρομερά πράγματα. Ρε εσύ, Βασίλη, άκουσε να δεις. Θυμάσαι το 2000, πότε ήταν, το 16, ήταν το 17, επί Τσίπρα. Επρόκειτο να ταξιδέψει να πάει στο Ιράν, ο Τσίπρας. Και πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
1: Λες για τον ανεφοδιασμό τώρα.
0: Μπράβο, ναι, και ναι, το αεροσκάφος έπρεπε να ανεφοδιαστεί. Και έπρεπε να ανεφοδιαστεί από τη Ρόδο. Οι Τούρκοι δεν του ενέκριναν το σχέδιο πτήσης. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Ξέρεις που πήγε για ανεφοδιασμό?
1: Αίγυπτο, νομίζω.
0: Στην Αίγυπτο. Μπράβο, καλά το θυμάσαι. Καλά το θυμάσαι. Αυτό δεν ήταν ντροπιαστικό? Θέλω να σου πω δηλαδή, το θράσος το οποίο έχουν οι γειτονές μας. Γιατί τους παίρνει, γιατί τους έπαιρνε. Τώρα με το Μητσοτάκη δεν τους παίρνει, ρε παιδί μου. Και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά τους έχει βάλει τα δύο πόδια σε έναν παπούτσι. Ξέρεις ότι σήμερα και χθες και προχθές ο τουρκικός τύπος παραμιλά. Δεν λέω η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Είναι πολύ προσεκτικός ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν μιλάει. Τα παρακολουθεί. Απλώς λέει κάτω τα μολύβια και κάτω τα χέρια, τα ξερά σας, λέει στους δικούς του. Αλλά βλέπεις όμως το κλίμα ποιο είναι, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.
1: No.
0: Εκεί πραγματικά λένε Μητσοτάκη και βγάζουν καντήλες οι άνθρωποι. Πραγματικά δηλαδή τους έχει δημιουργήσει, τους έχει πραγματικά, έχουν πάθει τραλαλά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ξέρεις, δεν είναι οι απειλές του πάνω του καμένου, ξέρω εγώ, του τύπου Μόλον Λαβέ και τέτοιες τσαμπουκάδες και τέτοιες κουβέντες, ας πούμε.
1: Καμία σχέση.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης δεν μιλά, δεν απειλεί κανένα. Είναι σοβαρός και έτσι πρέπει να είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης. Σοβαρός, αλλά από εκεί και πίσω. Όμως υπάρχει από πίσω του ένα background, μία ισχύ, η οποία είναι έτσι και πατήσει κανείς το κουμπί, θα ξέρεις τι σου γίνεται μετά. Δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Σήμερα η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα και σε λίγο με τα συστήματα τα οποία αναμένονται και από πλευράς αέρος και από πλευράς θαλάσσης. Ήδη από πλευράς αέρος είναι πανίσχυρη, αλλά σκέψου όταν θα ντυθεί το όλο κουστούμι και με τα F-35. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί ότι συν το κομμάτι που έχει να κάνει με την ναυτική ισχύ εκεί που είναι αδύναμο το Ισραήλ. Ναυτικά δεν είναι ισχυρό.
1: Υπερέχει η Ελλάδα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, τώρα και πού σε ακόμα. Ρε εσύ, δεν είχαμε τορπίλες τα αυτά μας, τα υποβρυχιά μας.
1: Ναι,
0: δεν είχαν τορπίλες.
1: Δεν είχαμε.
0: Τα είχαμε απλώς έτσι για το Θεατίνα, ας πούμε. Τι να θυμηθεί κανείς από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός εδώ ο ευλογημένος άνθρωπος, τον οποίο ποιοι τον κατηγορούν τώρα? Τον κατηγορούν κάτι πατριώτες, πατριώτες με μη μπροστά, οι οποίοι θυμάσαι τι είχε γίνει πριν 2-3 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ήρθε η ετήσια έκθεση για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν ένας κόλαφος πραγματικά για την Τουρκία. Γιατί σου λέει για την προκλητικότητά της, για τη γαλάζια πατρίδα, για τα 12 ναυτικά μίλια, για την κατοχή της Κύπρου, για τι να πει κανείς δηλαδή για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για όλα αυτά. Και έβγαλε ψήφισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κόλαφο κατά της Τουρκίας. Σου λέει αυτή η χώρα δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρεις υπάρχει το αίτημα της Τουρκίας που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις τότε ποιοι το ψήφισαν? Μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι άλλοι πατριώτες, μηδέ εξαιρουμένης και της φίλης μου της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βελόπουλου, του Κουκουέ, καλά δεν το συζητάμε, το Τσίρι, ο Τσίπριζα, και όλοι είπανε όχι και κάποιοι απήχαν. Βελόπουλοι απήχαν, Λατινοπούλου είπε όχι. Αρκεί σταθείτε ρε. Τώρα οι δικαιολογίες για να τον ντύσουμε, εντάξει, 1000 δικαιολογίες μπορείς να βρεις και να προβάλλεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Έδωσαν ψήφο αρνητική δηλαδή. Είτε δεν έδωσαν ψήφο απήχαν, που σημαίνει ότι δεν το ψηφίζω, γιατί απέχω ή γιατί λέω όχι. Σημασία έχει ότι όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, είπαν όχι. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισαν. Να γιατί καμιά φορά στεναχωριέμαι με τον Ανδρουλάκη. Και λέω, ρε εσύ Ανδρουλάκη, τι δουλειά έχεις εσύ ρε πουλάκι που τώρα? Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να συμπλέεις τώρα με όλους αυτούς τους περίεργους τύπους? Έχει γίνει, να πούμε, υπομόχλιο. Όχι μόχλος, υπομόχλιο έχει γίνει, να πούμε, όλων αυτών εδώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα?
1: Δυστυχώς.
0: Η πλάκα είναι ότι έκανε φυλακή 13 χρόνια φυλακισμένος είναι ο Κασιδιάρης. Αποφυλακίζεται λοιπόν τώρα, έτσι, ελεύθερος ο Κασιδιάρης. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Εγώ δεν ξέρω τελικά αν μπορεί ή όχι. Αυτό είναι θέμα αρίου πάγου και όποιος με τα βεβαιότητος πει μπορεί να πέσει έξω, γιατί είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης. Το πιθανότερο είναι κόμμα να μην μπορεί να κάνει ο ίδιος. Όμως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε ένα κόμμα που θα είναι, ξέρω εγώ, ηγέτης, λέμε τώρα, όπως είχαμε πει τις προάλλες, λέμε τώρα παραδείγματος χάρη ο αδερφός του ή οποιοδήποτε τρίτος, όπως είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες. Και αυτός τη στιγμή που έκανε την ποινή του 13 χρόνια, είχε και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, τώρα επανέρχονται όλα αυτά, αποφυλακίζεται, ναι, βγαίνει έξω καθαρός. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όλος αυτός ο πόλεμος και το μίσος κατά του Μητσοτάκη που έχει καλλιεργήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί, η Λατινοπούλου, όλοι αυτοί εδώ, όλο αυτό το μίσος, ξέρεις ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το μίσος που θα διοχετευτεί? Στο πρωτότυπο, στο original, στο massive. Ξέρεις ποιο είναι το original και το massive? Η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, του Κασιδιάρη. Εκεί θα πάνε. Και κράτα αυτό που σου λέει ο Κλεάνθης. Εδώ με μία απλή δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Κασιδιάρη τότε που είχαμε εκλογές και λέει ότι ο πελάτης μου στηρίζει τους Σπαρτιάτες. Και μπήκανε μες στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ένα άγνωστο κόμμα, δεν ήξερες ποιοι είναι οι βουλευτές. Εντελώς. Δηλαδή ένα κόμμα που υπό άλλες συνθήκες θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1000-2000 ψήφους το πολύ πολύ. 1000-2000-3000 ψήφους, παραπάνω δεν θα έπαιρνε. Μπήκε μες στη Βουλή. Σκέψου να πολιτευτεί ο ίδιος. Τι έχει να γίνει? Δεν καταλαβαίνουμε τι. Δηλαδή τελικά, και να σου πω και κάτι, η δημοκρατία δεν φοβάται. Δεν φοβάται, η δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Δεν φοβάται ούτε τους Ναζί, ούτε τους κομμουνιστές, κανένα δεν φοβάται. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτημα το οποίο αντέχει. Τώρα, εάν θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν ξέρω όπως γίνονται σε άλλες χώρες που υπάρχει μία τάση, μία ροπή, να ενισχύονται τα άκρα δεξιά κόμματα, τύπου ας πούμε ναζιστικά κόμματα κτλ. Αυτό είναι θέμα των πολιτών. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι μέσα στη δημοκρατία. Όπως ψηφίζω Κουκουέ, όπως ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ψηφίσει ο άλλος, να πούμε, τον Βασίλη του Χατζιωάννου που είναι με τους Σπαρτιάτες ή είναι με τον Κασιδιάρη ή με τον οποιοδήποτε. Ρίχνουνε στο μήλο του Κασιδιάρη και κράτησε το αυτό Βασίλη. Θα δεις τελικά τι έχει να γίνει. Τώρα που, είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Και να σου πω και κάτι, και αυτός θα λέει ότι εμένα δεν μου χάρισαν ούτε μία μέρα. Ο άλλος φυλακίζεται, ξέρω εγώ, έχει 15 χρόνια φυλακή και κάνει τα 5. Και βγαίνει 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτός είχε 13 χρόνια φυλακή, τα έκαμε και τα 13 χρόνια. Εμένα μου είναι αποκρουστική φυσιογνωμία ο άνθρωπος. Και αυτός και η ιδεολογία του. Όμως έδειξε πάνω σε αυτό εδώ το θέμα, έκανε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δεις, γιατί νομίζεις ότι οι ψήφοι που έχουν τα κόμματα είναι δικοί τους. Πού πήγε αυτό το 13-15% που είχε πιάσει τότε, να πούμε, η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή εμφάνιζε? Πού πήγε, πού έχει πάει, πού εξαφανίστηκε? Κάπου έχει παρισφρήσει. Και όλοι αυτοί μισούν τη Νέα Δημοκρατία και μισούν λιγότερο, δεν ξέρω, περισσότερο, κάπως έτσι, μισούν και το Πασόκ. Όλα τα άλλα κόμματα όμως τα πλαισιώνουν. Σιγά τώρα έχει πρόβλημα ο Χρυσαυγίτης να ψηφίζει το Βελόπουλο, ή έχει πρόβλημα να ψηφίσει την Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο συνέβη το τριήμερο της παραμονής. Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας πρωθυπουργός κάνει τόσο καιρό, ας πούμε, μένει δύο ύπνους έκανε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω τι όνειρα έβλεπε ο πρωθυπουργός μας εκεί πάντως. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει. Τριήμερο μαζί με τη σύζυγό του, μια χαρά. Και τελικά είδα τελικά ότι το δέχθηκε με πολύ υπερηφάνεια και με μεγάλη ικανοποίηση ολόκληρη η χώρα αυτό εδώ το ταξίδι του Μητσοτάκη. Γιατί το Καστελόριζο, κακά τα ψέματα, είναι αυτή την ώρα σημείο αναφοράς, αγαπητοί μου φίλοι, για την πατρίδα, για το έθνος. Το Καστελόριζο έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή την ώρα. Στα εθνικά μας ζητήματα είναι στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, πέραν των άλλων όμως, θα πρέπει να πούμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είχε ιδιαίτερη αξία αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, διότι έγινε και το κοντράστ, ξέρετε, με ένα άλλο ταξίδι που είχε κάνει ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, που διάλεξαν τότε αυτό το ευλογημένο νησί να το μαγαρίσουν. Ναι, ήθελες, ρε Παπανδρέου, να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια? Ήθελες να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Και διάλεξες, βρε αθεόφοβε, για background το Καστελόριζο? Γιατί το έκανες αυτό? Για να δείξω ότι είσαι πατριώτης? Γι' αυτό το έκανες και διάλεξες το Καστελόριζο? Και δεν ήξερε, αγαπητέ μου Βασίλη, κανείς, μα κανείς, τίποτα τότε. Ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό. Κανείς δεν γνώριζε για ποιο λόγο ο Παπανδρέου είχε πάει τότε στο Καστελόριζο. Μη δε εξαιρουμένων, κυρίως βεβαίως, των κατοίκων του νησιού των Καστελοριζιών και κυρίως των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι άνθρωποι, ξέρεις, καλοκάγαθοι, πίστευαν ότι μας τίμησε ο πρωθυπουργός που ήρθε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό το οποίο θα εξαγγείλει. Και του αράδιαζαν τότε και τα προβλήματα τα οποία είχαν. Δεν είχαν φούρνο, ξέρω εγώ, για να κάνουν ζεστό ψωμί, δεν βενζινάδικο για αυτό. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, διάφορα προβλήματα. Μια μηχάνημα φαλάτωσης για το νερό, ξέρεις, τέτοια. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιζε θέατρο στην κυριολεξία. Του είχαν πει επικοινωνιολόγοι του ότι θα πρέπει να βάλουμε φόντο ένα νησί με πατριωτικό πρόσημο, έτσι, να προτάξουμε, σου λέει, τα εθνικά μας ζητήματα, γιατί αυτό το οποίο ανακοινώνουμε είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ σκληρό και θα το βρουν μπροστά τους οι Έλληνες. Και το ζήσαμε 10 χρόνια, να πούμε. Ήταν ένας ζυγός στην κυριολεξία. Και το Καστελόριζο, λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος τόπος, ήρθε λοιπόν να ταυτιστεί με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τα μνημόνια. Δεν άξιζε στο Καστελόριζο κάτι τέτοιο. Αυτή η ρετσινιά έπρεπε να φύγει από τις πλάτες του Καστελόριζου. Και αυτό το οποίο έκανε τώρα αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, πραγματικά δηλαδή, το ξέπλυνε, το καθάρισε και το έδωσε, να πούμε, πεντακάθαρο όπως ήταν το Καστελόριζο, να πούμε, στην ελληνική κοινωνία. και βέβαια μία σειρά από εξαγγελίες, από μέτρα, τα οποία είναι πραγματικά θα το απογειώσουν το νησί. Το Καστελόριζο, το οποίο κάποτε είχε πάνω από 10.000 κατοίκους, το ξέρεις αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Που, ναι, που χωράγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, να πούμε, σε ένα μικρό νησάκι. Σήμερα λοιπόν ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δεν είναι απλώς κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία εξήγηλε από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι ειδική κατάσταση, είναι για προχωρημένους αυτή η κατάσταση. Ξέρεις τι είναι να σου δίνει τώρα 5.000 επίδομα το χρόνο σου στην οικογένειά σου, συν 1.000 για κάθε παιδί, δηλαδή έχεις 3 παιδιά και η οικογένεια παίρνει 8.000 κάθε χρόνο. Ξέρεις τι είναι να δίνει 5.000 στο δημόσιο λειτουργό, είτε γιατρός είναι αυτός, είτε δάσκαλος, είτε οτιδήποτε, προκειμένου να... Ξέρεις τι είναι όλα τα σπίτια τώρα, τα οποία, τα παλιά, τα οποία θα ανακαινιστούν και θα γίνουν σύγχρονα, για να έχουν δωρεάν σπίτια όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί.
1: Πάνω από 20 σπίτια είναι.
0: Πάει και περισσότερα πρέπει, θα μας τα πει, θα μας τα πει η Δημαρχάρα. Και όλα αυτά έπεσαν, ο κλήρος έλαχε στο σημερινό δήμαρχο, τον Νίκο τον Ασβέστη, ο οποίος τελικά, δεν ξέρω, είναι ικανός. Είναι και τυχερός, συν της άλλης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να είμαστε μαζί, να πάμε την ώρα που ο Πρωθυπουργός, μετά από τη συζήτηση, τη σύσκεψη την οποία είχατε, εξαγγέλει πλέον στην ομιλία του τα μέτρα που αφορούν το Καστελόριζο. Πάμε να πάρουμε μία γεύση.
2: Παρακαλώ, προηγουμένως, όσο αφορά και την οικονομική στήριξη και τα σπίτια,
0: ναι,
2: της πρόνοιας.
0: Θα τα ακούσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε μετά, θα τα σχολιάσουμε μαζί.
2: Τα είπατε όλα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Ξέρω πόσο μας πίκρανε. Ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010. Με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό, προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτήμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 28, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα αναγνωριστούν άμεσα από το

0: δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, και να μπορούν, επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες.
1: Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, πλέον ότι το Καστελόριζο περνάει αυτή την ώρα πλέον σε μία νέα φάση. Σε άλλο επίπεδο.
2: Κύριε Λοΐζο, το Καστελόριζο μετά τις εξαγγελίες γυρίζει σελίδα. Μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το Καστελόριζο από την εσχατιά της Ελλάδας, από δυσπρόσιτο, από την τελευταία επιλογή του καθηγητή, του στρατιωτικού, γίνεται νησί, πρώτο νησί επιλογής μετά τις εξαγγελίες. Δεν νιώθουμε πλέον ότι ζούμε στην εσχατιά της Ελλάδας. Νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια και ανακούφιση μετά τις εξαγγελίες.
1: Πέραν των άλλων, μου έλεγαν από την περιφέρεια ότι υπάρχουν αυτή την ώρα 37 έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στο Καστελόριζο. Γίνονται και θα γίνουν.
2: Αυτό μας συζήτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μία μέρα πριν την εορτή της 83ης επετείου του νησιού μας. Βρεθήκαμε στο γραφείο με το επιτελείο του Δήμου, κάποιους μηχανικούς, κάποιους συνεργάτες που είχα. Βασικές ζητήσεις από νωρίς να του δώσουμε μία λίστα με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Του είπαμε πού βρίσκεται και σε ποια φάση.
1: Ήταν ενημερωμένος ή εσείς τον ενημερώσατε, κύριε Δήμαρχε? Ήρθε διαβασμένος δηλαδή?
2: Μας ζήτησε προημερών με όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο νησί μας. Πού βρίσκεται η ίδρυψη, πού βρίσκεται το αποκρυφτικό, πού βρίσκεται η αγροτική οδοπία, πού βρίσκεται η παραλιακή ζώνη, το ένα και το άλλο. Ούτως ώστε να έχει εικόνα. Κάναμε μια συζήτηση.
1: Έχετε τηλεόραση μπροστά σας? Έχετε τηλεόραση, βλέπετε αυτή την ώρα? Αν είχατε τηλεόραση, γιατί τώρα μας δείχνει, ο σκηνοθέτης μας δείχνει εσάς με τον Πρωθυπουργό και με τον Περιφερειάρχη εκεί που συζητάτε, στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα. Τον είχατε ενημερώσει δηλαδή κάποιες μέρες πριν και ήρθε δηλαδή έτοιμος πακέτο για λύσεις, ή του δώσατε και του βάλατε στο τραπέζι επάνω και καινούργια πράγματα?
2: Όχι, ήρθε, διάβασε τα αιτήματά μας, διάβασε το που βρίσκεται το κάθε έργο και ήρθε ούτως ώστε τεκμηριωμένα να μας πει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες αυτές οι οποίες περπάτησαν, έγιναν viral σε όλη την Ελλάδα. Τα 5.000 στην οικογένεια, συν 1.000 για το κάθε παιδί, τα 5.000 στην οικογένεια.

0: οικογένεια αυτών που θα έρθουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Ξέρετε, όλες αυτές οι εξαγγελίες, οι οποίες είναι βαρισίμαντες, είναι όμως και τα έργα του νησιού, τα οποία έχει ανάγκη ο τοπικός πληθυσμός αυτή την ώρα. Θέλετε αποχετευτικό, θέλετε ίδρυυση, θέλετε. Είναι πολλά πράγματα.
1: Ειδική σημασία είχαμε βαλτώσει λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει επάρκεια, θα πρέπει να κάνει προγραμματική με κάποιο φορέα όπως είναι η Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή κάποιο αρμόδιο Υπουργείο, για παράδειγμα την αγροτική οδοποιία την έχουμε στείλει στο Δένδια, την ίδρυυση στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, όπως το ίδιο θα κάνουμε και με την παραλιακή που υπάρχουν βεβαιωμένες υποσκαφές.
0: Το λιμάνι έτσι.
1: Το λιμάνι φτιάχτηκε, τώρα έχει μείνει όλο το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο.
0: Είναι
1: η διαχείριση στερεών αποβλήτων και άλλα έργα μικρότερης σημασίας, αλλά εξίσου σημαντικά.
0: Εξίσου
1: το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνανε ένα πακέτο. Και δεν είναι ότι βεβαιασμένα λόγω της επίσκεψης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος τα ζήτησε, τα μελέτησε, μίλησε προφανώς και με κάποιους συνεργάτες του και εξάγγειλε αυτά τα οποία μας είπε.
0: Και ξέρετε κάτι, όταν λέει κάτι ο Μητσοτάκης, τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Το τηρεί. Δεν είναι δηλαδή λόγια πολιτικών που λένε και μετά ξελένε, ας πούμε.
1: Δεσμεύτηκε. Ήρθε στο νησί, έκανε την εξαγγελία και είπε: δεσμεύομαι ότι σε βάθος χρόνου τετραετίας θα γίνουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει και ασφαλιστική δικλίδα. Βλέπω τώρα και τον Χατζημάρκο εκεί, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ήσασταν μαζί και αποτελεί νομίζω εγγύηση, έτσι.
1: Η Περιφέρεια είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως σας είπα, εμείς τεχνική επάρκεια δεν έχουμε. Οτιδήποτε γίνεται στο νησί μας, δηλαδή πρόσφατα πήραμε 500.000 από τον Πάιρον, από τις 6 Δεκεμβρίου που είχαμε τις καταστροφές με και τις βροχές, τις πλημμύρες. Mm-hmm. Αυτά τα 500.000 εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Αν σας έλεγα να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, έτσι ιεραρχώντας τα προβλήματα, η σημαντικότερη εξαγγελία ποια είναι? Γιατί άκουσα κάπου να χειροκροτείτε για θέματα τα οποία εμείς δεν θα δίναμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λόγω χάρη ένα δρομολόγιο της Blue Star είδα να χειροκροτούν μέσα, ας πούμε, οι παρευρισκόμενοι.
1: Είμαστε 78 μίλια από τη Ρόδο. Το Blue Star είναι το πιο αξιόπιστο μεταξύ. Η μόνη μας κοινωνία είναι με τη Ρόδο. Εμείς ήταν επιθυμία μας, έχουμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν ένα χρόνο, στείλαμε και σε εσάς, ούτως ώστε να έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το Blue Star. Για μας είναι ζωτική σημασία.
0: Ποιο είναι η πιο σημαντική εξαγγελία, ποια ήταν, κύριε Ασβέστη?
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτή με τα σπίτια της Πρόνοιας, ούτως ώστε να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα.
0: Πόσα σπίτια είναι αυτά τα οποία θα εξοραϊστούν?
1: Αυτά είχαν κατασκευαστεί 21 κατοικίες, ήταν διόροφες και τριόροφες κάποιες, οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες και κατεδαφιστές. Mm. Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και σηκωθούν διόροφα κτίρια, στα οποία το εμβαδόν τους είναι γύρω στα 50-60 τετραγωνικά ο κάθε όροφος και δημιουργηθούν ένα σπίτι κάτω, ένα πάνω, τα 21 κατοικίες γίνονται 42. Mm. Με 42 κατοικίες καλύπτεις τις ανάγκες για τον παιδικό σταθμό, για τον υπηαγωγείο, για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, ακόμα και για τους λιμενικούς ή για τον τελώνιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι. Όχι.
0: Χώρια το ότι όταν υπάρχουν και κάποιοι εργένιδες, ας πούμε, λέμε τώρα του λιμενικού ή κάποιοι δάσκαλοι, μπορούν να, στο κάθε σπίτι να μένουν και δύο άτομα, ας πούμε, και τρία.
1: Ευχαριστούμε και τη Βουλή των Ελλήνων, κύριο Κλαμάνη. Έκανε μια εξαγγελία για 150.000 ευρώ που θα τη διορθωθούν κάποια δημοτικά κτίρια. Αλλά εκεί θα δημιουργήσουμε και 2, 3, 4 ξενώνες. Mm. Δεν έλυνε όμως το πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί θα λύσουμε το πρόβλημα όσο αφορά τους γιατρούς. Είναι να μένουν σε σπίτια τα οποία, ρε παιδί μου, να είναι καλά.
0: Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα τίτλο που θα έπρεπε να έβαζε κανείς στην εκπομπή και στα όσα συνέβησαν στο Καστελόριζο, τι θα λέγατε? Στην αρχή ξεκινήσατε και είπατε το Καστελόριζο ξαναγεννιέται, αν κατάλαβα, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είχατε πει.
1: Είπα ότι γυρίζει η σελίδα.
0: Γυρίζει η σελίδα, μάλιστα.
1: Ανάπτυξης, αλλά το πιο κυριότερο είναι το εξής, ότι νιώθαμε ότι ζούμε στην εσκαρφιά της Ελλάδας μετά τις εξαγγελίες.
0: Δηλαδή στην εσκαρφιά με την έννοια της εγκατάλειψης, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Μάλιστα, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια, ανακούφιση πάνω απ' όλα. Και το νησί μας, κακά τα ψέματα, από όλους, καθηγητές, δασκάλους, ακόμα και από τους στρατιωτικούς, από δυσπρόσιτο, γίνεται ένα νησί πρώτης επιλογής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή ο άλλος θα παρακαλάει να έρθει καθελόριζο.
0: Δεν μου λέτε αν σας ζητούσα να κάνατε ένα contrast, να συγκρίνατε δηλαδή την προηγούμενη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού που ήταν αυτή του Γιώργου Παπανδρέου με εκείνη την... τις δυσάρεστες εκείνες, τα δυσάρεστα εκείνα γεγονότα, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτό το...
0: Δεν θέλετε να μπείτε.
1: Απλά θα σας πω το εξής, ότι το νησί με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, το νησί μας είχε στιγματιστεί. Επισκέφτηκε τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Καστελόριζο, έκανε αυτές τις εξαγγελίες και αλλάζει το νησί μας. Πώς θα το πω πιο απλά, ανεβαίνει 11, αλλά όχι ένα.
0: Πολλά. Εξαγνίστηκε πλέον το Καστελόριζο, μπήκε στην καρδιά, χθες μπήκε στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Έβλεπα τα social media, έβλεπα παντού, γινόταν χαμός, υπερηφάνεια. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι κακεντρεχείς, εντάξει υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε. Δήμαρχέ μου, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, σε εσάς έλαχε ο κλήρος, εσείς είστε ο άνθρωπος πλέον που οι εξαγγελίες αυτές ιστορικής σημασίας έγιναν στη δική σας θητεία, εσείς είστε ο συνομιλητής του Έλληνα Πρωθυπουργού, εσείς έχετε τώρα μεγάλο βάρος στις πλάτες σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, σε ευχόμαστε τα καλύτερα, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μέσα ο φίλος μας.
2: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη μου.
3: Καλημέρα.
0: Σας βρήκα σε κατάλληλη ή σε ακατάλληλη φάση?
3: Όχι, σε μια χαρά κατάλληλη. Κάνω δουλειές έξω. Σταμάτησα δεξιά για να κάνουμε την κουβέντα μας.
0: Α, πολύ ωραία. Πώς θα πάμε τώρα τελικά? Έχουμε δαιμονοποιήσει και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε τι γίνεται κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα τώρα εκεί. Το έλα να δεις. Είναι όλα μαζί τώρα αυτά. Έλα, πάμε να τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα με σειρά.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, το σημαντικότερο. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή ήταν ότι αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της Μέκας, δεν θυμάστε ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν λέει το Σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύποι με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
0: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
3: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, πώς είναι σε κάτι χωριά της Κρήτης ή της...
0: Παναγιώτη, δείχνε μας και το χάρτη, σε παρακαλώ, όσο ναι. Μιλάει ο Φαΐλος στην τηλεόραση, να βλέπουμε πού αναφερόμαστε.
3: Είναι δικά μας 40 χρόνια που αγαπάμε πολύ τα όπλα. Λοιπόν, αυτοί τα αγαπάνε πολύ περισσότερο και κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία, να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισοφόροι. Mm. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Mm. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόφλες και τα Καλάζνικοφ και έκαναν, που είναι πληρεξούσιοι του Ιράν, όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα, είπε στους συμμάχους της συμφωνίας της Μέκας, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπαν, ξέρετε, λέει, είναι μόνο λέει για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά? Η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
0: Από το Ισραήλ, ρε παιδιά, από το Ισραήλ.
3: Από το Ισραήλ, δηλαδή αυτό να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε, γιατί το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων. Το άλλο το οποίο έγινε, ήταν, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτή η συμβολική αλλά και με μεγάλη πρακτική σημασία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Καστελόριζο.
0: Την παρακολούθησε στην επίσκεψη, την παρακολούθησε.
3: Την παρακολούθησα, yeah. Λοιπόν. Και πρώτα απ' όλα νομίζω κανείς το έχει ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο να πάει και στα τρία νησιά ταυτόχρονα. και είχε και ένα, είχε, πρώτα απ' όλα ήταν μια πρακτική σημασία ότι είναι άσκηση κυριαρχίας, απάντηση στους τραμπουκισμούς των Τούρκων και στις γελιότητες τις οποίες λένε. Δηλαδή ακόμα επικαλούνται και τη συνδίκη των Παρισίων, στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενη, έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή. Δεύτερον, αγνοεί η Τουρκία τον βασικό κανόνα του διεθνούς δικαίου που λέει ότι έχεις το δικαίωμα στην αυτοαμυνά, δηλαδή ό,τι απειλείται δικαιούσε να το φρουρήσεις και να βάλεις και όπλα και να βάλεις και ό,τι χρειάζεται. Έτσι. Δηλαδή αυτοί που μας απειλούν έρχονται και μας ζητάνε τα αρέστα γιατί έχουμε όπλο και γιατί βάλαμε κλειδαριές και πόρτες ασφαλείας στο σπίτι μας. Αυτό έρχονται και μας λένε οι ενδεχόμενοι, επίδοξοι μάλλον κλέφτες. Λοιπόν, και επίσης αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ παλαιότερα θυμάστε σε επισκέψεις στην περιοχή αυτά πηγαίναν και παρενοχλούσαν αεροπλάνα μας.
0: Ναι, δεν άφηναν. Μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν, αυτή τη φορά
0: Σούζα.
3: Έκαναν γαργάρα, ήπιαν το γάλα τους. Και
0: γιατί λες, Φαΐλο μου, γιατί?
3: Πιστεύω, να σας πω ένα, εγώ κάνω μια χαζή υπόθεση.
0: Άκουσα να λένε κάποιοι ότι ήταν κλειδωμένα πολλά πράγματα, λέει.
3: Ναι, είμαι ένας παλιός καταδρομέας ελεξοδίσης που υπηρέτησε πριν από 35 χρόνια, έτσι. Αλλά κάνω μια υπόθεση από αυτά που ξέρω. Ένα ραφάλ μπορεί να κλειδώσει πάρα πολλούς στόχους. Λοιπόν, ένα αεροπλάνο δίνω που να πετάνε στην περιοχή από τα σύγχρονα αεροπλάνα μας, ενεργοποιώντας τα ραντάρ του, μπορεί να κλειδώσει οτιδήποτε από πολύ μακριά από την ώρα ακόμα. Μπορεί να έχει σηκωθεί από το αεροδρόμιο το τουρκικό. Λοιπόν, οπότε έτσι εκπέμπεις και ένα μήνυμα. Και υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε, να δείτε σαν αναχαιτήσεις, πώς κλαίνε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, Τούρκοι πιλότοι, όταν τους έχει πάρει την ουρά ο Έλληνας πιλότος και βλέπουν ότι πάει ο βομβητής
0: τώρα,
3: μέσα, ο βομβητής ότι είναι κλειδωμένοι στο ραντάρ των οπλικών συστημάτων του Έλληνα χειριστή.
0: Που σημαίνει δηλαδή, λοιπόν, αν πατήσει ο άλλος το κουμπί, πάει τελείως.
3: Ακριβώς, ότι είναι καταρρύψη. Και γι' αυτό και καταλήγουν. Δηλαδή, ο κανόνας είναι όταν γίνει αυτό. Σε έχει καταρρύψει την ουσία και σκούνες και φεύγεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν επίσης σημαντικό.
0: Α, τον ειδοποιεί ότι έχει κλειδωθεί, ναι. Μάλιστα.
3: Και ακόμα πιο σημαντικό, εγώ θα χαρακτηρίσω, πέρα από την ίδια την επίσκεψη, την σύντομη λακωνική δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία απαντάει σε όλες τις κραυγές και τους πυθικισμούς όπως χοροπηδάνε οι Τούρκοι σαν τις μαϊμούδες και κουνώντας τα χέρια τους και κραυγάζοντας. Η πολύ σύντομη και απλή δήλωση που είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και υποδείξεις από κανέναν. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι να μην έχουν καμία ψευδέστηση ότι μπορεί αυτό το bullying που προσπαθούν να κάνουν, ότι μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά
3: αυτό, σε αυτό, όπως να μου επιτρέψω να πω μόνο αυτό το τελευταίο, αγαπητέ Κλεάνθη, αυτό είναι η κορονίδα της αποτροπής. Ποια είναι η κορονίδα της αποτροπής? Αγοράζεις όπλα, εντάξει, εκπαιδεύεις το προσωπικό σου, κάνεις συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές σχέσεις, αλλά πρέπει να, πάνω απ' όλα, να εκπέμπεις το μήνυμα ότι δεν μασάς, να το πω έτσι πολύ απλά. Ότι αν τολμήσεις, κύριε, να έρθεις, τότε αυτό που θα λάβεις είναι μια απάντηση πολλαπλάσιας ισχύως από αυτό που θα προσπαθήσεις να μου κάνεις. Αυτό που πολύ ωραία είχε πει κάποτε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ότι να μην νομίζουν ότι αν κάνουν κάτι ότι θα μείνει τοπικά. Η απάντησή μας θα είναι
0: γενίκευση.
3: Σε όλο το εύρος του μετώπου.
0: Γενίκευση, ναι.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο είπες πάντως είναι εκπληκτικό, το κρατάω. Επίδειξη κυριαρχίας, έτσι.
3: Είναι πράξη κυριαρχία.
0: Είμαι μέσα
3: στο σπίτι μου, είμαι μέσα στο.
0: Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση
3: μου,
0: από πλευράς επίσημου κράτους, ούτε και λεκτικά. Μόνο ο τύπος. Οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις τους, μόνο σε αυτές υπήρχαν.
3: Βγαίνουν και διάφοροι αναλυτές και εδώ κάνουμε καμιά φορά και ένα λάθος εμείς. Δηλαδή βγαίνουν κάτι περιθωριακοί τύποι εκεί, κάτι κλόρουν που έχουν και αυτοί.
0: Καλά, έχουμε και εμείς τέτοιους πολλούς.
3: Και τους παίρνουμε εμείς στα σοβαρά, καθόμαστε και σχολιάζουμε και κάνουμε όλες τις εκπομπές.
0: Έχουμε και εμείς τέτοιους.
3: Υπάρχουν όμως και δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν. Έτσι. Υπάρχουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, αυτού του πιστού σκυλιού του εξωμότη προδότη του λαού του, γιατί είναι Κούρδος. Έτσι. Οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες, θρασίτατες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ότι η απειλή πολέμου είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
0: Δεν είδα κάποια δήλωση από την επίσκεψη Μητσοτάκη.
3: Όχι τώρα για την επίσκεψη, μιλάω γενικότερα. Γενικότερα. Και γράφανε ότι επειδή και μόνο δείξαμε στρατιώτες και επιθεώρησε φυλάκια ο Πρωθυπουργός, ότι δίδεν αυτό συνιστά παραβίαση των συνδικών.
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δεν μασάει από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
3: Κοιτάξτε να σου πω κάτι, όταν έχει την ευθύνη της χώρας, έτσι, όσο ήπιος άνθρωπος και αν είσαι σαν χαρακτήρας, όταν βλέπεις την απειλή, κατά να θυμίζω κάτι. Ο Μητσοτάκης το πρώτο του μάθημα για το τι έχει απέναντι, μεγάλο μάθημα, το πήρε και έδωσε και εξετάσεις και πήρε άριστα στον Εύρο το 20.
0: Ναι.
3: Πήγα να του κάνουν τα δικά του ίμια. Εκείνος όμως δεν είναι σημητής, ούτε να λιποθυμήσει, ούτε να βάλει τα κλάματα, ούτε να φοβηθεί και να βγει να ευχαριστήσει τους Αμερικάνους και να κάνει. Τι έκανε, άφησε το στρατό και την αστυνομία μας να τους τσακίσει, τους άλλαξε τα φώτα, δεν τους πέρασε, προστάτευσε και τη χώρα αλλά και τον εαυτό του και την ιστεροφημία του και την κυβέρνηση, γιατί δεν θα στεκόταν η κυβέρνηση αν γινόταν αυτό το ντου, έτσι. Και είδε με τι τραμπούκους έχει να κάνει.
0: Ναι, αλλά είχαμε όμως τραμπούκους και αντιπάλους εσωτερικά και συνεχίζουμε να έχουμε.
3: Οι οποίοι εντάξει, τότε λουφάξανε βέβαια για λίγο. Μετά βγήκε, θυμάμαι, γιατί ξέρω εγώ τα παρατηρώ όλα και έχω αυτό που λένε μνήμη παλιού χωροφύλακα ή μνήμη ελέφαντα. Θυμάμαι τα πάντα. Βγήκε ο Φίλης πριν πολύ αργότερα και είπε ότι προδώσαμε τις αρχές μας, λέει, που δεν τοποθετηθήκαμε τότε οι πόρτες μεταναστών στον Εύρο.
0: Μάλιστα.
3: Ακού τι είπε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί. Αυτή, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει. Όταν θες να βρεις την αριστερά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάς πού είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά γυρίζεις και κοιτάς απέναντι.
0: Είναι έτσι οι αριστεροί όμως όλοι.
3: Δεν είναι καταρχήν όλοι έτσι σίγουρα, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι τηρούν αυτή τη στάση,
0: είναι
3: αυτό που λέω εγώ, τη θεκιοφόρη του εχθρού, είναι αριστεροί, είναι ψευτοδεξιοί. Με τέτοιες επιρροές.
0: Α, μ' άρεσε το δεύτερο. Γιατί τώρα βλέπουμε να αυξάνονται και να πληθύνονται οι ψευτοδεξιοί και οι πατριώτες της φακής και όλοι αυτοί οι τύποι. Οι οποίοι δεν ξέρουμε και τι ρόλο παίζουν σε τελική ανάλυση.
3: Διάβασα άρθρο του Ιωακιμίδη, παρακαλώ. Που νομίζω και κάποια σχέση με τον Λιάμε. Το οποίο έλεγε περίπου ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον ευρωπαϊκό αυτό της Τουρκίας και ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε με το Ισραήλ. Είναι απίθανο. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει, η χώρα έχει ένα άνοιγμα που η ιστορία δεν μας το, έχει να μας το κάνει από το 64, από το σχέδιο Άτσεσον, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Όπου έχουμε έναν σύμμαχο, όπου συχνά για πρόσταξη στο Ισραήλ γίνεται δημόσια συζήτηση από ειδικούς και από αναλυτές του βαθαίου κράτους, όπως είναι ο Σάιγκαλ, το έχει γράψει και σε άρθρα του, που ήταν αντιπρόεδρος της Ισραήλ Aerospace Industries, αυτού που φτιάχνει το θόλο προστατεύει το Ισραήλ, για το ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ατήλα στα κατεχόμενα αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Και ότι σε περίπτωση σύγκρουση θα πρέπει να τους χτυπήσουν. Προσέξτε. Ερήμηνοι, άσχημοι, χωρίς να έχουμε πει κάτι εμείς. Βγαίνουν μόνοι τους Ισραηλοί και λένε ότι αυτές οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί, που τα όπλα τους, αν βάλουν ταϊφούν οι Τούρκοι και ό,τι άλλα όπλα είναι σοβελινεκές τους, η Χάιφα, το Τελαβίβ, η Ιερουσαλήμ, τα στρατόπεδα, τα αεροδρόμια του Ισραήλ, αποτελούν απειλή. Και κάνουν και συζήτηση και λένε μάλιστα ότι δεν τους καλύπτει τους Τούρκους. Το άρθρο 5 δεν μπορούν να κάνουν, αν το Ισραήλ τους χτυπήσει εκεί, δεν μπορούν να κάνουν επίκληση στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ σε προστατεύει στο εδαφός σου. Αυτές οι δυνάμεις, αφού βρίσκονται παράνομα, κατέχουν παράνομα μια άλλη χώρα, την Κύπρο,
0: ναι,
3: και βρίσκονται εκτός τουρκικής επικράτειας, είναι στόχος για τον οποίο, αν χτυπηθεί, δεν μπορεί να γίνει επίκληση από την Τουρκία του άρθρου 5. Δηλαδή κάνουν αναλύσχη για την νομιμότητα των ενεργειών τους κατά του τουρκικού επεκτατισμού. Πού, στην Κύπρο, έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την τεράστια σημασία της συμμαχίας αυτής και γιατί πρέπει να τη διαφυλάξουμε για να τη βαθύνουμε και να τη συνεχίσουμε στο διηνεκές ως κόρνο θαλμού, και βγαίνουν αριστεροί και διάφοροι ψευτοπατριώτες και λέω ψευτοπατριώτες γιατί έχεις και κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι κρυφοναζί, φανεροναζί, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι λόγω του παραδοσιακού ακροδεξίου αντισημιτισμού, του αντισημιτισμού δηλαδή του κεντροευρωπαϊκού νασιοναλισμού αλλά Χίτλερ, είναι κατά τη συμμαχία για αυτό το λόγο. Γιατί είναι βαθιά αντισημίτες. Δηλαδή τους ενδιαφέρουν τα εθνικά συμφέροντα.
0: Αυτή η αύξηση που βλέπουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία, αυτό το οποίο τελευταία, είναι τέτοια αντισημίτες είναι αυτή ή είναι απλώς ακροδεξή, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ναζί δηλαδή αυτή.
3: Το ΑΕΦ επίσημα υποστηρίζει το Ισραήλ.
0: Το υποστηρίζει.
3: Αλλά είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δηλαδή ταυτόχρονα έχουν φιλορωσικές θέσεις.
0: Ναι,
3: λοιπόν, έχουν απορροφήσει διάφορους περίεργους μέσα. Έχουν και που προέρχονται.
0: Μπέρδεμα πάντως, δεν βγάζεις άκρη εύκολα.
3: Ναι, είναι,
0: εμάς
3: είναι
0: η δική μας είναι πιο καθαρή, ας πούμε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις διάφορους ψεκασμένους, ανακυκλωμένους νεοναζί, ας πούμε, οι οποίοι φιγραμμίζουν με την αριστερά και με τους Τούρκους.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι κατά της συμμαχίας.
0: Κλείνει ο κύκλος τελικά, έτσι, ναι, και ενώνονται αυτά τα άκρα.
3: Αυτό και μόνο.
0: Ωραία, αυτό το είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς, τα άκρα, τα δύο άκρα.
3: Μα δεν είναι θεωρία των δύο άκρων. Εγώ διαφωνούσα τότε με το εξής, ότι δεν είναι θεωρία. Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα, είναι πράξη.
3: Θεωρία είναι κάτι.
0: Στα χαρτιά, στα λόγια.
3: Πρακτικά.
0: Εδώ το βιώνουμε, να.
3: Έχεις πρώην χρυσαυγίτες και νυν, δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να γίνουν. Κομμουνιστές. Και διάφορους ψευτοδεξιούς, έτσι, φιλελέδες, ας πούμε, που είναι τύπου ΕΛΙΑΜΕ, όπου όλοι μαζί συμφωνούν κατά της συμμαχίας με το Ισραήλ. Αυτό δείχνει πόσο σωστή είναι αυτή η πολιτική, καταρχήν. Έτσι. Διότι αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι ισχυρούς συμμάχους. Να διαβάζουμε λοιπόν το Βενιζέλο της ΑΚΜΗΣ 1909-1920 και όχι το Βενιζέλο που αγαπάει μετά οι ΕΛΙΑΜΕ πιτζίδες, δηλαδή τον ηττημένο Βενιζέλο μετά το 20 και μετά το 22, μετά την καταστροφή. Όλοι ξεχνάνε το πώς έκανε ο Βενιζέλος, ξεκίνησε και απελευθέρωνε την Ελλάδα.
0: Άστε.
3: Με συμμαχίες. Με τους Σέρβους, με τους Μαυροβούνιους, με τους Βούλγαρους. Αν όλοι οι Βούλγαροι πήγαν να γυρίσουν τον Αττίνο μας και τους νίκησε και αυτός πάλι χάρη και στις συμμαχίες τις οποίες είχε συνάψει με τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους.
0: Ήθελα να ξέρω πραγματικά η ιστορία μας τι θα γράψει για το σήμερα. Συνεχίζουμε όμως. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, όλοι αυτοί οι ακραίοι, και κυρίως με ενδιαφέρει, οι αριστεροί, για τους αριστερούς έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, λίγο πολύ γνωστά είναι τα. Ήθελα όμως για τους ακροδεξιούς, γιατί βλέπω ότι είναι μια δύναμη ανερχόμενη. Εδώ στη χώρα μας, τι ρόλο παίζουν, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ποιον έχουν, ας πούμε, υποκινούνται από τη Ρωσία, όπως κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, είναι οι πουτινόφιλοι.
3: Αν δείτε βασικές θέσεις,
0: τι είναι,
3: το έχουν εκφράσει ο Κασιδιάρης, η Νίκη, ο Βελόπουλος, είναι καταρχήν, έχουν φιλορωσικές θέσεις.
0: Φιλορωσικές.
3: Έχουν θέσεις, πολλοί από αυτούς, κατά του Ισραήλ. Που άλλοι τις βασίζουν σε διάφορες
0: κατά του Ισραήλ, απλώς, ή μίσος κατά του Ισραήλ, γιατί εγώ εισπράττω μίσος.
3: Βεβαίως, καλά, υπάρχει, υπάρχει ένα υπόστρωμα του αντισημιτισμού, το οποίο για διάφορους λόγους κουλτούρας, θρησκείας κτλ. Μυθολογίας, έτσι, θα το λέω, μυθολογίας το εννοώ κυριολεκτικά, δηλαδή μύθων οι οποίοι υπήρχαν κατά των Εβραίων, ότι δίθεν, εγώ κάνω και πλάκα, τους κάνω και πλάκα, λέω κοιτάξτε, αν είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τα μίντια, ελέγχουν τις τράπεζες και ελέγχουν τον κόσμο, τότε μήπως είναι ακόμα καλύτερη ιδέα να τους έχουμε συμμάχους.
0: Να, ένας λόγος
3: δηλαδή,
0: λοιπόν.
3: Και δίκιο να ακριβώς. Αν είναι τόσο ισχυρή και σε αυτό, που δεν ισχύει αυτό. Γιατί βλέπουμε τώρα πόσες πολιτικές, στις οποίες, ας πούμε, δεν ταυτίζονται με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα. Γιατί υπάρχει και το αλέρτια ότι οι Εβραίοι πατάνε ένα κουμπί και οι Αμερικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ισχύει αυτό. Να πω κάτι ιστορικά για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
3: Το Ισραήλ μέχρι το 1967
0: mm-hmm.
3: ιδρύθηκε και πολέμησε το 48, το 56 και το 67. Πολέμησε με όπλα κυρίως γαλλικά, τσέχικα. Ο πακτολός της μεγάλης αμερικάνικης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας άνοιξε μετά το 67. Διότι βλέποντας η Αμερική, μία μικρή χώρα, να έχει ένα σερί από τρεις νίκες, όπου διέλυσε τους αντιπάλους, ειδικά το 67, η νίκη ήταν τρομερή.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι. Λοιπόν, κατέστρεψε τις αεροπορίες των αντιπάλων τους στο έδαφος. Λοιπόν, αποφάσισε να επενδύσει στην μικρή αλλά ποιοτική και σκληρή δύναμη του Ισραήλ, να είναι, να το πω έτσι, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικανών και των συμφερόντων τους εκεί και να συνεργάζεται με αυτούς, παρά στην ασταθή ποσότητα και κακή ποιότητα των αραβικών καθεστώτων, οι οποίοι σφάζονται μεταξύ τους, είναι αναξιόπιστοι και δεν έχουν καμία σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα που έφεραν μαζί τους όταν μαζεύτηκαν το 48 από τις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αγγλία, γιατί μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο. Και είχαν ξεκινήσει και στέλνανε ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, είχαν αρχίσει και στέλνανε μηχανικούς, γεωπόνους, στρατιωτικούς, αγοράζανε γη. Μαζευτήκαν από όλο τον κόσμο και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Φανταστείτε εμάς να μας έχουν σκορπίσει όλο τον κόσμο και να μαζευόμαστε σιγά σιγά στην Ελλάδα και να την απελευθερώναμε.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό έκαναν. Λοιπόν, ο Πακτολός ο Μεγάλος ξεκίνησε μετά το 67. Και γι' αυτό το λόγο. Γιατί είδαν οι Αμερικανοί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, αυτή η χώρα λοιπόν εκεί είναι η μόνη στην οποία οι γυναίκες, οι μουσουλμάνες, έχουν πλήρη δικαιώματα. Mm. Το καλύτερο περιβάλλον για μια μουσουλμάνα γυναίκα σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Και το λέω εγώ που έχω πάει αρκετές φορές.
3: Πάνω από 2 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Ναι.
3: Οι οποίοι έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα.
0: Όλα τα.
3: Τα περί apartheid είναι μπούρδες των αριστερών που ψεύδονται όπως αναπνέουν.
0: Πλήρης δηλαδή, δημοκρατία.
3: Δεν υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για μουσουλμάνους, ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά νοσοκομεία, τα πάντα. Όλοι είναι
0: παντού. Ακριβώς.
3: Έχουν ανώτατο δικαστή, στο δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Έχουν βουλευτές, έχουν επιστήμονες μέσα. Υπηρετούν στο στρατόπολι. Όχι μόνο οι Δρούζοι, υπάρχουν και άλλοι. Mm. Υπήρχε πρέσβης του Ισραήλ που είχε στην Ελλάδα, που ήταν μουσουλμάνος παλιότερα. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η εικόνα, η αλήθεια είναι τόσο διαφορετική. Καταρχήν, περί γενοκτονίας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται γενοκτονία και χιλιάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους τραυματίες, να μεταφέρονται και να νοσηλεύονται οι Παλαιστίνοι, έτσι. Πού? Στο Ισραήλ.
0: Έχετε δει, κύριε Κρανιδιώτη μου, αγαπημένη μου Φαΐλο, έχεις δει τη σειρά Χάος, το Φάουντα.
3: Όχι, το βλέπει φανατικά η γυναίκα.
0: Α, καλά, καλά δε. Είναι δυνατόν να μην το έχει δει ο Φαΐλος.
3: Ένας πρωταγωνιστής, πολέμησε.
0: Και τραυματίστηκε.
3: Έφυγε, πήγε, κατατάχθηκε, τον καλέσανε, yeah. Πολέμησε και τραυματίστηκε. Yeah, σοβαρά.
0: Βέβαια, ακριβώς, σοβαρά. Λοιπόν, έχεις χάσει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι το Netflix κοντεύει να πέσει, ας πούμε, από την ζήτηση την οποία έχει για τη συγκεκριμένη σειρά. Μιλάμε, δηλαδή, είναι το κάτι άλλο. Βγήκε η τελευταία σεζόν.
3: Δυστυχώς, λόγω της δουλειάς, ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
0: Αργά το βράδυ, και εγώ, μην νομίζεις, τα βράδια ξενυχτώ για να κάθομαι, χάνω από τον ύπνο μου. Αλλά μιλάμε ότι είναι το κάτι άλλο.
3: Κοιτάξτε, λοιπόν, γίνεται μια πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα εκστρατεία των μουσουλμάνων σουνιτών με χρήματα κυρίως από το Κατάρ και από τους Τούρκους και άλλους, αλλά κυρίως το Κατάρ κατά του Ισραήλ, με μια προπαγάνδα με φοβερά ψευδή, τα οποία έχουν επιβάλει κάποια ψεύδιος δίθεν αλήθειες, και το οποίο έχει καταβγεί πολλοίς κόσμος. Έτσι, δηλαδή τα περί γενοκτονίας και όλες αυτές, τις ανοησίες. Αλλά στο έδαφος όμως, ξέρετε, η ιστορία είναι αμήλικτη. Ωραία η προπαγάνδα. Αλλά η προπαγάνδα μόνη δεν νικάει. Mm-hmm. Εκεί στο έδαφος ιτώνται κατά κράτος. Και τι αποδεικνύεται. Και μετά από αυτό που έγινε, είδατε αυτό το φως στο όρος Μποφόρ στο Λίβανο, όπου ανατείναξαν ένα τούνελ, κάτι εγκαταστάσεις στρατιωτικές που είχαν φτιάξει Χεζμπολάχ, που είχαν κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια, με φοβερά όπλα, και ανάγκασαν και παραδόθηκαν και κάποιοι από τους όσοι αντέξαν την πολιορκία, αλλά το ανατείναξαν οι Ισραηλοί. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, με χρήματα που έπαιρναν από Τούρκους, Καταριανούς, από το Ιράν, σιγά σιγά είχαν χώσει δισεκατομμύρια, που αντί να πάνε για την ευημερία των κατοίκων της Γάζας ή των κατοίκων των μουσουλμάνων του Νοτιού Λιβάνου, των Σιητών αυτών που στελεχούν τη Χεζμπολάχ, πηγαίνανε για να φτιαχτούν εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν ως στόχο την καταστροφή του Ισραήλ και τον αφανισμό του κράτους και του λαού. Να ολοκληρωθεί το ολοκαύτωμα δηλαδή. Και από εκεί κοπανάγανε στο κεφάλι των Ισραηλινών πυράβλους. Ξέρεις πόσους πυράβλους είχαν ρίξει από τη Γάζα μέχρι να γίνει η 7η Οκτωβρίου η Χαμάς? 14.000. 14.000. Και μετά λένε τι έγινε. Τι έγινε? Ξεκινήσαν έναν πόλεμο, τον οποίο τον χάνουμε. Mm. Και τη Γάζα τους την είχε παραχωρήσει το Ισραήλ. Τους την είχε δώσει, είχε φύγει, είχαν αποσυρθεί και ο στρατός και η αστυνομία και οι πάντες τους τη δώσαν. Και αυτοί τι κάνανε? Πήραν λεφτά για να κάνουν πόλεμο. Τον κάνανε. Το χάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ό,τι και να πούνε λοιπόν ψέματα περί γενοκτονίας, και λένε κιόλας, γιατί και επιχείρημα λέει, συνεργαζόμαστε λέει με ένα γενοκτονικό κράτος. Και δεν τους απασχολεί αριστερούς και ψευτοδεξιούς, και Έλια με πιτζίδες και δεν ξέρω ποιους άλλους διαφωνούν αυτά, δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά όμο με όμο με τους Τούρκους. Αυτά λένε οι Τούρκοι.
0: Δεν τους απασχολεί.
3: Αυτό το θράσος είναι φοβερό.
0: Ποιοι είναι τελικά πιο επικίνδυνοι, ή εντός ή εκτός εχθροί μας?
3: Κοιτάξτε, και οι δύο είναι πάντα επικίνδυνοι και προκαλούν ζημιά, και σου έχω ξαναπεί, το παράδειγμα του 1919-1922, όπου τα μέλη και οπαδοί του ιδρυθέντος τότε ΣΕΚΕ, που έγινε μετά το ΚΚΕ, οργάνωναν, εκτός από, δεν είναι τυπώναν μόνο περιοδικά που προσπαθούσαν να έντυπα και φυλάδια που προσπαθούσαν να κάνουν προπαγάνδα χτυπώντας το ηθικό της στρατιάς στη Μικρά Ασία, όπου πολεμούσαν και οι δύο παππούδες μου, κάνανε και σαμποτάζ. Και είχαν συλληφθεί από αυτούς, ανάμεσά τους και ο περίφημος, αν θυμάμαι καλά, νομίζω Πουλιόπουλος λέγονταν, που ήταν και γραμματικός, διατέλεσε και γραμματέας αργότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για προδοσία και θα τους τουφέγγιζαν στη Σμύρνη και τη γλίτωσαν γιατί κατέρευσε το μέτωπο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι και τότε και υπάρχει και το δημοσίευμα το περίφημο του Ζαχαριάδη, αργότερα στο Μεσοπόλεμο, στο Ριζοσπάστη, που λέει: εμείς όχι μόνο τέχθηκαμε, την επιδιώξαμε, λέει, την ήττα του στρατού, του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Γιατί τότε, λέει, θα γινόταν μεγάλη Ελλάδα. Και θα καταπίεζαμε τους Τούρκους.
0: Είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα.
3: Ναι, το έχουν γράψει. Το Κάλε Γκρότ, όταν είχε διάβγεια ο καιρός, δεν είχε πολύ υγρασία και νεύση, βλέπανε τους μιναρέδες. Φτάσανε 40-50 χιλιόμετρα από εκεί. Είναι σαν να είσαι πάνω στην Πάρνεθα και να βλέπεις προς τα Μέγαρα. Ας πούμε, να είσαι πάνω στην κορυφή. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι εκεί. Και αυτοί εργαστήκανε και δηλώνουν δημόσια, δηλώνουν ότι ήταν περήφανοι για την ήττα μας. Που εμείς γιατί πήγαμε εκεί. Όλοι, αυτό επίσης είναι άλλο ένα ψεύδος, εσχρό ψεύδος. Γιατί πήγε ο στρατός μας εκεί? Γιατί είχαν ξεκινήσει από το 14-15 να σφάζουν Έλληνες και Αρμένιους. Πήγαμε εκεί για να απελευθερώσουμε τα αδέρφια μας. Δεν πήγαμε να κατακτήσουμε την Ανατολία. Και όταν φτάσαμε μέχρι εκεί, για να καταστρέψουμε τις βάσεις εφοδιασμού του Κεμάλ. Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει και σφάζανε ήδη. Και πήγαμε εμείς εκεί, αναγκαστήκαμε να πάμε. Λοιπόν, δεν το λέει κανένας αυτό όμως. Λένε όλες αυτές τις μπουρδες ότι φταίμε κι εμείς, ότι είμαστε αθλητιστές, ότι είμαστε δεν ξέρω εγώ τι. Απελευθερωτικό πόλεμο έκανε η μεγάλη στρατιά στη Μικρά Ασία. Αυτό έκανε.
0: Κοιτάξτε,
3: δεν ξέρω. Ξεχνάμε όλοι ότι ήταν το δεύτερο πυλώνας ιστορικά του ελληνισμού, ήταν πάντοτε απέναντι. Μεγάλες πόλεις, μεγάλος πολιτισμός. Αποικίες όλων των πόλων. Αλλά ήταν τόσο παλιές πια που είχαμε πια ρίζες εκεί. Αποικίες των Αθηνών.
0: Πώς εν τι αυτή η περίπτωση νομιμοποιήθηκε τελικά αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
3: Πότε, δεν σ' άκουσα, έκανε μια διαφορά.
0: Πώς τελικά και νομιμοποιήθηκε αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα είναι πώς νομιμοποιήθηκε.
0: Με τέτοιο ιστορικό, έτσι.
3: Όχι, πώς νομιμοποιήθηκε συνειδητή, δηλαδή πώς έχει οπαδούς. Γιατί.
0: Ναι, από εκεί πέρα είναι το δεύτερο αυτό.
3: Γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού, αγαπητέ Κλεάνθη, βασίζεται στη σκέψη του και στην πολιτική του, στο θυμικό του και κυρίως στο μίσος και τον κοινωνικό φόνο. Πάνω σε αυτό βασίζεται. Και γι' αυτό πολλές φορές όπου γίνανε αυτές οι δίθεν επαναστάσεις και όλα αυτά, είναι σαν να ανακάτεψες το βούρκο της κοινωνίας και να έχουν ανέβει στον αφρό τα πιο αντικοινωνικά στοιχεία. Άμα δεις τι ήταν οι Μπολσεβίκοι, για παράδειγμα, και πώς έδρασαν. Άμα δεις τη δικιά μας ιστορία, την ιστορία των Δεκεμβριανών, την ιστορία αυτό που λέμε εμείς εμφύλιο, που το ΟΗΕ το έλεγε συμμορή το πόλεμο, έτσι δεν το λέγει δεξιά, κακή δεξιά. Συμμορήσει και ονομάσει ΟΗΕ. Λοιπόν, άμα δεις το ποιοι ήταν αυτοί που μπαίνανε και σφάζανε ανθρώπους και αρπάζανε παιδιά και κλέβανε πρίκες και όλα αυτά, θα δεις ότι ήταν αυτό το κατακάθι της κοινωνίας σε ένα μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως και υπάρχουν και τα τέκνα των αστών, τα οποία μισούν τον εαυτό τους και το θεωρούν μόδα και πηγαίναν και το στελεχώναν όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το γιατί το νομοποίησε το κράτος ήταν γιατί είχαν την ψευδέστηση όλοι πάντοτε ότι αν το κόμμα είναι νόμιμο και είναι μέσα στη Βουλή και τα λοιπά, ότι μπορούν να το κουλαντρήσουν, ότι μπορούν να το έχουν σε έναν έλεγχο, ενώ αυτοί έχουν μια βασική αρχή. Χρησιμοποιούμε τα πάντα. Χωρίς δισταγμό. Όπως και οι μουσουλμάνοι. Έχουν ένα κοινό με τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι, ξέρεις, έχουν και όρο, που το λέμε μέσα και το Κοράνι και αυτά τα διάφορα κοιτάπια που έχουν, ότι μπορείς να υποκριθείς, να κάνεις ακόμα και αμαρτίες, να φας και χοιρινό. Να κάνεις, δηλαδή,
0: προκειμένου,
3: να κάνεις πράγματα που τα θεωρούν αυτοί χαράμ για να διεισδύσεις τη Δύση.
0: Προκειμένου να διεισδύσεις τη Δύση.
3: Βεβαίως, υπάρχουν όροι για αυτά.
0: Ποιος είναι χειρότερος φασισμός τελικά, ο μαύρος ή ο κόκκινος?
3: Μα δεν είναι ξαδερφάκια είναι. Έχουν την ίδια μήτρα. Πρώτα απ' όλα έχουν, ιδεολογικοποιούν, θεωρούν νόμιμο πολιτικό μέσω την βία. Αφαιρούν την ανθρώπινη ιδιότητα από τους αντιπάλους, άμα δεις τη ρητορική. Αυτό που δεν ξέρουν πολύ είναι ότι στη δεκαετία του 20 και αρχές του 30 οι αφίσες των Ναζί ήταν ίδιες με τις αφίσες των Μπολσεβίκων, απλά άλλαζαν τις σημαίες και τα εμβλήματα. Ίδιες αφίσες. Τις αντιγράφανε κιόλας. Λοιπόν, είναι πρώτα ξαδέρφια. Καταρχήν, ο ναζισμός τι σημαίνει? Νατσισμός. Νατσιονάλ σοσιαλισμός. Το συνθετικό του το ένα, όλοι το ξεχνάμε, είναι ότι ο σοσιαλισμός. Οι άνθρωποι σοσιαλιστές ήταν για αυτοί. Παρέμβαναν κεντρικά στην οικονομία, σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπανε την κοινωνία και αυτοί με έναν τρόπο ολοκληρωτικό. Σκοτώνανε τους αντιπάλους τους. Το θεωρούσαν απολύτως θεμητό και μισούσαν τη δημοκρατία. Η οποία, όπως το κλασικό θα το έλεγε ο Τσόφης, αλλά και δίκαιο, ότι είναι το χειρότερο πολίτη, όμως δεν έχουμε βρει καλύτερο. Έχει ελαττώματα. Γιατί? Γιατί ελαττώματα έχει η ανθρώπινη φύση, έτσι, η δημοκρατία. Αλλά είναι αυτό το οποίο έχει τις περισσότερες εγγυήσεις για τις ελευθερίες και την ευημερία των ανθρώπων. Και, και αυτή τη δημοκρατία, λοιπόν, την αστική δημοκρατία που έχει αυτές τις εγγυήσεις, και οι πιο ευημερούσες χώρες στον κόσμο είναι αυτές που έχουν τέτοιο καθεστώς. Δηλαδή, που θα, για, όταν αυτοί όλοι που φεύγουν, πού πάνε να ζήσουν? Πάνε να ζήσουν στο βόρειο, στο Βιετνάμ ή στη Βόρεια Κορέα ή στην Κούβα? Θέλουν να πάνε στην Αμερική, θέλουν να πάνε στην Αγγλία, στη Γαλλία. Σε αστικά καθεστώτα θέλουν να πάνε. Λοιπόν, και η ποιότητα ζωής και οι ελευθερίες διασφαλίζονται και η ευημερία σε αστικές δημοκρατίες. Και γι' αυτό και εγώ και όποιοι τέλος πάντων έχουμε λειτουργικό εγκέφαλο, υποστηρίζουμε, όποιες άλλες διαφορές και αν έχουμε, υποστηρίζουμε αυτό του είδους της δημοκρατίας με πίστη. Γιατί υπερασπιζόμαστε την ευημερία των παιδιών μας, των εγγόνων μας και εμάς τον ίδιο.
0: Δεν ξέρω τώρα, βλέπω τώρα εδώ ας πούμε στα διάφορα μηνύματα τα οποία έρχονται, εδώ ένα μήνυμα μου λέει ότι εφόσον υπάρχει νόημο ΚΚΕ, γιατί να μην υπάρχει και νόημο ναζιστικό κόμμα. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Κασιδιάρη αν εννοείται αυτό λόγω της αποφυλάκησης του, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ναζιστικό κόμμα, όσο με το ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, έτσι είχε χαρακτηριστεί. Να το διευκρινίσω με αυτό.
3: Κοιτάξτε, νομίζω, κοιτάξτε, αυτοί έχουν μάθει και το μάθημά τους. Θα αποφύγουν σύμβολα, θα αποφύγουν συγκεκριμένη ρητορική και συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή τότε είχαν μετρήσει και βλέπανε τη σκιά τους και νόμιζαν ότι ήταν τον πόη τους, ήταν ο ήλιος ήταν από πίσω και η σκιά μεγάλη. Mm. Λοιπόν, και νομίζανε ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ και το λέω πάντα, η μεγαλύτερη ζημιά την οποία έκαναν δεν ήταν μόνο το ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους. Έτσι έχουν σκοτώσει εκείνο τον Λουκμάν, πώς τον λέγανε, αν θυμάμαι καλά, τον Πακιστανό, και τον Παύλο Φίσα. Δεν ήταν και κάποιους άλλους που είχαν δίδει, χτυπήσει μαχαιρώσεις, τι είχαν κάνει. Έτσι. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι η κατασυκοφάτηση των πατριωτικών ιδεών. Mm. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπουν διάφοροι τώρα ένα παιδί που φοράει μία μπλούζα που είχε από το στρατό, που έχει πάνω το έμβλημα των ειδικών δυνάμεων, τότε θωρακισμένο, έχει την ελληνική σημαία. Α, λέει Χρυσαυγίτης.
0: Χρυσαυγίτης κατευθείαν.
3: Αυτό είναι εσχρό.
0: Μαγάρισαν...
3: Είναι δυστυχώς δικό τους κατόρθωμα. Δικό τους κατόρθωμα είναι αυτό. Λοιπόν, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μακριά από τον ελληνικό τρόπο με έψιλον και τάφ κεφαλαίο, όπως το έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως το υιοθετούσε και ο Ιώνας Δραγούμης, από αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες πυθικίζουν τον κεντροευρωπαϊκό νασιοναλισμό και ρατσισμό. Στην Ελλάδα η πιο σκληρή και τολμηροί εθνικιστές, αυτοί που πήραν την άρπαξαν, όπως το έλεγε ο Πλαστέρας, άρπαξαν τη χώρα από την Ελλάδα τα μαλλιά για να τη σώσουν, ήταν οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου. Ιστορικά αυτή είναι αλήθεια. Ήταν οι πιο σκληροί πατριώτες, ήταν οι πιο επιθετικοί, και από τους λαϊκούς και βασιλόφρονες της εποχής. Έτσι. Γιατί θέλανε να απελευθερώσουμε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, να τα πάρουν. Και άλλοι το θέλανε. Έτσι. Εργάστηκαν για αυτό μετά. Αλλά αυτοί που ήταν οι πιο παθιασμένοι σε αυτό, ήταν οι οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και ο ίδιος. Και γι' αυτό και ήταν και οι πιο σκληροί αντικομμουνιστές αυτοί. Πολλοί το ξεχνάνε. Το ιδιώνυμο το είχε φτιάξει ο Βενιζέλος για τους ληστές και ληστοτρόφους και τους προαγωγούς και επεκτάθηκε μετά και στους αριστερούς και το μέτρο του εκτοπισμού, έτσι όλα αυτά τα οποία υπήρχαν. Γιατί τους θεωρούσε εχθρό λόγω της στάσης τους στη μακρασιατική εκστρατεία.
0: Εδώ βλέπω τώρα πολλά κολακευτικά μηνύματα. Ένα από αυτά όμως βλέπω ζητάει από εσάς, κύριε Κρανιδιώτη, αγαπημένο μου Φαΐλο, να αναφερθείς στις αιτίες της καταστροφής, της μικρασιατικής καταστροφής.
3: Οι αιτίες, θα σου πω, ήταν κάποια πολύ βασικά πράγματα. Ότι με την επαναφορά του Κωνσταντίνου, που ήταν μεν δικαίωμά μας, αλλά στην ουσία βοηθήσαμε τους εχθρούς μας, τεινάξαμε στον αέρα τις συμμαχίες μας, και ενώ είχαν υπονομεύσει την προσπάθεια η Κωνσταντινική της εποχής Γιατί τους τύφλωνε, ξέρεις, το πάθος, έδειχναν μεγαλύτερη πίστη στο πρόσωπο του βασιλιά από ό,τι συνέβη για την Ελλάδα. Δηλαδή, θα στο πάω λίγο πιο πίσω εγώ. Εάν ο Κωνσταντίνος είχε πειθαρχήσει στην άποψη του πρωθυπουργού του, του εκλεγμένου πρωθυπουργού του, και είχε μπει το έθνος, ενωμένο πρόσεχε, φτάσαμε έξω, εγώ το λέω πάντα αυτό σαν επιχείρημα, και προς τους Τούρκους όταν μπαίνουν και βρίζουν, διχασμένοι στα όρια του εμφυλίου πολέμου, φτάσαμε έξω από την Άγκυρα. Φαντάσου να ήμασταν ενωμένοι. Λοιπόν, και τι κάνανε μετά, και... αφού υπονομεύσαν όλη την προσπάθεια.
0: Οι Ρώσοι πάλι έπαιξαν δόλιο παιχνίδι.
3: Μετά ξεκινήσαν να πάνε στην Άγκυρα. Κάνουν τα στρατιωτικά λάθη πλέον, αφού άλλαξαν πάρα πολλούς εμπειρούς διοικητές, γιατί ήταν βενιζελικοί. Τεράστιο λάθος. Μόνο και ο παππούς μου θυμάμαι, που ήταν στη 10η μεραρχία. Ήταν στην Προύσα στρατοπεδευμένη, που ενώ πριν είχαν έναν διοικητή όπως ήταν, τον εμπιστευόταν. Λέει, του στείλανε έναν τύπο μετά.
0: Είπες και οι δύο σου παππούδες.
3: Δεν θέλω να πω τη λέξη που χρησιμοποιούσε. Όπλο στρατιώτης, πολυβολητής παππούς μου, ο συνονόματός μου από το Μαυρομάτι της Θήβας, τον οποίο αυτήν ο μόνος που πρόλαβα. Έτσι, και ο άλλος είχε πολεμήσει, αλλά δεν τον πρόλαβα γιατί πέθανε το 42. Λοιπόν, για αυτόν. Λοιπόν, έκαναν τέτοια λάθη, υπερέκταση των γραμμών εφοδιασμού, εγκατάλειψη από τους συμμάχους, διότι προκάλεσε μια ρήξη επιστροφή του Κωνσταντινικού που τον θεωρούσαν κόκκινο πανίους φιλογερμανό οι σύμμαχοι. Πέφτει ο Λόιντ Τζόρτζ από την κυβέρνηση, που ήτανε, είχαμε συνεννόηση με αυτόν εμείς. Είχαμε τους Ιταλούς οι οποίοι βυσοδομούσαν εναντίον μας. Μεγάλος ο ρόλος τους σε διάφορα γεγονότα.
0: Πάντα εχθρός μας ήταν αυτός.
3: Κατά βεβαίως πάντα, το λέει πολύ ωραία η κυρία Εφημίου. Χειρότερος εχθρός μας.
0: Χειρότερος.
3: Έχουμε επιλέξει να τους συμπαθούμε με τους Ιταλούς, γιατί μας μοιάζουν, γιατί μας αρέσουν οι γυναίκες τους, μας αρέσει η μουσική τους. Μιλάμε για λίγο τραγουδιστά, αλλά ήτανε χειρότεροι από οποιονδήποτε άλλον απέναντι στα σφαίροντά μας, όχι μόνο στη Μικρά Ασία, και στα Επτάμισσα και στα Δωδεκάμισσα.
0: Και τώρα ακόμα δεν είναι καθαρή η θέση τους, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
3: Ακριβώς, γιατί θεωρούσαν την περιοχή χώρα επέκταση των συμφερόντων τους, και εμείς τους χαλάσαμε, τα σχέδιά τους.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτοί ήταν οι λόγοι λοιπόν της, και βεβαίως το λάθος του Βενιζέλου να πάει να κάνει εκλογές το 20. Έπρεπε να μείνει στην εξουσία, είχε δικαίωμα να το κάνει, να μην κάνει εκλογές.
0: Εφόσον έβλεπε, δεν υπήρχαν τότε εταιρείες δημοσκοπήσεων να του πούνε πού πας.
3: Όχι, κοίταξε, που λέμε, ακούω διάφορες ανοησίες ότι το έκανε επίτηδες, λέει, για να φύγει. Εάν οποιοδήποτε κάποιος, έτσι, ήταν πρωθυπουργός της χώρας και είχε πάρει τα σύνορα από τη Μελούνα και ο στόλος να βλοχούσε πια στην Κωνσταντινούπολη, είχε απελευθερώσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, και είχε πάρει εντολή για τη Σμύρνη, και ο στρατός μας βρισκόταν στη Μικρά Ασία και ο στόλος να βλοχούσε στην Κωνσταντινούπολη. Θα πίστευε ότι ο λαός θα τον απορρίψει? Ο λαός όμως είχε κουραστεί, κάνανε εκλογές οι άλλοι χαϊδεύοντας και λέγανε θα σας στείλουμε, θα γυρίσουν στα σπίτια τα παιδιά σας.
0: Τα καμένα πορτατήφ.
3: Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και λέω, φτάσαμε εκεί, το ξαναλέω και θα το λέω χίλιες φορές. Φτάσαμε έξω από την Άγκυρα διχασμένοι. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι. Γι' αυτό το λόγο.
0: Και δεν είπες και το ρόλο που έπαιξε μετά η Ρωσία όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα.
3: Όχι πριν. Από πριν. Η Ρωσία, ένας βασικός λόγος της ζητάς ήταν ότι τους προσέφερε η στρατιωτική αποστολή από τον Φρούνζε, που το όνομά του πήρε η Σοβιετική Ακαδημία Επιτελών, που ήταν Μπολσεβίκος, στέλεχος, και στείλαμε ένα τεράστιο δάνειο σε χρυσό, όπλα, πυρομαχικά και φόδια, και οικονομική βοήθεια και όπλα και πυρομαχικά. Λοιπόν, έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Δεν μου φαίλο μου, επειδή εκπνέει ο χρόνος, αυτά όλα διδάσκονται σωστά στα παιδιά μας ή υπάρχουν στρεβλώσεις?
3: Όχι βέβαια. Γιατί τα διδάσκουμε για την ΕΟΚΑ. Πήραμε τους εν ζωή ήρωες να τους πάμε στα σχολεία. Πήγαμε τον Ηλία τον Γλετζέ, πήγαμε τον Παπαμελετίου όταν ζούσε να μιλήσει στα σχολεία. Τον Ηλία τον Γλετζέ τον πήγαμε. Πήγαμε στους συγγενείς αγνοωμένων, αξιωματικών, ηρώων μας. Την κυρία Κατσάνη, τη γυναίκα του Κατσάνη. Πήραμε συγγενείς του Τάσου Μάρκου να τους πάμε. Μιλήσαμε στα παιδιά μας για τον Αυξεντίου. Γιατί στην Κύπρο δεν είχαμε μόνο ήτες, είχαμε και νίκες, είχαμε και παλικάρια. Είχαμε σπουδαίους άντρες και Κυπρίους και Ελλαδίτες οι οποίοι πολέμησαν. Αυτά δεν θα έπρεπε να διδάσκουν στα παιδιά μας? Αλλά αν περάσει την πόρτα σχολείου αξιωματικός που πολέμησε στην Κύπρο για να μιλήσει στα παιδιά, ποιοι θα ξεσκοθούν πρώτοι, ξέρετε? Αυτοί που είναι πάντοτε φιλίκοοι των ξένων και τυφεκιοφόροι του εχθρού, εν προκειμένου των Τούρκων, η αριστερά. Γιατί πρέπει να τους μιλάμε για το Φίσα, για τον Ζακ και δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όχι για εθνικούς αγωνιστές, όχι για πατριώτες, όχι για ανθρώπους που τίμησαν τα όπλα τους και τον όρκο τους για την πατρίδα, για κανένα κόμμα.
0: Πώς θα ήθελα να σε είχα έτσι στο στούντιο να κάναμε μια, δύο, τρία ώρες, όσες ώρες χρειαζόταν εκπομπή ζωντανή. Τέλος πάντων.
3: Δεν μου τυχαίνει και κανένα δικαστήριο στη Ρόδο. Θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Θα το φροντίσουμε αυτό. Να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν. Δια της νομικής οδού, δια της Αργυρός θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, κλείνοντας. Βλέπεις να αλλάζει κάτι με την παρουσία του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, να αλλάζει τα πολιτικά πράγματα? Θα υπάρχουν τριγμοί, ας πούμε, ρογμές? Δεν θέλω το νομικό κομμάτι, γιατί είναι θολό. Αυτό το αποφασίσει ο Άριος.
3: Εγώ θα πω απλά αυτό. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα ότι έχει αναγγείλωση ο ίδιος ότι θα κατέβει στην πολιτική. Τελείως αυτό να το θεωρούμε.
0: Συγγνώμη, ως αρχηγός κόμματος δεν θα μπορέσει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που ακούω.
3: Πάντως κάτι θα εμφανίσουν πάλι.
0: Ως υποψήφιος όμως ο ίδιος βουλευτής ενός κόμματος δεν το απαγορεύει.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, και ειδικά μετά από αυτά που γίνεται τα κομικοτραϊκά με τους παρτιάδες, έχει ξεθυμάνει. Mm-hmm. Και πιστεύω κιόλας επίσης ότι επειδή μοίρα του ανθρώπου είναι το χαρακτήρα σου, που λέγει ο Ηράκλητος, θα κάνουν πάλι τα ίδια λάθη στη ρητορική.
0: Ποιος θα πλήξει, λες τώρα, η παρουσία αυτού του τύπου?
3: Κοίταξε, κυρίως πιστεύω ότι θα πλήξει όλους αυτούς που εισέπραξαν την ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή τον Βελόπουλο,
0: τα αντισυστημικά κόμματα.
3: Την Νίκη, αυτούς τους ανθρώπους θα πλήξει περισσότερο και τέτοια κόμματα.
0: Τη Ζωζό, τη Ζωή.
3: Και εκεί βεβαίως, γιατί και εκεί έχουν πάει διάφοροι που τους αρέσει δίθεν, ξέρω, να πάει κάποιος
0: η αναρχία,
3: θα τους πει και θα τους δίνει και δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, και αυτή η ταλέπορη θα πληγεί και από αυτό, από εκεί φαντάσου. Έτσι, δηλαδή λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι κάποιοι από ο Βελόπουλος θα είναι κουρεμένος με την ψηλή και άλλοι
0: τι
3: θα
0: πούνε δουλή.
3: Εννοώ ότι θα χάσει, θα πέσει τα πόσο τα ποσοστά του. Και ότι όχι μόνο ασχέτως Χασιδιάρη αυτό θα συμβεί, πιστεύω, αλλά θα χάσω, κάποιοι άλλοι όμως δεν θα μπουν καν.
0: Κατάλαβα. Και όσο μιλούσες, ξέρεις, στην αρχή...
3: Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Έτσι, μην το ξεχνάς.
0: Θα ανακοινωθεί, λες?
3: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω πλέον, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, έτσι, και πιστεύω ότι θα πλήξει πάρα πολύ και το κόμμα Σαμαρά, όλους αυτούς τους μικρούς...
0: Περισσότερο τη Λατινοπούλου θα πλήξει το κόμμα.
3: Λατινοπούλου, ΑΝΕΛ, Ελληνική Λύση, είστε στη μελέτησα τώρα,
0: Ναι, είναι γλώσσα αναλαμβάνωση.
3: Οι ΑΝΕΛ δείχνουν και το μέλλον όλων αυτών των πολλών από αυτούς τους σχηματισμούς όταν φτιάχνονται. Άμα σκεφτείς πόσα έχουν εμφανιστεί και έχουν μετά από μία πάροδο χρόνο... Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να είναι μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας. Και πρέπει να έχουν ρίζες και στο θυμηθικό και να έχουν και ρίζες ιστορικές μέσα στο λαό. Δεν είναι τόσο, δεν είναι άιντε μαζευτήκαμε και απλά το κάνουμε. Έχω και ιδία πείρα, έτσι. Λοιπόν, που κινήθηκα σε ένα πολύ πιο παραδοσιακό, θα έλεγα, με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο και σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, αλλά θα πληγούν και μεταξύ τους όσοι είναι, ας το πούμε, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας από αυτά που θα εμφανιστούν.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, την επόμενη φορά θα θυμηθούμε να αναφερθώ τώρα, γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα, επειδή έκανα αναφορές εγώ χθες στην εκπομπή, βλέπω τώρα εδώ η κυρία αναγνώστου μου λέει, τέλος πάντων, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, θα μιλήσουμε για την περιβόητη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πέρασε στα ψηλά μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν κάποια δεξιά κόμματα, όπως μιας και κάναμε αναφορά τώρα στο Βελόπουλο, καλά δεν μιλάμε για τα αριστερά, ενώ αυτή η έκθεση ήταν κόλαφος κατά της Τουρκίας και ύμνωση για την Ελλάδα, υπήρχαν ευρωβουλευτές που δεν την ψήφισαν, αν είναι δυνατόν, Έλληνες ευρωβουλευτές, παρά μόνο ψήφισαν ή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
3: Όλα τα δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν κάποιοι εκεί που μονίμως εργάζονται κατά των ελληνικών συμφερόντων και τους πληρώνει χιλιάδες ευρώ το Ευρωκοινοβούλιο, όπου πληρώνει και ο ελληνικός λαός, γιατί συνεισφέρουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά. Και βρίσκονται εκεί, βγάζουν συνολικά με τα διάφορα επιδόματα και αυτά που παίρνουν καμιά 30.000 το μήνα για να εργάζονται κατά των ελληνικών συμφερόντων.
0: Οποία ντροπή,
3: Μα δεν έχουν ντροπή, δεν έχουν τσίπα. Δεν πρέπει να έχεις τσίπα για να το κάνεις αυτό.
0: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τσίπα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάγελο μου. Την καλημέρα, παιδιά. Επειδή θέλω να προσδώσουμε έτσι ένα σοβαρό χαρακτήρα στην εκπομπή, πάμε στην ομάδα σταθερότητας. Νίκος Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Αγαπημένοι μας, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι και δολοφόνος τελικά, Νίκο Μητσοτάκης. Δολοφόνησε τον Μαζονάκη και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Για ό,τι γίνεται φταίει ο Μητσοτάκης. Τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα γίνεται κάπου στην Εγνατία, επειδή κάποιος πήγε και έπεσε σε ένα αυτοκίνητο στη Λέα που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης. Φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Α, ο Μητσοτάκης την έκανε, δε.
2: Ο Μητσοτάκης φταίει για όλα και θα φταίει όσο είναι πρωθυπουργός, θα φταίει για όλα. Ακόμη και για κάποιον που τον παράτησε εγκόμενα, θα φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Α, έχει και εκεί ευθύνη δηλαδή.
2: Για όλα, δηλαδή δεν επενδύνει στη ζωή του καθενός από εμάς ώστε να τη φτιάξει καλύτερη. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να γίνει η ζωή μας καλύτερη αν δεν εσκύψει προσωπικά ο Πρωθυπουργός και ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης πάνω από την ζωή του καθενός από εμάς, χωρίς να χρειαστεί εμείς να κάνουμε τίποτα. Και εφόσον δεν το κάνει, φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, ότι με αυτό που, με τον τρόπο που τον αντιπολιτεύονται, στο τέλος του δίνουν πόντους, τον ενισχύουν. Γιατί λογικά θα έπρεπε να έχει μια φυσιολογική φθορά λόγω των χρόνων όλων αυτών που κυβερνά, παρά το όποιο έργο γίνεται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
2: Όταν οι σκέψεις των ανθρώπων είναι χαοτικές και ο καθένας, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ, είτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα, αλλά και όλοι αυτοί που τους ακούνε, που είναι οι ψηφοφόροι αυριανοί, σκέφτονται χαοτικά, το ερώτημα των εκλογών θα είναι ένα. Μητσοτάκης ή χάος κυριολεκτικά. Δεν είναι,
0: βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Τι λες εσύ, Θανάση μου?
4: Τι να πω, έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Έχει ξεφύγει. Να επαναλάβω αυτά που λέει ο Νίκος. Έτσι είναι τα πράγματα. Για οτιδήποτε, ας πούμε, αν δούμε, θα υπάρξει και κάποιος, ας πούμε, ποιος θα...
0: Δηλαδή, ακόμα και την κόμενα που είπε ο Νίκος, όταν τη χάσει την κόμενά σου, φταίει ο Μητσοτάκης, θα πούμε.
4: Λοιπόν, είναι φοβερό το πράγμα.
0: Μάλλον επειδή τον είδαμε το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο και είδαμε ότι έχει ένα κορμί, να πούμε, έτσι, γυμνασμένο κτλ. Αυτό ενδεχομένως να μην άρεσε, ας πούμε, σε κάποιους άλλους. Σου λέει, τι έγινε τώρα, ο Μητσοτάκης είναι γκόμενος, θα μας φάει και τις γκόμενες, Νίκο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπες τώρα.
2: Εάν ο Μητσοτάκης δεν κάνει κάτι ώστε εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης να αποκτήσω χωρίς να γυμναστώ ανάλογο κορμί, να έχω επιτυχίες στις γυναίκες, ναι, θα φταίει ο Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, χωρίς να κάνω εγώ προσπάθεια, πρέπει ο Πρωθυπουργός να φροντίσει ώστε να σμιλευτεί το κορμί μου και να είναι άκρος ερωτικό και ανταγωνιστικό. Αλλιώς δεν μου κάνει για Πρωθυπουργός, φέρτε τον επόμενο.
0: Και ο Νίκος ο Σέργης έχει ωραίο κορμί. Εσύ, βρε Θανάση μου, που έχεις τα κιλάκια σου τώρα, πρέπει, Νίκο, πρέπει να το βάλουμε το Θανάση σε αυστηρή δίαιτα.
2: Ο Θανάσης δεν φταίει. Φταίει ο Πρωθυπουργός. Είναι καθαρά θέμα
0: Πρωθυπουργού,
2: ο οποίος δεν φροντίζει για το Θανάση.
4: Έτσι είναι.
0: Ρε τι τραβάμε. Δεν μου λες, ρε Θανάση, έχουμε ή δεν έχουμε τηλεατρική? Τι λέει τώρα ο Ανδρουλάκης?
4: Πώς η τηλεατρική? Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε ξεκινήσει στα νησιά, ας πούμε, στις απομακρυσμένες γενικά περιοχές, πριν ακόμα από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας που γίνεται. Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχε γίνει. Και είχε διαφημιστεί, ας πούμε, αρκετά. Χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι φετινή κατάσταση. Λοιπόν, ήταν το πρώτο πράγμα που είχε γίνει τηλεατρική, λόγω του ότι, ας πούμε, της αποστάσεως και όλα αυτά τα πράγματα, να μπορούν να πάρουν μια διάγνωση από ένα εγκεκριμένο κέντρο, ας πούμε, μέσω τηλεατρικής, ο γιατρός ο οποίος δεν μπορεί να ξέρει όλες τις ειδικότητες που είναι στο νησί, να μπορεί, ας πούμε, να πάρει τουλάχιστον μια διάδοση, να δώσει, ας πούμε, μια αγωγή, μέχρι να έρθει το μέσο να τον διακομίσει, να τον πάρει, ας πούμε, να τον πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο.
2: Εάν ρωτήσεις αυτούς που λένε για το ότι δεν έχουμε τηλεατρική και λένε ότι με εμάς θα γίνει, π.χ. το ΠΑΣΟΚ, αν τους ρωτήσεις να δώσουν τον ορισμό τι είναι τηλεατρική, δεν ξέρουν να απαντήσουν.
4: Δεν ξέρουν.
2: Όχι, δεν ξέρουν, υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουν. Απλώς το πετάνε. Δεν έχουν κάνει καμία έρευνα, δεν έχουν ακούσει τίποτα στο παρελθόν.
4: Δεν ξέρουν, όπως...
2: Είναι πάρα πολλά χρόνια η τηλεατρική, δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα με την αναβάθμιση αναβαθμίζεται, γιατί πλέον η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες. Αλλά δεν ξέρουν τι είναι, το χρησιμοποιούν όμως και λένε ότι δεν έχουμε τηλεατρική. Αυτή είναι ναι. η αντιπολίτευση.
4: Και να συμπληρώσω κάτι, Νίκο μου, σε αυτό το πράγμα που λες. Αυτό το παπαγαλάκι τώρα έχει ξεκινήσει για το θέμα του ATCS στα τρένα. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η σύμβαση όλη. Λειτουργεί η τηλεϊατρική κατά 100%. Γίνανε τα πάντα και ακόμα περισσότερα με την online, ας πούμε.
0: Η τηλεμετρία, θες να πεις.
4: Με τον online.

0: Ή τώρα απλώς δεν έχει πάρει την πιστοποίηση, γιατί πρέπει να...
1: Έχει πάρει πολλές παρατάσεις. Δηλαδή, αν μπείτε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το σύστημα αυτό όταν έγινε ένα δυστύχημα στην Ισπανία, νομίζω το 2016. Από εκεί έγινε αφορμή ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή την κατεύθυνση και χρήματα, ώστε να μπει αυτό το σύστημα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δίκτυο, ας πούμε, σιδηροδρόμων. Η ημερομηνία που έχει δώσει, που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό, είναι μέχρι το 2031. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δεν μπήκε χθες ή προχθές, η Ελλάδα σαν Ελλάδα, ακόμη και τώρα που το έχει εγκαταστήσει, είναι από τις χώρες που το προχωράνε με αυτό το ρυθμό που το προχωράνε, δεν έχει εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι αυτό θα είναι εφικτό γύρω στο 2030-31, γιατί δεν αντιμετωπίζει προβλήματα το σύστημα αυτό μόνο στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν κάνει τον κόπο να δει το χρονικό ορίζοντα με βάση το οποίο σύστημα αυτό δίνει για λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκείνο είναι υποαίρεση αν το 2030-31 θα έχει εγκατασταθεί στο ποσοστό των σιδηροδρόμων πανευρωπαϊκά όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εντάσσεται ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, εντάσσεται και στην πράσινη ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, ότι θα είναι, θα είναι η μεταφορά με λιγότερους ρήπους κλπ. Αλλά είναι κάτι αργό. Βέβαια εδώ κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι η TCS, πώς λειτουργεί, είναι όπως την τηλεατρική. Θα κάνουν την ερώτηση, θα πούνε μεταξύ τους ό,τι είναι να πούνε και στο τέλος θα πετάξουν και κάτι για να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μου συνέβη. Δεν θα πω όνομα. Ξέρω ότι μας ακούει αυτή την ώρα ένας φίλος αγαπητός, αγαπημένος. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να είναι και σιδερένιος. Όλα πάνε καλά τελικά. Γιατί όταν ήταν στη Ρόδο ο Άδωνης Γεωργιάδης, πότε ήταν, ρε Βασίλη, πριν ένα μήνα περίπου, προς το τέλος Αυγούστου, δέχτηκα λοιπόν ένα τηλεφώνημα από τον φίλο μου αυτό και μου λέει: Κλεάνθη, μου λέει, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχω καρκίνο στον πνεύμονα και πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο, είτε στο Αρετέιο είτε στον Άγιο Σάββα, προκειμένου να μου κάνουν αυτές τις ακτινοβολίες, το ακτινοθεραπευτικό κτλ. Σαν αυτό δηλαδή που γίνεται τώρα στη Ρόδο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μου λέει, επειδή εγώ είμαι φτωχός, δεν έχει πραγματικά κτλ. Μπορείς να κάνεις κάτι, να με βοηθήσεις. Εγώ η αλήθεια πανικοβλήθηκα, δεν ήξερα και τι να κάνω. Έπαθα και σοκ όταν άκουσα ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Τέλος πάντων, το άφησα εκεί το πράγμα, πέρασαν κάποιες ώρες. Το βράδυ λοιπόν μίλησα με τον υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο τηλέφωνο, σχετικά με την εκπομπή μας. Και του λέω λοιπόν κάποια στιγμή, και του λέω, υπουργέ μου, του λέω, να σου πω κάτι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με το θέμα των ακτινοβολιών, όταν κάποιος έχει καρκίνο στο πνεύμονα, χωρίς να του ζήτησω τίποτα. Μου λέει, όλα πάνε τέλεια. Του λέω, δεν μου λες, άκουσα για Άγιο Σάββα, Αρετέιο κτλ. Όπου και αν πάει, μου λέει, Κλεάνθη, όποιος και αν είναι ο φίλος σου, και του είπα, ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, μου λέει, θα δεις ότι θα είναι όλα τέλεια, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Του λέω, αν χρειαστώ κάτι, είμαι στη διάθεσή σου, δεν θα χρειαστεί, μου λέει, τίποτα. Θα πάνε όλα τέλεια, μου κάνει. Okay. Την άλλη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, όλα θα πάνε τέλεια. Δεν του είπα λεπτομέρειες, ό,τι μίλησα, ό,τι έκανα, ό,τι έδειξα, τίποτα, τίποτα. Πάει πραγματικά ο άνθρωπος. Χθες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θέλω να κάνω μία ανάρτηση, μου λέει. Μία ανάρτηση και να σε ευχαριστήσω. Θα σε πείραζε, μου λέει, αν πω το όνομά σου να πούμε. Του λέω, για ποιο λόγο να κάνεις ανάρτηση και να πεις το όνομά μου. Μου λέει, γιατί. Έγινε, πήγα και πραγματικά έπαθα σοκ όταν είδα το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία σήμερα, το πώς με υποδέχτηκαν, το πώς έγινε σε 3 μέρες η όλη διαδικασία. Είμαι πεντακάθαρος, μου λέει, τώρα, γύρισα, μου λέει, είμαι ευτυχισμένος και ξαναχτίζω τη ζωή μου από την αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα τι σοκ ήταν. Και θέλει τώρα να κάνει ανάρτηση, να με ευχαριστήσει, επειδή έκανα το λάθος κάποια στιγμή, να του πω όλα τέλεια θα πάνε, μην ανησυχείς, μίλησα με τον υπουργό. Και θέλει να βάλει τώρα τον Κλεάνθη και τον Υπουργό και του λέω προς Θεού μην κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Θεώρησε τώρα, δηλαδή
2: ναι, ότι ναι, ενώ δεν κάναμε τίποτα έγινε, πολύ, ενώ ναι, δεν έγινε, δεν κάναμε...
1: Ακριβώς πήγε σαν πολίτη και εξυπηρετήθηκε.
2: Ακριβώς και εξυπηρετήθηκε και έμεινε, δηλαδή τι να σου πω, δηλαδή. Αυτό το ίδιο, δεν φέρνω, Θανάση μου, το παράδειγμα το δικό σου,

0: όταν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάει και σε ποιο νοσοκομείο είχε πάει, Θανάση, αν επιτρέπετε.
1: Παπα-Νικολάου.
0: Και μου γυρνά και μου λε, Κλεάνθη, μου λέει, είναι εντελώ, δηλαδή έχει αλλάξει, να πούμε, το εσύ δεν είναι καμία σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε παλιά. Θα πει κάποιο ότι.
1: Υπάρχει, να πούμε και κάτι άλλο, ας πούμε, ότι πριν πάω στο Παπα-Νικολάου είχα πάει στις Σέρες, ναι, όπου είχα την ίδια αντιμετώπιση, ναι, και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένας πολύ καλός μου φίλος.
0: Ναι.
1: Που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο το...
0: Που θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, τον αξιοποιήσει.
1: Ναι, ναι. Έκανα λοιπόν μια ανάρτηση να πω τι ευχαριστημένος είμαι και με πήρε ο Δημήτρης... Να μην πω το επώνυμό του, και με πήρε και με συγχωρείς, με έβριζε. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο που ήρθες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Του λέω γιατί είχα τέτοια αντιμετώπιση. Που αν πήγαινα και σε έπαιρνα τηλέφωνο και πήγαινες να πεις μια κουβέντα, αυτοί θα θεωρούσαν ότι χρησιμοποιώ μέσο. Τι μέσο να χρησιμοποιήσω, λέω.
0: Τις προάλλες.
1: Σε όλα τα πράγματα ήταν τέλεια, ας πούμε, άνθρωποι.
0: Πήγαμε μαζί με τον Βασίλη τις προάλλες.
1: 40 χρόνια, 40 χρόνια στα νοσοκομεία δούλευα, φυσιοθεραπευτής ήμουν, έτσι. Λοιπόν, ξέρω τι να κάνω συγκρίσεις και ξέρω και ακόμα και για την περίπτωσή μου, ας πούμε, ότι έγινε ό,τι χρειαζόταν. Με στείλαν οι άνθρωποι και μου βρήκανε, ας πούμε, το ανέβρεσμα. Και τον διαχωρισμό της αορτής στο Παπα-Νικολάου.
0: Και σοβαρή περίπτωση. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω, τις προάλλες είχαμε πάει μαζί με τον Βασίλη εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, που είχα ένα πρόβλημα, ήθελα εκεί στην οφθαλμολογική κλινική. Ρε παιδιά, τι εφταξία ήταν αυτή, τι τάξη, τι εξυπηρέτηση, τι προθυμό. Θα πει κάποιος, εντάξει, σαν να μπορεί να σε γνώριζαν, ρε φίλε, να πούμε, και σου συμπεριφέρθηκαν έτσι. Είναι έτσι όμως τα πράγματα σε όλους. Εγώ έβλεπα τον κόσμο και με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους ασθενείς που μιλήσαμε. Παιδιά μου, καμία σχέση. Και ακούω από την άλλη μεριά τον Ανδρουλάκη, κατέρευσε το εσύ. Καλά, δεν ντρέπονται. Βλέπεις το, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι εξέρχονται από τα νοσοκομεία, έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό τους που τους λέει, βάλτε βαθμολογία, δεν ξέρω πώς γίνεται, και απαντούν. Και μιλάμε ότι με άριστα το 5. Δεν ξέρω, όλοι βάζουν πάνω από 4,5, πάνω κάπου λοιπόν, στο 4,5, 4,7, λοιπόν, δηλαδή στο άριστα, ρε παιδί. Ευχαριστημένοι άνθρωποι.
2: Να πω και εγώ τώρα κάτι για το νοσοκομείο της Καλύμνου που έτυχε να πάω τον Αύγουστο.
0: Ναι. Λοιπόν. Που δεν είναι τώρα το νοσοκομείο της Ρόδου οργανωμένο, είναι και αυτό βέβαια καλό νοσοκομείο της Καλύμνου.
2: Ανακαινισμένα τα
0: καμία σχέση με αυτό που ξέραμε παλιά. Έγινε τώρα.
2: Ταυτόχρονα 4 άτομα ταυτόχρονα μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν
0: είναι ντροπή αυτό με τον τρόπο που δυσφημούν το σύστημα υγείας, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύουν αυτά.
1: Θα επαναλάβω ότι είναι ένα σχέδιο αυτό, διότι ξέρουν ότι από τον πληθυσμό ένα 15-20% θα πάει στο νοσοκομείο για οτιδήποτε. Το υπόλοιπο 80% δεν πάει, οπότε εκεί μπορεί να ψάρεψουν. Εκεί σου λέει, μπορεί να πούμε ότι όλα είναι χάλια, ιδέα δεν έχουν οι άνθρωποι. Εάν όμως ασχοληθείς με αυτό το 20% που τυχαίνει να πάει, ας πούμε, εκεί θα πάρεις απαντήσεις που πρέπει και αυτό που είπες με το ερωτηματολόγιο, ας πούμε, το οποίο δίνουν σε όσους νοσηλεύονται. Δηλαδή ψαρεύουν σε νερά, ξέρουν τι κάνουν. Σου λέει από το 80% που δεν πατάει κανένα στο νοσοκομείο, άμα πω ότι είναι όλα χάλια, ένα ποσοστό θα το πιστέψει. Λοιπόν, όποιος δεν χρησιμοποιεί το εσύ μπορεί να τσιμπήσει και να πει, και μάλιστα αν είναι και από αυτούς, ας πούμε, που λέει ότι και για την κόμενα φταίει ο Μητσοτάκης, μου κατευθείαν θα
0: άρα
1: το πάει.
0: Λέτε και δεν υπάρχει πεδίο για αντιπολίτευση. Υπάρχει πεδίο, αλλά δεν στέκονται στο σωστό σημείο τελικά. Λες ότι, Νίκο, εάν ψάξουν δεν θα βρουν, όλα τέλεια τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όχι βέβαια, κάνει πολλές τραυμάρες.
1: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να βρω κάτι στο οποίο να τα έχει πάει άσχημα για μένα σαν πολίτη. Τώρα, όταν έχουμε ένα νοσοκομείο, πόσο υποκειμενικό μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ παίρνω ένα ταξί με το γιο ταχύ μου, μου τη βάρεσε, δεν αισθάνομαι για χύψη λόγους καλά. Παρ' όλα αυτά πηγαίνω είτε με ταξί, δεν με πάει το ασθενοφόρο, mm-hmm, πηγαίνω ή με το γιο ταχύ μου στα επίγοντα. Εκεί μπαίνει το υποκειμενικό.
0: Mm-hmm.
1: Εάν εγώ, από τη στιγμή που πηγαίνω με τα πόδια μου περπατώντας, κάθομαι εκεί και περιμένω τη σειρά μου, έρχονται πραγματικά επίγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης βοήθειας. Εγώ τώρα, αν είμαι κακοπροαίρετος, θα πω, μου πήραν τη σειρά, δεν εξυπηρετούμε, περιμένω. Τα έχω δει αυτά, δηλαδή, από τις ελάχιστες φορές που έχω πάει, όχι για μένα. Είχα πάει τη γυναίκα μου πραγματικά με πρόβλημα από αλλεργία που την τσίπησε ένα έντομο και μπήκαμε κατευθείαν σφαίρα μέσα.
3: Ερχόταν άνθρωποι, τώρα μιλάμε για απόγευμα, ερχόταν άνθρωποι με ταξί, με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρανε και μπροστά επίγοντα και πηγαίνανε. Λες, πόσο επίγον είναι, ήρθες εσύ περπατώντας και οδηγώντας. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις, θα είναι από τους δυσαρεστημένους. Θα βρίσκει πάντοτε να σου πει κάτι, να εγώ πήγα και περίμενα και βάζανε άλλους πιο μπροστά και του λες, βρε άνθρωπέ μου, έγινε μια αξιολόγηση, σε βλέπει ο γιατρός, μιλάς με την νοσηλεύτρια, σου λέει τι έχει, τι γίνεται, ξέρω εγώ, σε ρωτάει και έχει κρίνει ότι μπορείς να περιμένεις. Και αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να γίνει, θα είναι μόνιμο ότι το φταίει κάτι άλλο, το σύστημα που δεν τον εξυπηρετεί άμεσα. Άχι. Αυτό είναι το υποκειμενικό.
1: Και πλέον αναγράφεται και στον πίνακα. Σε τι, ας το πούμε, θα σε πάρει, σε τι σειρά θα σε πάρει, ούτως ώστε να ξέρεις είτε αμυγά, να αποταχθείς, να κάνεις.
0: Αυτό είναι. Τι να πει κανείς, εσύ τώρα Θανάση, που παρακολουθείς τώρα και την τοπική ειδησιογραφία εδώ της περιοχής των νησιών όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, ξέρεις το έργο το οποίο κάνει ο Χατζημάρκος, δηλαδή τέτοιος περιφερειάρχης δεν πέρασε ποτέ και δεν υπάρχει και δεύτερος δηλαδή σε αυτή την κατηγορία και γι' αυτό τον έχουν κάνει και πρόεδρο των περιφερειαρχών, γι' αυτό είναι και αντιπρόεδρος όλης της Ευρώπης, αυτοδιοικητικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει, μιλάμε έργο το οποίο τυχαία νομίζεται ο Μητσοτάκης πάντα τον έχει δίπλα του, ας πούμε, για ό,τι. Εδώ μιλάμε τώρα έργα τα οποία πρέπει να τα κάνει το κράτος. Δεν σας φέρω ένα παράδειγμα. Το καινούριο νοσοκομείο του Ιπποκράτη, τη ΣΚΟ, το οποίο πάει να γίνει. Λέει ο Μητσοτάκης, τον άκουσα και τον είδα όταν ήταν εδώ. Θα το κάνει η περιφέρεια, διότι είναι πιο φερέγγια και από τον κρατικό μηχανισμό. Για να γίνει, σου λέει, συντομότερα, γρηγορότερα. Και όμως, αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει και ένα νέο έργο, έχουν κάτι κακό να του πούνε. Τι παράξενοι άνθρωποι είμαστε, Θεέ μου. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Και μιας και βλέπω τώρα και στην τηλεόραση δείχνουν πλάνα από το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Κάτω στην ΚΟ, ξέρετε τι έργο έχει κάνει αυτός ο περιφερειάρχης. Και όμως σε μια δημοσκόπηση που είδα, δεν του βάζουν καλή βαθμολογία. Τον έχουν πολύ χαμηλά τον άνθρωπο. Γιατί λέτε? Γιατί προσπαθεί να τους λύσει προβλήματα τα οποία είναι πολλών χρόνων, όπως παραδείγματος χάρη ο Χιτά. Χιτά ήταν αυτός που ήταν κάτω στην ΚΟ. Μια χωματερή ήταν κακής ποιότητας. Και τους έκανε τώρα ένα υπερσύγχρονο Χιτά. Ρε παιδί μου, δεν θέλουμε τελικά οι Έλληνες να γίνεται κάτι καλό. Αυτό με ανησυχεί και γι' αυτό βλέπω τώρα ότι με το που εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, διαρωτώ με και λέω, τι θα γίνει τώρα? Αυτός λογικά θα πρέπει να την καταβροχθήσει, να την καταπιεί τώρα όλη αυτή την αντιπολίτευση, αυτή τη χάλια αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα. Τι λες, Νίκο, πάνω σε αυτό?
3: Αυτός θα ψωνίσει από την, θα ψαρέψει από τη δεξαμενή. Είναι εν ιδρύο, μέσα με ψεκασμένος. Και όλοι έχουν πάρει ένα καλάμι, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, ο Βαρουφάκης. Τώρα ακόμη ένας ψαράς προσθέθηκε. Θα ρίξει και ο Ηλίας εκεί πέρα μέσα το καλάμι του και θα πιάσει τα ανάλογα ψάρια. Τώρα αυτοί που ανέφερα μπορεί να χάσουν από τον Ηλία κομματάκια και να πάνε ήδη δηλαδή από τον Βελόπουλο κάποιοι. Μέχρι χθες ήταν Βελόπουλος, τώρα βλέπω ότι έγιναν Ηλίας.
0: Α, έχουμε και τέτοια,
3: έχουμε η μετακίνηση που θα γίνει, δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει μεταξύ του ενιδρίου, της γυάλας αυτής, δηλαδή μεταξύ τους.
0: Ναι, η δεξαμενή δηλαδή της, αντισυστημική, ψέκα, αντιεμβολιαστές και πάει λέγοντας, όλοι αυτοί.
3: Ακριβώς, αυτή είναι η δεξαμενή.
0: Μάλιστα. Και δεν έχουμε τέτοιους αρκετούς.
1: Δεν είναι σίγουρο τελικά ότι θα πάρει άδεια για ακόμα, έτσι.
0: Για ακόμα. Για ακόμα, από ό,τι λένε, ο Άριος Πάγκος δεν θα δώσει. Δεν θα βρεθεί
1: δεν
0: η φόρμα.
1: Είναι σίγουρα να κάνει. Όχι, γιατί έχει καταδικαστεί.
0: Παναγιώτη, έχει και Βελόπουλο. Να και ο Κασιδιάρης. Βλέπω τώρα, δείχνει η τηλεόραση Κασιδιάρη. Μα μάλιστα, πολύ ωραία, τέλεια. Πετάει η ομάδα.
3: Μα χθε ακούγαμε απίστευτα πράγματα στο TikTok σε live. Βγαίναν άνθρωποι και όταν του ρωτούσαμε, εγώ προσωπικά, πες μου για το πρόγραμμα του Κασιδιάρη. Άρχιζε να μου λέει όλες τις συναρτησίες οι οποίες ήταν οι ίδιες με το οικονομικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα μοιραστούμε γιατί μας έκλεψαν. Και πώς θα γίνει αυτό, και στο τέλος φτάναμε στα 12 μίλια. Ένας μάλιστα έφτασε, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να μιλάς για το οικονομικό πρόγραμμα και να σου πει, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν πάρουμε πίσω ολόκληρη την Κύπρο. Μιλάμε για χαοτικές καταστάσεις μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή ο καθένας, αυτό που λέμε πρόγραμμα κόμματος, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει πολύ συναίσθημα, πολύ βλαμμένο θυμικό, πετάει μια λέξη κάποιος, ό,τι καταλάβει αυτός, και μετά το χάος. Μετά το χάος, δηλαδή δεν υπάρχει βάση για συζήτηση λογική. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο.
0: Αυτό είναι. Και βρίσκει έδαφος τώρα, βέβαια. Πάνω σε αυτό που είπες πάντως, ναι, Θανάση μου.
1: Υπάρχει, πάμε, τεράστιο έδαφος υπάρχει, Κλεάνθη. Δεν είναι, είπαμε, 60-40 είναι το πράγμα.
0: Πόσο είχε φτάσει η Χρυσή Αυγή τότε, παλιά?
1: 12 σε πρώτη φάση.
0: Είχε πάει στο 12, μάλιστα. Και κάποιες έρευνες...
1: Σε πρώτη φάση, όχι, 10,70 τόσο, κάπου τόσο. Λοιπόν, είχε σε πρώτη φάση, τότε στις δεύτερες εκλογές έπεσε.
0: Ναι. Καλά είχε γίνει τότε, θυμάμαι.
1: Αλλά ήταν... μπήκε στη Βουλή με 6, τόσο, κάπου τόσο είχε.
3: Ναι. Παρακολουθώντας τον Κασιδιάρη όταν έβγαινε στο YouTube και μιλούσε, και στο X μετά, πριν του βάλουνε το φρένο, γιατί κάποια στιγμή του βάλουνε το φρένο, τότε ήταν για κόκκινα δάνεια, μετά όταν ήρθαν τα Τέμπη έγινε ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, βάλε και λίγο από πάνω, θα τους πάρουμε τα σόβρακα τους Τούρκους, θα τους φάμε 12 ναυτικά μίλια εθνικά θέματα. Έχεις μία αντιπολίτευση που ήδη υπήρχε και θα κατακυρματιστεί ακόμη περισσότερο.
0: Πάντως την ωραιότερη ατάκα, Νίκο, και Θανάση την είπε ο γιος μου Λοΐζος το πρωί, τον άκουσα, πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Λέει, θα κυβερνήσει ο Κασιδιάρης και οι άντρες θα πολεμάνε και οι γυναίκες στα σπίτια θα κάνουν παιδιά. Τελείωσε. Οι άντρες θα πολεμάνε τους Τούρκους, διαρκής πόλεμος με τους Τούρκους, και οι γυναίκες διαρκώς θα κάνουν παιδιά. Το ένα πίσω από το άλλο. Τελείωσε.
3: Το καλύτερο είναι ότι θα βρουν δουλειά όλοι οι Έλληνες, διώχνοντας όλους αυτούς τους αφρομετανάστες, να το πούμε έτσι, θα μείνουν δουλειές, όπως είπα χθες, για τους Έλληνες και τα παιδιά τους.
0: Θα έρχεται κανείς, δηλαδή, στο χωράφι να δουλέψει Έλληνας.
3: Μας παίρνατε, ακριβώς, μας παίρνατε τις δουλειές αυτές, τις οποίες δεν πήγαινε έτσι για λιώς Έλληνας. Τώρα τέλος φεύγουν αυτοί και πηγαίνουμε, δουλεύουμε εμείς στα χωράφια, στις οικοδομές, σκάβουμε. Πραγματικά θα έρθει η ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάντως άκουγα λίγο πριν, επειδή είπες, Νίκο, και αναφέρθηκες και στη Λατινοπούλου, ότι θα χάσει κάποια ποσοστά από τον Κασιδιάρη. Την άκουγα λίγο πριν, ας πούμε, στα παραπολιτικά, στο σταθμό που συνεργαζόμαστε. Και έλεγε, ας πούμε, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και λέω, κάθε ρε Αφροδίτη, σε έχω για σοβαρή κοπέλα. Τι είναι αυτές οι παπαραγγελίες τώρα που ακούω?
3: Ρε
0: παιδιά, πώς θα πληρώνουμε, να πούμε, το χρέος? Πώς θα πληρώνουμε
3: πόσο σοβαρό είναι το ποσό.
0: Τι,
3: λοιπόν,
0: αυτό,
3: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι 700 ευρώ στο χιλιόλιτρο, 70 λεπτά στο λίτρο, και 410, 41 λεπτά δηλαδή στο λίτρο, είναι για το δίζελ κίνησης. Τι γίνεται τώρα? Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης...
0: Όχι, κατάργηση, να τον καταργήσουμε εντελώς, έλεγε.
3: Εγώ παίζω ένα πιο light σενάριο. Αν τον μειώσουμε κατά 20 λεπτά και στο δίζελ
0: και στη
3: βενζίνη, το κράτος θα χάνει για κάθε λίτρο γύρω στα 25 λεπτά, γιατί θα χάνει και το ΦΠΑ. Η τρύπα που θα έχει, σύμφωνα με την κατανάλωση καυσίμων...
0: Σε αιτήσια βάση, πόση θα είναι?
3: Είναι 1,5 δις. Με μείωση 20 λεπτών, 20. Όχι κατάργηση. Μάλιστα. Η κατάργηση θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Χάνεις πάρα πολλά.
0: Δεν μου λέτε, είναι νομίζω και μνημονιακή υποχρέωση επί Τσίπρα πρέπει να γίνει, να πηγαίνει ο ειδικός φόρος στην αποπληρωμή του χρέους στα χρέη. Έχουμε τόκους μόνο 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ρε παιδιά, για τα δάνεια που έχουμε πάρει ως χώρα. Πώς θα πληρωθούν αυτά?
3: Η τελευταία αύξηση του ειδικού φόρου έγινε το 2016-17.
0: Μπράβο, επί Τσίπρα. Καλά το
3: θυμάμαι. Ήταν για να βρούμε λεφτά. Δεν έβγαινε αλλιώς.
0: Δεν έβγαινε.
3: Δεν βγαίνει.
0: Πώς θα πληρώσουμε, βρε Θανάση μου, τα χρέη μας? Πώς θα αποπληρώσει η χώρα τα χρέη, αν δεν έχει πλεόνασμα? Δηλαδή, πραγματικά είμαστε όλοι.
3: Δεν γίνεται,
0: εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε συνέχεια. Αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτοί οι θεομπαίκτες, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που λένε δεν γίνονται. Αυτά έλεγε και ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός και μετά ήρθε και μας διέλυσε, μας πήρε τα σόβρακα, να πούμε όλο.
3: Αυτό που παρουσιάζουν ότι στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα με τα καύσιμα, έβλεπα πριν από λίγο στην Deutsche Welle στο TikTok, στο κανάλι το αγγλόφωνο, στη Συρία χθες ξεσηκώθηκαν επειδή αυξήθηκαν οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης και καίγανε και κάναν διαδηλώσεις στη Συρία για τις τιμές των καυσίμων.
0: Άχι.
3: Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
0: Και πώς είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδιά, το είπε πολύ ωραία ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης χθες, και θέλω τώρα, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις λίγο τον... Έχουν πέσει όλα. Λοιπόν, θέλω να μου ετοιμάσεις... Κάτι έγινε το τηλεφωνικό κέντρο. Νέκρωσαν τα πάντα. Ωρε μάνα μου. Πω. Είδατε, αυτός ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Εδώ μιλάμε τώρα συνεγερμός, κυρίες και κύριοι. Αν είχαμε εικόνα να βλέπατε εδώ τώρα στις κονσόλες, ανάψανε κόκκινα. Τι έγινε ρε Βασίλη? Πρώτη φορά συμβαίνει. Για ρίξε ένα βλέφαρο έξω, να δούμε. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα ότι συγκρίνουν και λένε ότι ναι, ξέρετε, άλλη χώρα δεν έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση που έχει η Ελλάδα. Ρε παιδί, ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνή βενζίνη? Ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνό πετρέλαιο? Αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί, να σκεφτόμαστε και πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή, φταίει η Ελλάδα επειδή ξεκίνησε το κακό από την επίθεση που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία και εκεί αμέσως είδαμε να εκτινάσονται τα πάντα στον αέρα, και τώρα με τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν, εκεί γίνεται κόλαση. Και τώρα αυτή τη στιγμή, πάνω που πάει κάπως να έρθουν τα πράγματα να βελτιωθούν ελάχιστα, να και η παλαβή η Χούθη, να πούμε, στο παιχνίδι, με την επίθεση την οποία κάνουν τώρα στη Σαουδική Αραβία. Μα η Σαουδική Αραβία είναι μια πετρελαγωγός χώρα η οποία τροφοδοτεί, να πούμε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, να πούμε, βαρέλια, να πούμε, σε καθημερινή βάση. Και τώρα, άντε τώρα να περάσεις τώρα από την Ερυθρά θάλασσα, από εκείνο το σημείο, τα στενά εκείνα, είναι από τη μια μεριά τα στενά του Ορμούς με τους Ιρανούς που τα ελέγχουν, και από την άλλη πάνε να τα ελέγξουν αυτοί οι αντάρτες της Ιεμένης, αυτή η παλαβή η Χούθη. Πώς το είχε πει Βασίλη ο Φαΐλος ο Γρανιδιώτης, το είχε πει πολύ ωραία. Είχε πει, μίλησε για αυτούς με τις παντόφλες και με τα ντάτσουν. Παναγιώτη μου, αν είσαι πρόχειρος να μας το δώσεις το φαΐλο να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που αναφέρεται σε αυτό.
3: Αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αν θυμάστε τι γίνεται το χαμός, ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν, λέει, το σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύπου με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
0: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
3: Όσοι εκστρατεύουν οι Χούθοι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία ή να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισοφόροι. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόφλες και τα καλάσνικοφ και έκαναν που είναι πληρεξούση του Ιράν. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα, είπε στους συμμάχους της συμφωνίας της ΜΕΚΑ, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπαν, ξέρετε, λέει, είναι μόνο, λέει, για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά? Η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
0: Από το Ισραήλ, ρε παιδιά, από το Ισραήλ.
3: Από το Ισραήλ, δηλαδή αυτό να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε, γιατί το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι? Αν είναι δυνατόν, έγινε αυτή εδώ, δείτε τώρα αξιοπιστία και από πλευράς Τουρκίας και από πλευράς Πακιστάν. Πριν από πόσο, μια, δύο, τρεις εβδομάδες, πότε ήταν, που υπέγραψαν το σύμφωνο, ξέρετε, συνεργασίας, αμυντικής συμφωνίας. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και εμείς εδώ κόψαμε τις φλέβες μας, όλοι οι Έλληνες. Πραγματικά δηλαδή λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν, τι γίνεται τώρα εδώ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται εμείς έχουμε, ας πούμε, τα πυραυλικά μας συστήματα, τους Patriot, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία και αυτοί να κάνουν σύμφωνο σε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και τελικά δέχτηκαν την επίθεση από τους Χούθη και οι Τούρκοι σφυρίζουν αδιάφορα και το Πακιστάν επίσης. Είδατε αξιοπιστία χώρας. Άντε τώρα βγάλε άκρη. τέτοια χώρα, αυτούς κάτι τέτοιους τύπους τους ονειρεύονται, Νίκο Σέργη. Δηλαδή τους έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση και όχι ως προς αποφυγή. Είμαστε τώρα εντάξει νομίζω, έτσι, μ' ακούς τώρα κανονικά.
3: Ναι, καταρχήν ξεκινήσαν όλα αυτά όταν υπεγράφει η συμφωνία με την οποία οι λογικοί γελούσανε και λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι δυνατόν η Τουρκία να χτυπήσει, αυτή τη στιγμή δηλαδή βομβαρδίζεται από το Ιράν και τους Χούθη. Η Χούθη και το Ιράν είναι ουσιαστικά σύμμαχοι της Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια διένεξη που καθημερινά πέφτουν πύραυλοι και drones στην Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις να πάρει θέση η Τουρκία και να επέμβει? Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε ήρθε η πραγματικότητα και το επιβεβαίωσε πανηγυρικά. Mm-hmm. Και στο τέλος φτάσανε οι Σαουδάραβες να ζητάνε βοήθεια από τους Αμερικανούς και εμέσως από τους Ισραηλινούς. Δηλαδή σοφρονίστηκαν κατά κάποιο τρόπο και τώρα οι Αμερικανοί τους ψήνουν, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κατάλαβα.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βοήθεια ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από κανέναν. Παρόλα αυτά η Σαουδική Αραβία έχει μια αξιόλογη, πάρα πολύ αξιόλογη πολεμική μηχανή. Έχει F-15, έχει πάρα πολλά αεροσκάφη, έχει μέχρι και ελικόπτερα Apache, αλλά δεν μπορεί η ίδια να κάνει χρήση αυτών των συστημάτων. Εκεί φαίνεται η ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είπε και ο Φαΐλος, ότι είναι θέμα...
3: Δεν μπορούν οι άνθρωποι...
0: Δεν έχει, σου λέει, ο στρατός είναι οι άνθρωποι.
3: Ναι, ενώ έχουν κάνει, έχουν αγοράσει τα ντερά τους κυριολεκτικά και αγοράζουν συνέχεια από ΗΠΑ και μάλιστα είναι η μοναδική χώρα του αραβικού κόσμου που είχε πει το OK το Ισραήλ για να πάρει F-35 από το 2029, όμως μια υποβαθμισμένη έκδοση, και βλέπεις ότι ακόμη και αυτά που έχει
0: δεν μπορεί να
3: τα χρησιμοποιήσει για ένα στρατό ο οποίος είναι κάτι τσαρβουλάδες, κάτι με σανδάλια, κάτι με
0: πατόπλες,
3: οι οποίοι έχουν κάποια πυροβόλα πάνω σε κάτι το γιώτα.
0: Ακούγεσαι, Θανάση μου.
4: Να πω κάτι για να τρολάρω λίγο την κατάσταση.
0: Να την τρολάρεις.
4: Ναι, αυτή η συμφωνία αμυντικής συνδρομής και αμοιβαίας υποστήρισης που υπέγραψε η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν και την Τουρκία, τι έγινε τώρα που δέχεται πίσω?
0: Έλα μου ντε. Ζητάνε τώρα βοήθεια από το Ισραήλ, παιδιά, άκουσον.
3: Αυτό είναι και ένα μήνυμα, γιατί άρχισαν να πλησιάζουν και την Αίγυπτο και λέγανε να ορίστε η επόμενη χώρα που θα υπογράψει συμφωνία, θα γίνουν 4 χώρες, θα είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος παίρνει ένα μάθημα
4: αυτή τη στιγμή.
0: Εμένα ξέρετε τι με πειράζει όμως, που τα κάνουμε σημαία εδώ οι δημοσιογράφοι μας, οι κάθε λογής στρατόκαυλοι που μιλάνε καθημερινά στα κανάλια για τα εθνικά μας, για τα γεωπολιτικά και τα λοιπά, γεωστρατηγικά, και τα κάνουν σημαία και πραγματικά μας παλαβώνουν και τους υπόλοιπους, ας πούμε. Τα πιστεύουμε, δεν τα πιστεύουμε. Η επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά είναι άνευ προ, είναι...
4: Ναι, αυτό που λέω, δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Δηλαδή μόλις έγινε αυτή η συμφωνία, ο Θεός να την κάνει συμφωνία, ας πούμε, Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, κατευθείαν λένε θα προσχωρήσει και η Αίγυπτος και θα κάνει. Την άλλη εβδομάδα ήταν εκεί ο Μητσοτάκης μαζί με τον Χρυστοδουλίδη και αναβαθμίσανε τη στρατηγική συμφωνία.
3: Υπάρχουν αυτοί που βγάζουν τίμια το ψωμί τους οι δημοσιογράφοι και μεταφέρουν ειδήσεις, κάνουν λογικές κρίσεις, και αυτοί που το βγάζουν άτιμα. Το βλέπεις, δηλαδή, για τα κλίντια, για τα
4: δημοσιογράφους.
3: Δηλαδή, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και αυτοί που θα επιδιώξουν να παίξουν και να πάρουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Δεν θα σου δώσουν την είδηση όπως είναι ξερή, θα βάλουν τα δικά τους και την καταστροφή του κόσμου και τελειώσαμε, η οποία όμως θα μαζέψει πολλά views και like και οτιδήποτε. Και υπάρχει και η λογική πλευρά που προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αλλά κάνει τεράστια προσπάθεια για να την ανατρέψει τελικά και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά η δουλειά γίνεται έτσι. Για το ψωμί τους προσπάθουν.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια, γιατί εδώ πονάει η υπόθεση, επειδή ο τουρισμός εδώ ανθίζει και υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλήματα γενικώς. Και μιλάω τώρα μόνο στη Ρόδο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος ξενοδοχείων υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείς ότι η ΚΟΣ που είναι το μισό και πιο κάτω από τη Ρόδο, να φανταστείτε ότι η ΚΟΣ είναι μεγαλύτερη τουριστική ισχύ από ότι είναι ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Καταλαβαίνω, για να δούμε γιατί μεγέθη συζητάμε. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν η κυβέρνηση, η ιδία του εκπροσώπου, είπε το αυτονόητο, ότι το σωστό είναι να επιδοτείται η εργασία και όχι να επιδοτείται η ανεργία. Δηλαδή, αντί να είμαι εγώ άνεργος, ας πούμε, και να παίρνω πόσα είναι, 4 εκατοστάρικα είναι στο Ταμείο της Ανεργίας, Βασίλη. Κάπου τόσο.
2: Όχι, 560
0: έχει.
2: 560 κάτι.
0: Έχει πάει τόσο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
4: Κλειάνθη μου,
0: ναι.
4: Δεν είναι μόνο το 500. Δεν είναι μόνο το 500, είναι αυτό που το 5 αλλά είναι και οι απολαβές που έχει, δηλαδή δεν έχει εισιτήρια, δεν πληρώνει εισιτήρια. Έχει μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
0: Τέλος πάντων. Αλλού θέλω να καταλήξω. Τη στιγμή που η ανεργία έχει πέσει τόσο χαμηλά, είμαστε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Εδώ στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, για να βρεις εργαζόμενο είναι φτηνής αίμα. Δεν υπάρχει εργαζόμενο. Αναγκάζονται, ας πούμε, να παίρνουν εργαζόμενους από άλλες χώρες, χώρια δηλαδή. Ούτε και από την υπηρετική Ελλάδα δυσκολεύεται να βρουν εργαζόμενους. Και αναγκάζονται να παίρνουν από το εξωτερικό. Να έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες κτλ. Και μάλιστα δίνουν και πολύ μεγαλύτερο μισθό από τον κατώτατο κτλ. Και από το μέσο. Πληρώνουν καλά δηλαδή. Παρά τα αυτά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Προτιμότερο λοιπόν είναι να επιδοτείται η εργασία, να μην υπάρχουν άνεργοι. Όχι, το πήρανε και το κάνανε σημαία. Τι είναι προτιμότερο? Να παίρνω να είμαι άνεργος το χειμώνα δηλαδή και να έχω, ξέρω εγώ, αυτά τα 5-5,5-6 εκατοστάρικα, ή να εργάζομαι και να παίρνω 1.000-1.200 ευρώ? Συγγνώμη, δηλαδή, ποιο είναι το σωστό?
4: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Εγώ προτιμάω κάποιο... το δεύτερο.
4: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιοδήποτε επίδομα χωρίς αντάλλαγμα, έστω συμβολικό, σε εργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος βγαίνει, είτε Ταμείο Ανεργίας, γενικώς, τι παίρνει οτιδήποτε, θα έπρεπε να προσφέρει έστω ένα μικρό έργο για να μην σκουριάζει, να το πούμε έτσι. Έστω σε ένα δήμο, κάπου δηλαδή, να μην του δίνεις τα λεφτά και να κάθεται στο σπίτι του και να περιφέρεται από το πρωί με έναν καφέ κάπου έξω και να...
0: Καλά,
4: και
0: γίνεται και το άλλο εντωμεταξύ. Έχω το Ταμείο Ανεργίας και μετά κάνω και μια δεύτερη δουλειά, όπως το είπες, Θανάση, μου μαύρα.
4: Αυτό είναι το κλασικό που...
0: Αν πας το χειμώνα εδώ να δουλέψεις με λευκά, δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Αν τα θέλεις λευκά, ενώ μαύρα, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας.
4: Αυτό γινόταν εδώ και δεκαετίες, συμπλήρωναν τα 50-52 ένσημα, παίρναν το βιβλιάριο του ΙΚΑ τότε για να έχουν ιατροφαρμακευτική, σε συνεννόηση με το αφεντικό βγαίναν το Ταμείο Ενεργείας και δουλεύαν στην ίδια την επιχείρηση μαύρα, και τώρα είναι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις των 600 ευρώ και φωνάζουν και διαμαρτύρονται και λένε, εγώ δούλεψα 40 χρόνια. 40 χρόνια δούλεψες, έχεις εισφορές για 15-20 χρόνια. Άρα ανάλογη είναι η σύνταξή σου, και μετά πάλι φταίει ο Μητσοτάκης. Και τους εξηγείς, δεν πληρώσατε εισφορές. Όχι, μα δεν σε αδίκησε ο ΕΦΚΑ ή ο ΙΚΑΣ που έλεγε παλιά ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ και με κρατάς, είπε στον αφεντικό. Δεν σε αδίκησε κάποιος. Η σύνταξή σου είναι χαμηλή, επειδή είναι ανάλογη στις εισφορές σου, γιατί έκανες αυτό το κόλπο με τα μαύρα και στο τέλος δεν έχεις πληρώσει πολλές εισφορές. Ναι. Ποιος φταίει μετά?
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Νομίζω
4: καλά,
0: πως βάλαμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Θέλω τώρα να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι τοπικής υφής το θέμα. Διότι αυτό το οποίο σας έλεγα, το ακτινοθεραπευτικό, για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτή η περιφέρεια, λοιπόν, να εξηγηθούμε. Αυτή εδώ η περιφέρεια σήμερα του Χατζημάρκου έχει κάνει θαύματα σε όλα τα πεδία. Ουδείς μπορεί, μα ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το έργο το οποίο έχει κάνει αυτή εδώ η περιφέρεια. Αλλά το συγκεκριμένο έργο που ακούει στο όνομα ακτινοθεραπευτικό, νομίζω πως είναι το έργο των έργων. Αν ήταν στο χέρι μου, και δεν το λέω έτσι για να αβαντάρω κανένα Χατζημάρκο, Χατζημάρκος δεν έχει ανάγκη, ούτε και εγώ έχω ανάγκη το Χατζημάρκο. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου, εγώ το έργο αυτό το ακτινοθεραπευτικό, όπως δώσατε το όνομα Ανδρέας Παπαδρέου στο νοσοκομείο, έτσι θα έδινα στο ακτινοθεραπευτικό το όνομα Γιώργος Χατζημάρκος. Είναι δημιούργημα δικό του, είναι παιδί του, και αυτό το έργο θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σας ενοχλώ, δεν σας ενοχλώ, σκασίλα μου μεγάλη. Εγώ την αλήθεια θα την υποστηρίζω πάντα με στεντόρια φωνή και με πίστη. Όσο τουλάχιστον έχω τη δύναμη. Και νομίζω ότι ο Χατζημάρκος δεν είναι τυχαία ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων και τους εμπιστεύεται, αλλά πατάει ο ένας στον άλλο. Είναι χέρι-χέρι και γι' αυτό μπορούν. Και κάθε μέρα βλέπεις η περιφέρεια ανακοινώνει έργα, έργα, έργα, έργα. Αυτή ασταμάτητα. Και μιλάμε τώρα, 50 νησιά έχει η διοικητική του περιφέρεια. 50 νησιά. Διαρωτώ με πώς μπορεί και τα παίρνει βόλτα αυτά. Χαρούλα Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης. Τι κάνετε, κυρία Γιασιράνη? Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πού βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό, κυρία Γιασιράνη?
5: Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σε όλη την περιφερειακή ομάδα, την ομάδα που διοικεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πρωτίστως τον περιφερειάρχη. Μεγάλη, όχι υπερηφάνεια, μεγάλη χαρά θα το πω εγώ, γιατί το μεγαλειώδες αυτό έργο για την υγεία των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Και τι σημαίνει τροχιά υλοποίησης? Τέλος Ιουλίου ελήφθη η τελευταία απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού του ακτινοθεραπευτικού. Σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο, όπου έχουν κατατεθεί ήδη οι υποβολές συμμετοχής από 4 εταιρείες και ο διαγωνισμός είναι διεθνής.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, κυρία Γιασιράνη?
5: Να σας πω κάτι, κύριε
0: Ότι Λουλίσο. Έχουμε 4.
5: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά.
0: Μήπως
5: καλό
0: πάμε
5: είναι
0: σε ενστάσεις, δηλαδή, και το καθυστερήσουν?
5: Εντάξει, ακούστε,
0: τις φοβόμαστε
5: όταν... Ναι, και πάντα τις φοβόμαστε τις ενστάσεις, αλλά είναι και ένα μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Δεν μπορούμε να
5: παρακάμψουμε την νομοθεσία. Ακριβώς. Η νομοθεσία αυτό προβλέπει για τους διεθνείς διαγωνισμούς και με αυτή την νομοθεσία πάμε.
0: Αυτές οι 4 εταιρείες είναι ελληνικών συμφερόντων ή έχουμε και από το εξωτερικό?
5: Δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες. Δεν γνωρίζω τις εταιρείες, ωστόσο όμως είμαι καλά πληροφορημένη ότι οι εταιρείες είναι 4, ότι έχουν στείλει την πρώτη φάση στο πρώτο στάδιο των διαγωνισμών, στέλνονται η συμμετοχή και τα δικαιολογητικά τους, δηλαδή η πιστοποίησή τους ότι μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, όπου είναι η αξιολόγηση των... Σε αυτό το στάδιο θα αξιολογηθούν ποιοι είναι ικανοί να συμμετέχουν.
0: Α, έχουν τα κριτήρια, ναι.
5: Βεβαίως, ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις.
0: Προϋποθέσεις.
5: Στο δεύτερο στάδιο θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές και τότε θα φανεί ποιοι είναι εκείνοι που θα οδεύσουν προς το τέλος. Καλώς. Και ποιος τελικά θα αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος για την υλοποίηση του κατασκευαστικού κομματιού, έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί είναι δύο φάσεις, έχει δύο φάσεις αυτό το έργο.
0: Α, μετά η πάμε φάση... στο τεχνολογικό, ε.
5: Ναι, μετά είναι ο εξοπλισμός. Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή, είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, αν δεν με απατάει.
0: Πόσα τετραγωνικά, και δεν έχει μεγάλη αξία για μένα, εν πάση περιπτώσει.
5: 1500 τετραγωνικά περίπου.
0: 1500 τετραγωνικά, μάλιστα.
5: Τετραγωνικά. Και φυσικά θα γίνει με όλες τις προδιαγραφές, τις απαραίτητες προδιαγραφές, γιατί τα ακτινοθεραπευτικά, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, είναι χώροι υψηλής επικινδυνότητας, γιατί έχουν ακτινοβολία.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
5: Και θα έχουν προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί με αυτούς τους όρους και τους κανόνες που απαιτεί ένα τέτοιο κέντρο.
0: Εγώ πάντως, Βασίλη, να σου πω κάτι. Μεγαλύτερο βάρος δίνω αυτό που έλεγες προηγουμένως, όταν ξεκίνησα με την εκπομπή, στο κομμάτι των μηχανημάτων. Να είναι σύγχρονα τα μηχανήματα, έτσι, ούτως ώστε να είναι και αποτελεσματικά.
2: Το έχουμε ακούσει και από πλευράς περιφέρειας αυτό το πράγμα.
0: Το είπε ο περιφερειάρχης. Κυρία Γιασιράνη, έχει αναθεωρηθεί κάτι ως προς αυτό, δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης στο κομμάτι των μηχανημάτων? Επιμένετε?
5: Είναι τελευταίας τεχνολογίας ο γραμμικός επιταχυντής που θα...
0: Γιατί ξέρω ότι αυτά έχουν κόστος υψηλό, γι' αυτό το λέω.
5: Έχουν υψηλό κόστος.
0: Μην κάνετε τσιγκουνιά εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Καθόλου, αντιθέτως κιόλας, επειδή είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν υπάρχει κανένα...
0: Ξεκλείδωσε ο Χατζημάρκος και την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή,
5: φυσικά,
0: που ήταν ένα όνειρο απατηλό παλιά διαφόρων παραγόντων. Τη ξεκλείδωσε και αυτή ο Χατζημάρκος. Άρα αυτός ο Χατζημάρκος, σαν είδα
5: λοιπόν,
0: ξύλο που το θέλει.
5: Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα είναι τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν μέσα στο ακτινοθεραπευτικό της ρόλου.
0: Αυτό έχει σημασία.
5: Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει άλλο τέτοιο μηχάνημα ή άλλος τέτοιος εξοπλισμός, στην για να είμαι πιο σαφής, στη χώρα, από αυτόν που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό.
0: Και αυτό τώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση, δηλαδή αχρίαστα να είναι αυτά τα μηχανήματα, αλλά εντάξει,
5: φυσικά,
0: επειδή
5: φυσικά
0: ο καρκίνος θερίζει και πάει, και είναι σωτηρία τώρα αυτά εδώ τα μηχανήματα στους καρκινοπαθείς, όταν είναι σε πρόωρο στάδιο, θα προλαβαίνει,
5: ναι,
0: ακριβώς. Λοιπόν,
5: ναι,
0: θα έρχονται από όλη την Ελλάδα ασθενείς εδώ στη Ρόδο.
5: Ακούστε, η πρόβλεψη του ακτινοθεραπευτικού είναι για να εξυπηρετεί τα Δωδεκάνησα και τα Πέριξ νησιά. Mm. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα ή την ευκαιρία για κάποιον ασθενή από άλλη περιοχή να έρθει στη Ρόδο και να κάνει ακτινοθεραπείες.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, θα υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τους συνοδούς των ασθενών όταν έρχονται, ή έστω ήδη και ήδη ασθενείς, επειδή είναι μια διαδικασία που κρατάει ένα διάστημα.
5: Ήδη υπάρχει και λειτουργεί ξενώνος στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Ξενώνω.
5: Για τους συνοδούς.
0: Πόσους ανθρώπους εκεί μπορούν να εξυπηρετήσουμε?
5: Δεν θα μπω στην λογική να σας απαντήσω.
0: Έκανε καλή δουλειά ο Κάλιστος, ο Διακογεωργίου.
5: Αλλά ο Κάλιστος έκανε την ανακαίνιση του.
0: Ναι. Το εξοράισε,
5: ναι. Του
0: αν και διαπιστώσαμε και έτσι κάποια πράγματα λυπηρά. Δηλαδή, Βασίλη, έρχεσαι, μένεις εκεί δωρεάν για να παρακολουθείς τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο και κάνεις μετά μέσα το διαμέρισμα, την καρσονιέρα αυτή. Δηλαδή, πήγε η κάμερα μέσα και κατέγραψε. Κλέβανε και πράγματα. Κλέβανε τις τηλεοράσεις. Ντροπή, ρε παιδιά. Θα μου πεις όλοι, όχι, κάποιοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για συνεχίστε, κυρία Γιασυράνη.
5: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνοδοί θα έχουν μια δυνατότητα να φιλοξενούνται που θα έρχονται από νησιά, τέλος πάντων, στον ξενώνα που διαθέτει το νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Οπότε είναι κάτι σημαντικό, είναι και αυτό εδώ.
5: Βεβαίως και είναι, γιατί ξέρετε πόσους νησιώτες εξυπηρετεί ο ξενώνας όταν γίνονται οι αεροδιακομιδές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Mm-hmm. Και τώρα λειτουργεί και τώρα εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και είναι και ευχής έργων που υπάρχει.
0: Δεν μου λες, βρε Χαρούλα μου, εάν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 4 υποψήφιους για το έργο, για το κατασκευαστικό, εάν αυτοί τώρα εδώ αρχίσουν τις εστάσεις, πόσο πίσω μπορούν να μας πάνε?
5: Ακούστε, η διεξαγωγή ενός διεθνούς διαγωνισμού έχει συγκεκριμένες όρους και προϋποθέσεις και κανόνες.
0: Για πες μας, σε παρακαλώ. Στο περίπου, δεν θέλω να μου ακριβολογήσεις, στο περίπου να έχουμε μια εικόνα που εμείς οι αδαείς, ας πούμε.
5: Να σας πω κάτι.
0: Δεν μπορεί να μας πάρει ένα χρόνο πίσω.
5: Μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο πίσω, αν υπάρξουν τέτοιες εμπλοκές.
0: Τέτοιες εμπλοκές.
5: Μας. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τόσες εμπλοκές. Το εύχομαι δηλαδή και δεν πιστεύω ότι θα το έχουμε.
2: Και χωρίς αυτές τις εμπλοκές, δηλαδή, πότε με το καλό θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό κομμάτι?
5: Το κατασκευαστικό κομμάτι, εάν υπογραφεί, αν δεν έχουμε ενστάσεις και αν δεν έχουμε, φαντάζομαι ότι
0: μέσα στο πρώτο
5: τρίμηνο του 27
0: του έτους. Δηλαδή πλησιάζει η ώρα πλέον, έρχεται και από εκεί και πίσω.
2: Και τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό, κυρία Γιασυράνη?
5: Δεν είμαι σε θέση να σας το απαντήσω, δηλαδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει βάλει η τεχνική μας υπηρεσία ως χρόνο αποπεράτωσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κανένα
0: θα τραβήξει
5: πάρει
0: πολύ.
5: Πάρα πολύ χρόνο.
0: Κανένα 1,5 χρόνο, εξάλλου, εγώ νομίζω θα είναι τελειωμένα τα πάντα.
5: Όλα τα έργα που έχουν γίνει από την περιφερειακή αρχή του Γιώργου Χατζημάκου έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος εκτέλεσης του έργου.
0: Αυτό πού το αποδίδεται, κυρία Γιασυράνη, στο ότι τους πιέζει?
5: Στενό χρόνο, γιατί θέλουμε να τελειώνουν γρήγορα τα έργα.
2: Και κάποιοι έχουν τελειώσει και πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα.
5: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
5: Δεν είναι τα έργα που γινόντουσαν στο παρελθόν και κάναν και 3 και 4 χρόνια να αποπερατωθούν. Υπάρχουν, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, τα έργα καθυστερούν. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανείς. Ωστόσο όμως, όταν είναι ένα προγραμματισμένο έργο χωρίς δυσκολίες, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να έχει ένα μακρό χρόνο αποπεράτωσης. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμάς οι χρόνοι μας στα έργα είναι αυστηροί και κοντοί χρόνοι, σύντομοι χρόνοι. Mm.
0: Δεν μου λέτε, μία ένσταση πού μπορεί να εδράζεται συνήθως, ας πούμε, στο θέμα?
5: Μπορεί να εδράζεται είτε απέναντι στην ίδια την προκήρυξη, mm. είτε απέναντι στους συμμετέχοντες.
0: Α, στην προκήρυξη η οποία γίνεται από εσάς, που σημαίνει ότι αν εσείς είχε κάποιο λάθος, δηλαδή, όταν λέω εσάς...
5: Ναι, αλλά όλα αυτά, να ξέρετε, ότι περνάνε και, τεχνικούς ελέγχους, περνάνε και ελεκτικό συνέδριο...
0: Α, περνάνε και από ελεκτικά συνέδρια και τα λοιπά,
5: ναι, βέβαια.
0: Α, για να εγκριθούν τα ποσά, τα χρήματα.
5: Μα φυσικά. Δεν υπάρχει διαγωνισμό.
0: Όπα, γιατί τώρα μου άνοιξε τώρα την ώρα.
5: Έλεγχο.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ χθες μιλούσα με την φίλη μου τη Ρένα την Παυλάκη, η οποία έκανε μία έρευνα σχετικά με μία σειρά από έργα. Θα μου πεις τώρα δεν είναι θέμα για προσυζήτηση. Αυτό ουσιαστικά, τώρα κατάλαβα, μάλιστα, περνάνε όλα από ελεύθερα. Και εάν δηλαδή κάτι δεν το κάνετε καλό, μπλοκάρει όπως αυτά τα οποία ανέφερε χθες η Ρένα.
5: Φυσικά.
0: Μπλοκάρει, το σταματάει, δεν προχωράει.
5: Φυσικά και ο ελεκτικός...
0: Και μπορεί και να ακυρωθεί δηλαδή και το έργο, να χαθεί το έργο
5: μπορεί
0: δηλαδή.
5: Μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
0: Μάλιστα. Και αν το κάνεις έτσι κατσαπλιάδικα με το έτσι θέλω και τα λοιπά, εκεί πας και φυλακή ή δεν μπορείς να το κάνεις.
5: Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται, ακυρώνονται οι διαγωνισμοί με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται τώρα.
0: Το κατάλαβες τώρα, Βασίλη.
2: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχει έλεγχος κοντρολαρισμένα τα πάντα σε κάθε βήμα.
5: Μα φυσικά. Γιατί σας λέω και επαναλαμβάνω συνέχεια από την αρχή της κουβέντας μας.
0: Συγγνώμη, ρε Χαρούλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των δημοσιογράφων που είναι ξερόλες. Δεν τα ξέρω όλα. Προσπαθώ να μαθαίνω. Γυράσκω ή διδασκόμενος.
5: Σωστά.
0: Τι να κάνω τώρα.
5: Το δημόσιο λογιστικό έχει όρους και κανόνες, κύριε Λοΐζο και κύριε Χατζη Ιωάννου. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία κατά γράμμα. Επομένως, περνάμε και όλους τους ελέγχους που επιβάλλει ένας διεθνής διαγωνισμός ή ένας οποιοσδήποτε άλλος διαγωνισμός.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, άντε, Παναγιά μαζί σας, ναι, ρε, εσείς να είστε πάντα χρήσιμοι στην κοινωνία και όταν είστε χρήσιμοι η κοινωνία σας το ανταποδίδει. Σας ανταποδίδει αγάπη, σας ανταποδίδει εμπιστοσύνη δια της ψήφου. Φιλάκια, γεια σου Χαρούλα μου.
5: Ευχαριστώ πολύ, να, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
2: Καθαρά πράγματα.
0: Ρε εσύ, Βασίλη, μιλάμε τώρα για έργο, θα είναι τώρα έργο. Και αν τώρα ρωτήσεις κανέναν της αντιπολίτευσης, αν ρωτήσεις τώρα κανένα, ρε παιδιά, αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ρε δεν τρέπεστε. Ρε δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια ψέματα στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος τι νομίζετε ότι είναι οι πολίτες? Όλοι νομίζετε ότι τρώνε κουτόχορτο. Μπορεί να τρώει μια μερίδα. Την ταΐζετε αυτή τη μερίδα. Προς χάριν αυτής της μερίδας θα πρέπει να γελιοποιήσετε και να λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Να βασίζεστε μονίμως στο ψέμα και στην υπερβολή. Άκουγα χθες στη Βουλή μέσα τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς. Λέω, ρε παιδιά, το αποτέλεσμα επαναλαμβάνω ποιο είναι. Το βλέπουμε και θα το δούμε, το βλέπουμε στην κάλπη. Εκεί φαίνεται πλέον μετά το αποτέλεσμα. Τι να κάνει ο πολίτης? Έχει απειβδίσει. Δεν αντέχει, ρε Νίκο Ανδρουλάκη, τα ψέματα. Εσύ τώρα τι έχεις γίνει? Ακολουθείς τη σχολή του Αλέξη Τσίπρα? Αυτή τη σχολή ακολουθείς? Του άναψε στα φώτα, του άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα και μας τον έφερε στο προσκήνιο. Τον άνθρωπο που είπαμε ότι πάει, ανήκει στο παρελθόν. Και τελικά ήρθε και να σε καταβροχθήσει εσένα, ρε Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όσο και αν πέφτει ο Τσίπρας ή ανεβαίνει, δεν ξέρω πώς τύχει. Βλέπω τις συγκρίσεις, το βλέπω σε όλες τις έρευνες, τις συγκρίσεις οι οποίες γίνονται στα πρόσωπά σας, εννοώ, έτσι. Και υπερέχει ο Τσίπρας του Νίκου Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι. Μην βλέπετε την απόσταση μπροστά του Μητσοτάκη. Αφήστε το Μητσοτάκη στην άκρη. Όλοι έχετε βαλτίο το κακό ο Μητσοτάκης καλή κουβέντα δεν υπάρχει περίπτωση. Με ψέματα, με υπερβολές, με χίλιες δυο, ας πούμε, ανακρίβειες. Χθες στη Βουλή ειδικά, πραγματικά, ακούγοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπα, δεν πάει. Δεν πάει. Στο θέμα ειδικά της υγείας, να μιλάει για κατάρρευση του συστήματος υγείας. Ντροπή, ρε παιδιά. Είδατε τελικά προηγουμένως την είδηση που βγάλαμε για το νοσοκομείο της Ρόδου? Αυτό λέγεται κατάρρευση ή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Έχω δει τις αξιολογήσεις που κάνουν οι ασθενείς όταν εξέρχονται του νοσοκομείου. Αχρίαστο να είναι το όποιο νοσοκομείο. Αλλά όποιος μπει μέσα στο νοσοκομείο φεύγοντας, του έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Και του λέει αξιολόγησε. Και σε ρωτάνε, ήσουν ικανοποιημένος με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο. Ξέρετε ότι πάνω από 70-75% με άριστα το 5 παίρνει η αξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι ασθενείς? Είναι πάνω από 4,5. Δεν είναι σχεδόν άριστα. Και έρχονται μετά τα λατάρια. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον Ανδρουλάκη και μιλάνε για κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωραία, ξεγέλαζες κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο. Αυτοί όμως που έχουν πάει στο νοσοκομείο και βγήκαν έξω, θα το πούνε στους άλλους που ξεγέλασες. Και μετά το ψέμα θα γυρίσει, το αποτέλεσμα του ψέματος θα γυρίσει, η οργή του κόσμου θα γυρίσει στο πρόσωπό σου, φίλε. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Πολλές φορές κατηγορούν τον Μητσοτάκη και του λένε, ρε Κούρλη, δεν έχεις νεύρο, λέει, είσαι άνευρος. Έχεις κάνει, σου λέει, τόσο έργο, γιατί δεν το υποστηρίζεις με δύναμη όπως μιλάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Σου λέει, εγώ θα λέω αυτά που πρέπει να πω την αλήθεια και σε όποιον αρέσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την πρώτη, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δημοσκόπηση από την Opinion Poll, από τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε, καλή σας ημέρα.
6: Μια χαρά, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Να σε καλά. Βλέπω τώρα εδώ στην Άννα, η ταυτότητα της έρευνας. Για πείτε μας δύο λόγια για την ταυτότητα της έρευνας και μετά να κάνουμε ένα πηδηματάκι, να την τρέξουμε προς, ναι, το τέλος που είναι η ουσία.
6: Ήταν σε 1000 δείγμα, εννοείται πανελλαδική. Mm. Έγιναν όλες τις σταθμίσεις και κοιτάξαμε να την πραγματοποιήσουμε με την ολοκλήρωση όλων των ομιλιών, ώστε να έχουμε ένα συνολικό αποτύπωμα της ΔΕΘ.
0: Α, μπράβο. Και πάμε λοιπόν τώρα στο, για μένα, το αποτύπωμα. Να, φαίνεται τώρα εδώ σε μία κάρτα που βλέπω στην τηλεόραση. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία? Γιατί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει κυρίως, έτσι, οικονομικό πρόσημο. Σε αυτό αναφέρονται, στα οικονομικά και στα άλλα βεβαίως, αλλά υπερισχύουν τα οικονομικά. Και τι βλέπουμε τελικά? Ότι οι πολίτες εμπιστεύονται ότι αυτά που είπε θα τα κάνει ο Μητσοτάκης, 31,5, κάτω από το μισό, στο 15 ο Τσίπρας, στο 10 ο Ανδρουλάκης, στο 4 κάποιος άλλος τρεχαγύρευε και στο 35 κανένας.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Ζούπη,
6: κοίταξε, είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός δείχτης, γιατί από εδώ κατανοούμε καλύτερα αυτό που λέμε αξιοπιστία, δεν είναι? Δηλαδή ο άλλος, είτε ένας πολίτης, να έχει τα παραπονά του ή τις ενστάσεις του, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα και λέει από ό,τι είπε ο καθένας, τέλος πάντων, και ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσεις, περίπου ένας στους τρεις λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πάω, δεν τον πάω. Αυτά που λέει τα κάνει. Εδώ, και μάλιστα είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι διπλό από τον δεύτερο, το κύριο Τσίπρα.
0: Δε, 31,5 ο Μητσοτάκης, 15 ο Τσίπρας.
6: Ναι, είναι διπλάσιο, δεν είναι ένα
0: υπερδιπλάσιο.
6: Μια διαφορά. Υπερδιπλάσιο, μια μικρή διαφορά. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης είναι στο 10%. Σε αυτό βέβαια επιδρά, επειδή η επίδοση του Πασόκ, παρά ένα τσίμπημα που έχει δείξει, είναι χαμηλές. Είναι τρίτο κόμμα. Λίγοι βλέπουν ότι, και ό,τι και να υποσχεθεί, ότι θα έχει νόημα, γιατί σου λέει δεν θα κυβερνήσει. Αυτή είναι η μοίρα.
0: Άρα, ναι.
6: Επηρεάζει και αυτό, ας πούμε.
0: Εσείς τώρα, κύριε Ζούπη, κάνετε και τη διαφορά από όλες τις άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων και βλέπουμε τελικά ότι βάλατε την κάρτα των καρτών. Είναι η παράσταση νίκης. Αυτή η κάρτα, κυρίες και κύριοι, δεν πέφτει ποτέ έξω. Όσοι μας ακούτε στο ραδιόφωνο, λοιπόν, αυτή την ώρα η τηλεόραση δείχνει την παράσταση νίκης, όπου το 56,1% δηλώνει ο κόσμος ότι τις εκλογές τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όποιος κερδίζει εκλογές, κερδίζει για κάποιους πόντους επιπλέον, κάποια ποσοστά από τον αέρα της νίκης. Και έρχεται πλέον σε δεύτερη θέση, στη δεύτερη σειρά, ο Ελλάς. Ο Έλλας, που δεν ξέρω, δεν πάει η γλώσσα μου τώρα. Το, ναι, ο Έλλας, ρε παιδιά. 9,5% ο Τσίπρας, 5% ο Ανδρουλάκης. Και από εκεί και πίσω αρχίζει το χάος. Και μόλις ένα 15,7% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Έλατε, κύριε Ζούπη μου.
6: Καταρχάς έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή, είναι μία συν μία κάρτες, οι οποίες είναι καθοριστικές πάντα. Όχι συγκυρία τωρινή. Η παράσταση νίκης και καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Γιατί τελικά κάποιος ψηφίζει και με γνώμονα ποιος θα κρατήσει το τιμόνι αύριο, δεν είναι.
0: Σωστό.
6: Στη παράσταση νίκη, αυτό το 56%, 56,1% είναι συντριπτικό, είναι καταλυτικό, δεν χρειάζεται σχόλια. Και είναι, ας λάβουμε υπόψη ότι στην εκτίμηση ψήφου είναι 31, δηλαδή σημαντικά τμήματα ψηφοφόρων όλων των κομμάτων και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν τον ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει. Αυτό είναι το κλίμα, αυτός είναι ο αέρας νίκης που λέμε.
0: Η εμπειρία σας τι λέει, ότι ο αέρας νίκης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ή αφαιρετικά?
6: Όχι, όχι, λειτουργεί
0: προσθετικά,
6: ενισχυτικά,
0: έτσι,
6: ενισχυτικά και ειδικά στη τελική ευθεία.
0: Να,
6: ο νικητής πάντα παίρνει και ένα μπόνους εισαγωγικά,
0: να,
6: από αυτό το κλίμα ανάμεσα ιδιαίτερα σε αναποφάσεις ανθρώπους.
0: Εδώ τώρα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα 9,5% για το Τσίπρα, ενώ τα ποσοστά του είναι πάνω από 15. Όπως επίσης, ναι, 5% Ανδρουλάκης όταν έχει κάνει σημαία το πρώτο κόμμα, έτσι, ενώ τα ποσοστά του είναι πάλι διπλάσια, υπερδιπλάσια από ό,τι. Δηλαδή εδώ κάτι δεν πάει καλά με τους άλλους. Κοίτα, αντίθετα ο Μητσοτάκης, πάντα είναι αυτός που τραβάει το κάρο. Το κάρο είναι το κόμμα. Δηλαδή τα ποσοστά του κόμματος Βασίλη είναι χαμηλότερα από ό,τι παίρνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και τώρα ο αέρας νίκης είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα. Φτάνει στο Θεό.
6: Τώρα εδώ έχετε δει. Καταρχάς ας πούμε κάτι το οποίο είναι απλό. Όταν στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται 31 έναντι ας πούμε 16.
0: Αυτό μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας, 31 με 15,9 του Τσίπρα,
6: ναι,
0: και 12,1 του Πασόκ.
6: Ακριβώς. Όταν είναι αυτό, να πούμε καταρχάς μία απλή παραδοχή που είναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ότι αφού δεν τα καταφέρουν οι άλλοι, έρχομαι εγώ να λύσω το πρόβλημα, ας πούμε, να ηγηθώ ενός ρεύματος,
0: mm-hmm,
6: που θα μπορεί πιθανά να είναι και νικηφόρο.
0: Mm-hmm.
6: Με τη μέχρι τώρα πορεία του και τις επιδόσεις του δεν δείχνει. Γι' αυτό και στην παράσταση νίκησε είναι 9,5%. Mm-hmm. Το δε Πασόκ. Με 12%, προσέξτε, στην εκτίμηση που είναι 12%. Πιστεύει θα βγει πρώτο το 5, δηλαδή λιγότερους και από τους μισούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Πασόκ.
0: Και στην καταλληλότητα επίσης είναι πολύ λιγότερος ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, από αυτούς που θα ψηφίσουν. Είναι στο μισό.
6: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι, θα έλεγα, τις καλές έρευνες, γιατί την προηγούμενη το βρίσκαμε στο 5 περίπου.
0: Τώρα είναι κάπως ψηλό ανεβασμένος.
6: Ένα στο 7.
0: Παρά τα αυτά είναι εντάξει, ναι.
6: Δηλαδή το θέμα της πρωθυπουργησιμότητας και της κυβερνησιμότητας υπάρχει.
0: Mm-hmm.
6: Είναι απλό.
0: Mm-hmm.
6: Εάν για την κυβέρνηση η μεγάλη πρόκληση είναι να αντιμετωπίσει τα θέματα του βιωτικού επέδου και πιθανά καταστάσεων που θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα,
0: mm-hmm,
6: να δείξει ετοιμότητα, για την αντιπολίτευση η πρόκληση είναι αν θα μπορέσει το επόμενο επτάμηνο, γιατί ο χρόνος είναι πολύς, είναι και λίγος, δεν είναι, λοιπόν, ταυτόχρονα, είναι να δείξει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές χωρίς εναλλακτική λύση. Και αυτό αποκαλύπτεται από αυτό που κάναμε όταν την εκτίμηση ψήφου τη μεταφράσαμε σε έδρες.
0: Mm-hmm.
6: Που αποδεικνύει το εξής απλό.
0: Να, εδώ είναι τώρα. Το διατάφτα. 126 έδρες η Νέα Δημοκρατία.
6: Δεν προκύπτει, το συμπέρασμα είναι απλό. Έχει δρόμο για την αυτοδυναμία, αλλά ας πούμε ότι αυτή ήταν η κάλπη αύριο την Κυριακή που ψηφίζαμε. Δεν, επειδή διαβάζω σενάρια και λέω μάλλον δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γράφω. Δεν υπάρχει σενάριο με κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
6: Τελεία.
0: Άρα αυτά που λέγονται και ακούγονται είναι τραχαγύρευε, άλλα αντάλλον.
6: Ναι, ούτε καν.
0: Η κυβέρνηση ηττημένων δεν υπάρχει, δεν γίνεται με τίποτα.
6: Γιατί νομίζω, στο έχω ξαναπεί, Κλεάνθη, υπάρχει το εξής. Είναι μαζί με αυτό, πέρα ότι είναι το πρώτο κόμμα και πέρα και από τα θέματα πολιτικής ηθικής και συνεννόησης,
0: mm-hmm,
6: στην Ελλάδα έχουμε και άλλη μία ιδιομορφία. Μαζί με το ΚΚΕ, οι έδρες πάνε περίπου στο 150.
0: Mm.
6: Η δε ελπίδα, αν κατορθώσει τελικά
0: να μπει,
6: να κατέβει και να μπει στη Βουλή, mm-hmm. πάλι εγώ δεν θέλω να. Άρα δεν υπάρχει καν ενδεχόμενο κυβέρνηση τιμένων, πώς να το πω, πώς το βαφτίζω,
0: το πει,
6: γιατί δεν συμπληρώνουν 151.
0: Έχει,
6: η μοναδική περίπτωση συνεργασίας ήταν με το Πασόκ, αλλά το Πασόκ πήρε τη γνωστή απόφαση να δεσμευτεί πρόωρα ότι δεν θέλει συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα μη λέγοντας με ποιους θα συζητήσει.

0: Να σταθώ στο συγκεκριμένο, στον Πάνα που είπε ναι, ας πούμε, να συγκυβερνήσουμε με το Τσίπρα. Γενικώς, ας πούμε, υπάρχει αυτή η σύγχυση μέσα στο κόμμα, με αποτέλεσμα τι ποσοστό των ψηφοφόρων να θέλει το Μητσοτάκη και τι ποσοστό των ψηφοφόρων του Πασόκ εννοώ να θέλει το Τσίπρα. Έχουμε εικόνα εδώ, κύριε Ζούπη, περίπου.
1: Σε αναλύσεις δείχνει ότι υπάρχει ένα περίπου 20% που πολύ ή λίγο λιγότερο βλέπει από τους ψηφοφόρους του Πασόκ, βλέπει προς Τσίπρα, και υπάρχει ένα 20% σταθερό το οποίο θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη συνθήκη.
0: 20% προς μια κατεύθυνση, 20% προς άλλη κατεύθυνση. Ναι. Πες μου και δύο λόγια, σε παρακαλώ, Ζαχαρία μου, για την εκτίμηση ψήφου διαχρονικά. Την βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι μας την δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας. Λίγο πολύ είναι μπετοναρισμένη εκεί στο 31, βλέπω.
1: Κοίταξε, είναι το 31. Δεν είναι, θα έλεγα, μικρή επίδοση. Γιατί υπάρχει το εξής. Δεν υπάρχει στη μεταπολίτευση, να το πούμε απλά, κόμμα που να ολοκληρώνει δεύτερη θητεία και να έχει 31% και να προηγείται και 15 μονάδες του δεύτερου κόμματος. Μες. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Δεν το λέμε από υπερβολή. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απλό.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, αυτό, συν δείκτες που βλέπουμε ότι έχει αποθέματα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει αρκετά πιο ψηλά. Αυτό είναι πεποίθηση.
0: Όπα. Ένα λεπτάκι πάνω σε αυτό. Εσείς στις προηγούμενες εκλογές, τελευταίες εκλογές, ο Ζαχαρίας ο Ζούπης με την εταιρεία σου, την Opinion, είχατε δώσει στη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές 35-36, πόσο τη βγάζατε. Και ήσασταν αυτός που είχατε φτάσει πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. 36 νομίζω την έδινες, αν δεν κάνω...
1: Και 36 και 37, γιατί τις ξανακοίταξα.
0: Εν πάση περιπτώσει πέσατε έξω.
1: Αλλά
0: 4 μονάδες αδικήσατε τη Νέα Δημοκρατία. Αδικήσατε σε εισαγωγικά,
1: ναι.
0: Αυτή τη στιγμή με την ίδια λογική μπορεί να πει κάποιος το 31 μπορεί να εμφανιστεί σε εκλογές 35. Εδώ τώρα θέλω. Εδώ είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου.
1: Κοίταξε, μπορεί να γιορτάζω του προφήτη Ζαχαρία και να έχω και αυτή την ιδιότητα. Δεν μπορώ. Από άψη πολιτικής εκτίμησης θα έλεγα γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Γιατί συνήθως στις δημοσκοπήσεις δίνεται, βγάζετε μικρότερο ποσοστό. Δεν υπάρχει, χάνεται τον αέρα της νίκης, της κάλπης, δηλαδή όταν το πρώτο κόμμα, ας πούμε, κερδίζει στις τελευταίες ώρες.
1: Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω γιατί δεν είχε δημοσιευθεί. Πάντα Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο πριν τις εκλογές κάνουμε μια δικιά μας έρευνα σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Όσοι δημοσιογράφοι ξέρουν αυτό που κάνουμε, με παίρνουν τηλέφωνο το Σάββατο το βράδυ και λέω έχει σηκωθεί ψηλό τσουνάμι θαλασσί, το οποίο δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει στο κάμπο. Λοιπόν, μάλιστα η Χριστίνα η Κοραή το είχε πει, λέει, το Ζούπι εμπιστεύομαι, γιατί το Σάββατο βράδυ μου είπε...
0: Τώρα που το λες στον αέρα, στο λέω και εγώ στον αέρα, ότι το Σάββατο βράδυ θα ξέρω το αποτέλεσμα της αυριανής ημέρας.
1: Να πούμε το εξής, που για να δεις τι ρευστότητα μπορεί να υπάρχει. Φτάσαμε, είδαμε από τα exit poll ότι 15% των πολιτών αποφάσισαν Σάββατο Κυριακό.
0: Σαββατοκύριακο. 15% παιδιά είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα, ναι, να δεις, ναι, για να κρινόμαστε κι εμείς κάπως με επίοικια. Η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε το εξής το 23. Το 48% αυτών που κατέληξαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι Παρασκευή μπορεί να
0: δει... Δηλαδή η μισή περίπου.
1: Η μισή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
0: Πήρε μισή. Δηλαδή αυτό, αν ήταν αναποφάσιστο αυτό το κομμάτι που λέμε, το 50%, ενώ τώρα στην εκτίμηση ψήφου η αναλογικότητα που τη βγάζετε της δίνει ένα 30%. Ενώ έτσι τώρα μας λέτε το 50% πήγε μπουπ. Αυτό μετράει, ήταν του αέρα της νίκης, της παράστασης νίκης που λέμε. Εκεί οφείλεται κυρίως. Πιθανόν λέω τώρα εγώ.
1: Στην παράσταση νίκης, στα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν ιδιαίτερα το τελευταίο μήνα, στη συμμετοχή σε μια σειρά από παράγοντες.

0: Και όταν έχουμε επαναληπτική διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, σε αυτή την περίπτωση τι λέει η εμπειρία σας, το πρώτο κόμμα κερδίζει ακόμα περισσότερο?
1: Θα σας πω την εμπειρία την έχουμε ζήσει όλοι, του 12. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 πήγε στο 29.
0: Είχε πάρει 19 τότε με το Σαμαρά και ανέβηκε 10 μονάδες.
1: Είχε ανέβει πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Η δεύτερη μάχη, η δεύτερη Κυριακή, κακά τα ψέματα, από το τρίτο κόμμα και κάτω θα δεχτούν ασφυκτικές πιέσεις υπέρ του πρώτου κυρίως. Και βέβαια θα πάρει.
0: Και ειδικά όταν είναι μεγάλες οι διαφορές του πρώτου με το δεύτερο, έτσι.
1: Βέβαια, μετράνε.
0: Αν είναι στήθος-στήθος, εκεί μπορεί να γίνει και η ανατροπή. Ή να πάρουν και οι δύο δύναμη και να συνθλίψουν όλα τα μικρά. Όταν όμως το πρώτο είναι, ξέρω εγώ, έτη φωτός μπροστά, έχει διπλάσια, ας πούμε, διαφορά από το δεύτερο.
1: Αν πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, τότε θα δεχτούν, μα γι' αυτό, ας πούμε, για.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει πώς? Είτε με μεταστροφή, είτε από απογοήτευση ψηφοφόρων που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να μην πάνε να ψηφίσουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι, δίνουν αέρο στο πρώτο κόμμα. Και
1: γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σοφά κατά τη γνώμη,
0: έτσι,
1: από
0: σοφά
1: άποψη πολιτικής στρατηγικής,
0: μάλιστα,
1: λέει υπάρχει μία κάλπη. Γιατί αν στην πρώτη κάλπη λέμε ας πάει ο καθένας να πει ένα μήνυμα, μπορεί να, και εγώ δεν ξέρω τι να γίνεται, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα ωστόσο, αν μάζευες, Κλεάνθη, κάπου όλους τους δημοσκόπους πανελλαδικά, τους μάζευες στη Ρόδο και τους έλεγες έχετε δεκάδες ερωτήματα, το καταλαβαίνω πως θα πάει το πράγμα, για ποιο βάζετε το χέρι σας στη φωτιά? Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν παίζεται.
0: Άρα κάνουμε εκλογές για τους υπόλοιπους. Όχι για να δούμε, ναι, το πρώτο, για να δούμε τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Τη Νέα Δημοκρατία την αφορά πόσο ψηλά θα πάει και γι' αυτό δυναμία. Η πρωτιά έχει λήξει, έχει κλειδώσει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά τα δύο.
0: Και μία κουβέντα θέλω να μου πεις, γιατί έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας. Ναι. Και μία κουβέντα, η παρουσία Κασιδιάρη. Τι ανατροπές μπορεί να φέρει στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων, των αντισυστημικών κομμάτων, θα έλεγα, συνολικά.
1: Λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω θα επιδράσει καταλυτικά.
0: Έστω.
1: Θυμίζω ότι οι Σπαρτιάτες πήραν 4,5% από
0: με ένα γεια που είπε από τη φυλακή από μέσα, έτσι. Πόσο δε μάλλον.
1: Ένα γεια από τη φυλακή. Νομίζω ότι θα δούμε, γιατί είναι τι θα γίνουμε, κάτι απόφαση θα πάρει ο Άρεος Πάγος. Πάντως μην γελιόμαστε, μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχει ένας πυρήνας που εγώ θεωρώ γύρω, εκεί γύρω στο 5% τουλάχιστον, ο οποίος είναι σκληρός πυρήνας και περίπου καλλιεργείται το κλίμα, αν μπει στα κατάλληλα site και ιστότοπους που έχουν, μπαίνω καμιά φορά και τρομάζω, ότι έγραφαν, τώρα δεν έχω δει μετά την αποφυλάκηση, αποφυλακίζεται ο αγωνιστής που έκλεισε φυλακή το Σάπιο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επί συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια, πόσο... η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε φυλακή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή. Εκφράζουν ένα επιθετικό ρεύμα.
0: Η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η δικαιοσύνη την έβαλε, αλλά κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ήταν σαμαρά.
1: Η σημασία, η όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ότι δεν πήγε υπόθεση, υπόθεση, υπόθεση, αλλά όλες οι υποθέσεις μαζί, μια σειρά από υποθέσεις, συνέτειναν στο να αποφασιστεί από το δικαστήριο.
0: Τώρα να σου πω κάτι, Ζαχαρία μου.
1: Εγκληματική οργάνωση.
0: Αυτός είναι και, πώς να το πούμε, μασίφ, τώρα όπως τον δείχνει τώρα η τηλεόραση. Είναι αυτός που είναι. Είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τον αγαπάει αυτό το πέντε, μπορεί να δώσει και τη ζωή του για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Αν και εγώ νομίζω ότι όλα τα εμπόδια που του βάζουν ο Άριος Πάγος και τα λοιπά, καλά του κάνουν, γιατί κερδίζει πόντους, δεν χάνει πόντους από αυτό το πράγμα. Φαίνεται στην κοινωνία ότι κάπου πάνε, ότι τον αδικούνε. Γιατί να σου πω και κάτι. Δημοκρατία έχουμε. Γιατί η δημοκρατία φοβάται δηλαδή τον μαύρο φασισμό και δεν φοβάται τον κόκκινο φασισμό? Συγγνώμη δηλαδή τώρα που το λέω έτσι. Ομά, επειδή άκουγα χθες ένα βίντεο μου είχε στείλει ένας φίλος την ομιλία του Μακαρίτη, του Μίκη, του Θοδωράκη. Και λέω, για σταθείτε ρε παιδιά. Ότι το ένα, ότι το άλλο λοιπόν. Στην ίδια λογική. Γιατί δεν έχει να φοβηθεί η δημοκρατία μας από κανένα ναζιστικό κόμμα. Άλλωστε και στη Γερμανία υπάρχουν τέτοια κόμματα και στην Αυστρία, παντού. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν. Νομίζω, Ζαχαρία μου, αν κάνω λάθος, διόρθωσε.
1: Η διαφορά είναι ότι η Χρυσή Αυγή και τα βασικά στελέχη της φυλακίστηκαν όχι για,
0: για εγκληματικές πράξεις, ενέργειες. Ναι, μπράβο, εντάξει.
1: Ναι, είναι άλλο να βγαίνω να, εγώ και να λέω ναι, είμαι φασίστας.
0: Ναι, αλλά αυτό πήγε φυλακή, αποφυλακίστηκε. Τελείωσε. Πάει. Ναι. Τελείωσε.
1: Τώρα μπαίνει μια σειρά νομικά.
0: Τώρα. Και τελικά όσο το συζητάνε τόσο του κάνουν καλό, τόσο το διαφημίζουν στην ουσία και τόσο αρχίζει να, και, να το συμπαθεί και κόσμος που δεν το συμπαθούσε. Εγώ δηλαδή άκουγα ας πούμε Χασιδιάρης και δεν ήθελα καν να ακούω ας πούμε, το... και τώρα λέω ρε παιδιά μην τον αδικείτε, ότι δηλαδή καλύτερη είναι η άλλη, δεν κατάλαβα ρε παιδιά να πούμε, όλη αυτή η αντισυστημική. Αν παρακολουθήσω με Ζαχαρία μου αυτά τα οποία λέγονται καθημερινά, πράττονται με... βλέπω την Κωνσταντοπούλου τον τρόπο που συμπεριφέρεται με στη Βουλή, τι είναι τώρα αυτά, ο Χασιδιάρης μας μαράνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία μου.
1: Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, ευχαριστούμε. Γεια μας, γεια, γεια. Λοιπόν, Θανάσης Μπαράκας, πώς θα πας με τον Αντώνη Ρέμο, τα πας καλά, Θανάση μου. Ο Παραολυμπιονίκης μας είναι κοντά μας.
2: Ως μουσικός με όλους τους καλλιτέχνες θα πάω μια χαρά.
0: Την αγαπάς τη μουσική, ε.
2: Δούλευα 10 χρόνια επαγγελματικά.
0: Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Την έχεις πεθυμίσει, την έχεις νοσταλγήσει τη δουλειά.
2: Όπου και να πάω σε μαγαζιά, πάντα στην αδέλφη θα ανέβω πάνω, θα πω 2-3 τραγούδια.
0: Θα πεις τα τραγουδάκια.
2: Πιο ωραίο.
0: Είναι όμως, ο Ρέμος είναι όμως δύναμη, έτσι. Ή ως αριστερός εσύ δεν τον γουστάρεις, για πες μου.
2: Τι σχέση έχει τώρα.
0: Και όμως έτσι, γιατί το θεωρούν ότι είναι ταξικός τραγουδιστής, κατάλαβες. Είναι ο τραγουδιστής λέει για τους πλούσιους. Έλα μου, όλοι δεν τραγουδάνε. Να, τώρα
2: εγώ και σε κέντρα στην Αθήνα έχω πάει και τον έχω ακούσει.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έτσι δεινά, γι' αυτό μου αρέσει γιατί είσαι σωστός. Τι γίνεται τώρα σε τοπικό επίπεδο, πώς πάει η κατάσταση, έχουμε προβλήματα, πώς τα βλέπει ο Θανάσης Μπαράκας?
2: Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά, δυστυχώς το νησί έχει μεγάλες απαιτήσεις και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 2006 μετά τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο δεν έχει βγει δεύτερη φορά δήμαρχος. Αυτό κάτι λέει. Και πρέπει να μας ανησυχήσει. Οι απαιτήσεις είναι πολλές.
0: Τι εννοείς Θανάση όταν λες ότι δεν έχει βγει ξανά δήμαρχος? Δεν το κατάλαβα αυτό. Για κάνε μου το ζωγράφισμα.
2: Μετά τον Γιαννόπουλο που κάνε 3 θητείες στο μεγαλύτερο δήμο της Ρόδου που είχε 60.000 πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Και μετά
0: μετά δηλαδή δεν υπήρξε επαναληπτική, έτσι, άλλος δήμαρχος που να κάνει τόση θητεία.
2: Επανεκλογή δεν ξαναεκλογή.
0: Ναι, μάλιστα, τώρα που το
2: λες. Αυτό κάτι λέει, και όσο προχωράνε τα χρόνια συσσωρεύονται τα προβλήματα, είτε διότι δεν υπάρχει όραμα και το μοναδικό όραμα είναι κάποιος να γίνει δήμαρχος, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στην κρίση που...
0: Βέβαια, για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκιο τώρα, έτσι, δηλαδή να λέμε τώρα, τότε με τον Γιαννόπουλο, μην ξεχνάς ότι το Πασόκ ήταν παντοδύναμο, ήταν κυρίαρχη δύναμη και πήγαιναν μόνο μπλοκ, ας πούμε. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το Πασόκ.
2: Είναι αυτό, γινόντουσαν έργα. Και τώρα υπάρχει.
0: Γινόταν βέβαια και γινόταν και καλή δουλειά επί Γιαννόπουλου.
2: Ναι, γιατί με το που κατέβαινε είχε ένα πλάνο τι θέλει να κάνει στην τετραετία. Δεν έλεγε, τώρα μας κυριαρχούν τα συνθήματα, αλλάζουμε τη Ρόδο, ένα μαζί με δύναμη για τη Ρόδο.
0: Επικοινωνία, τότε η επικοινωνία δεν μετρούσε τότε, μετρούσε το έργο.
2: Βέβαια, και τώρα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, όταν ο Λιβάνιος σου λέει ότι η απορροφητικότητα πανελλαδικά είναι στο 15%, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν έχουμε λεφτά. Όχι, λεφτά υπάρχουν, όραμα δεν υπάρχει να τα διεκδικήσει.
0: Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, υπάρχουν. Σήμερα... Δεν βλέπεις η περιφέρεια τη δουλειά κάνει, ρε Θανάση, ανεξαρτήτως αν είσαι υπέρ ή κατά της περιφέρειας. Αλλά δεν βλέπεις το έργο το οποίο παράγει, σε αντίθεση, ας πούμε, τώρα με το Δήμο.
2: Γιατί υπάρχει ένα πλάνο, ότι φέτος θα κάνω αυτό.
0: Ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εδώ τώρα, όταν δήμαρχος πηγαίνει στην Ένωση Ξενοδόχων σε αρχές του 26 και τους λέει, είμαστε ένα στοχός Δήμος. Και αν μπορείτε φτιάξετε καμιά παιδική χαρά να βοηθήσετε. Γιατί
0: τώρα είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να λέει τέτοια πράγματα, ο Δήμαρχος της Ρόδου.
2: Ναι, και όταν στα ταμεία περιμένουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τα ΖΙΤ, για τα 11 σχολεία και τις...
0: Μα δεν μου λες, είδα το ρεπορτάζ, διάβασα το ρεπορτάζ της Ρένας Παυλάκη. Τι είναι τώρα αυτό εδώ τώρα?
1: Ποια πόλη?
0: Επειδή είπες για τα εκατομμύρια, ας πούμε, τα οποία ναι, τελικά τίποτα δεν προχωράει από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και θα τα δω αυτά τώρα από εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Δεν προχωράει τίποτα και αυτά που οραματίζονται.
0: Και άκουγα προηγουμένως τον Τέρι τον Χατζηγιάννου. Ναι, μα...
2: που τρώνε άκυρο από το ηλεκτρικό.
0: Από το ηλεκτρικό, ακριβώς. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν,
2: και νομίζω το νησί μας αυτή τη στιγμή και με τη ρύπανση του βιολογικού.
0: Αυτό πάλι είναι από τα άγραφα, ρε παιδιά.
2: Που συμβαίνει και με τη γαθεντερίτιδα. Όχι ότι φταίει ο Δήμαρχος, κανένας δεν ξέρει ακόμα πού οφείλεται η γαθεντερίτιδα. Εδώ κινδυνεύει να μην γίνει το Super Cup ο άλλος Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, λόγω ότι 17 αθλητές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πάθανε γαθεντερίτιδα. Κάτι δεν πάει καλά στον τόπο μας.
0: Άραστε.
2: Και πρέπει να το τσεκάρουμε γιατί συμβαίνει να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό με τις γασεντερίτιδες.
0: Εγώ κοιτάζω όμως τώρα το άλλο, το οποίο ότι θα έπρεπε κανονικά να, όλη η Ρόδος να είναι ένα εργοτάξιο, να γίνεται δουλειά, να αναβαθμιστεί, διότι οι δομές της πλέον είναι κουρασμένες, γυρασμένες. Αντιθέτως δεν βλέπω έτσι κάτι καλό να γίνεται. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι, όπως άκουγα προηγουμένως να το λέει και ο Τέρης, ας πούμε, είναι έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, από τον Χατζηδιάκο, από τον Καμπουράκη και, και
2: εδώ. Είναι και λίγο. Είναι και λίγο όλη η διαδικασία πολύχρονοβόρα, και για να ξεκινήσει ένα έργο, δηλαδή άμα δεν το έχεις οραματιστεί πριν βγεις, mm-hmm, και αποφασίσεις τα μέσα της ηγεσίας να το κάνεις, αυτό θα ξεκινήσει λογικά στη θητεία του επόμενου δημάρχου ή του ιδίου που θα επανεκλεγεί κάποιος.
0: Από την
2: πρέπει
0: άλλη
2: τα
0: όμως
2: πράγματα να τα τρέξεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, από την άλλη βλέπω ότι στα social media καλά πάει ο Δήμαρχος. Βλέπω ότι έχει φτιάξει κόσμο από κάτω που τον ακολουθεί, τον επικροτεί, τον χειροκροτεί, και όποιος τολμήσει να κάνει στοιχειωδώς, ας πούμε, έτσι, την απαιτούμενη κριτική που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοπικοί μας άρχοντες, δέχεται επιθέσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει αυτό.
2: Έχει αν φτιάξει... δέχεται, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Επιθέσεις, επιθέσεις από τον κόσμο που έχει φτιάξει από κάτω ο Δήμαρχος. Έχει δηλαδή κόσμο που τον ακολουθεί.
2: Και θετικά έχει και αρνητικά. Mm. Αυτή τη στιγμή στην πολιτική δυστυχώς αυτό που είναι η μεγάλη επιστήμη δεν είναι τα έργα, είναι η επικοινωνία. Ένα κομμάτι που ξέρει να το παίζει καλά ο Κολιάτης. Και αγγίζει ένα μεγάλο κοινό σε αυτό το κομμάτι.
0: Θα πάει καλά στην επικοινωνία, λες,
2: εντάξει, και δεν δίνω σημασία και πολλές φορές στο τι γράφει ο καθένας από κάτω, γιατί δεν ξέρεις αν είναι πραγματικά προφίλ αυτά που γράφουν.
0: Ή ψεύτικοι λογαριασμοί.
2: Αν είναι τρόλ, αν είναι οι φανατικοί που παίρνουν εντολή.
0: Μπορείς να μπαίνεις μέσα στο, να πατάς να μπαίνεις μέσα στο προφίλ και θα διαπιστώνεις. Εκεί μπορείς να καταλάβεις τελικά αν είναι πραγματικός λογαριασμός ή ψεύτικο.
2: Τι είναι το κάθε προφίλ. Εγώ δεν κάθομαι στο επικοινωνιακό πόσα like παίρνει ο καθένας. Είναι το τι λες και το τι πράττεις.
0: Όταν βλέπεις ένα λογαριασμό, μπεις μέσα και δεις ότι δεν έχει αναρτήσεις αυτός. Δεν έχει φίλους, αλλά περισσότερο δεν έχει αναρτήσεις. Απλώς έκανε ένα λογαριασμό εκεί, μόνο και μόνο για να κάνει επιθέσεις, ας πούμε, και ενδεχομένως να ανήκει σε κάποια ομάδα, είναι στα λεγόμενα τρόλ, τα οποία πληρώνονται εντωμεταξύ για αυτή τη δουλειά την οποία κάνουν.
2: Εντάξει. Είπαμε, είναι επικοινωνιακή πολιτική που παίζει το Α και το ωμέγα πλέον στα δρόμενα παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν τα ανακάλυψαν στην Ελλάδα.
0: Δεν σε βλέπω πάντως να είσαι και πολύ ευχαριστημένος τώρα με την πορεία των πραγμάτων. Σε βλέπω απογοητευμένο.
2: Ένας Ολυμπιονίκης πάντα βάζει τον πήχη ψηλά.
0: Α, μπράβο, πες το μεγάλε, έτσι, μπράβο.
2: Οι στόχοι πάντα είναι μεγάλοι, δεν μπορείς να μένεις τα λίγα. Το αν θα κάνω μια παιδική χαρά γιατί την πήρα χορηγία τον Παράκα ή τον Κλεάνθη τον Λοΐζο. Εδώ τι θα γίνει, περιμετρική οδός. Ή τι θα γίνει με τη διάβρωση των ακτών στη δυτική πλευρά. Τι θα γίνει με τη μεσογειακή χάραξη. Τι θα γίνει με τους Ρωμά. Τι θα γίνει με το Ροδίνι. Τι θα γίνει με την καθαριότητα που την χρυσοπληρώνουμε.
0: Mm.
2: Θα ελέξουμε τελικά.
0: Πόσα πληρώνουμε, πληρώνουμε το χρόνο τελικά.
2: 90 η πενταετία, δεν είναι.
0: Πολύ χρήμα, ρε.
2: Και η ΚΑΔ είναι γεμάτη.
0: Δηλαδή μιλάμε...
2: Και πάντα φταίει ο κακός ο πολίτης.
0: Κοντά στα 17-18 εκατομμύρια το χρόνο δηλαδή. Δηλαδή μιλάμε κάπου 1,5 εκατομμύριο το μήνα, ρε παιδιά, είναι πολύ.
2: Και σε αυτό είμαι σκληρός και απαιτητικός, γιατί είχα την τύχη στα 23 μου να είμαι ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας Ρόδου, που τότε έλαμπε η πόλη. Mm. Και τώρα δίνονται πάρα πολλά λεφτά και τα πράγματα δεν είναι ανάλογα του κόστους του. Mm. Γιατί άμα δούμε τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς της ΔΕΚ, καμία σχέση με αυτά που πληρώνουν τώρα. Mm. Και έργα που ξεκίνησαν. Πού είναι η νέα αγορά που μας έλεγε στη λογοδοσία ότι θα λειτουργήσει?
0: Δεν μου λες τώρα, είναι δυνατόν να καθυστερεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου? Τι γίνεται με όλες αυτές τις επιχειρήσεις τώρα εκεί? Το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Λέγανε ότι.
2: Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ο κύριος Χαλκιάς έλεγε στη λογοδοσία όταν ρωτήθηκε, τον Απρίλιο θα τα πάρουν οι καταστηματάρχες να φτιάξουν την προσώψη για να λειτουργήσουν το καλοκαίρι. Χάσανε τη σεζόν και ευελπιστούμε να λειτουργήσει του χρόνου η νέα αγορά. Και δεν είναι και ένα έργο του Κολιάδη αυτό, να μην ξεχνάμε, αυτό είχε δημοκρατική Αττικά Μπουράκη.
0: Ναι. Τι να πει κανείς
2: από
0: τώρα.
2: Χρήματα που ήταν να πάνε στο Εθνικό Θέατρο και μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μεταφέρθηκαν.
0: Τι γίνεται τώρα με τη δίκη σας, παράδοξη, με τον κύριο Γερονικόλα? Έφυγε και ο τελευταίος, ο Δημήτρης Ζανετούλης. Γιατί
2: τον διαγράψατε? Ναι.
0: Γιατί τον διαγράψατε?
2: Όταν είσαι εκπρόσωπος τύπου της πλειοψηφίας, δεν έχεις καμία θέση στην πλειοψηφία. Καλείς αδειοδρομία στα νέα σου καθήκοντα. Εκεί εκπρόσωπος τύπου του Βαγιανού, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Αυτά είναι τα νέα του καθήκοντα, εκπρόσωπος τύπου του Σωτήρη Βαγιανού, του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ.
2: Προσέξτε όλες τις τοποθετήσεις. Εκ μέρους της ΔΕΙΑΡ μιλούσε, όχι της αρχής οργάνωσης για το νησί της Ρόδου. Ευλογούσε τα γένια με τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Και τις κόντρες και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ΔΕΙΑΡ. Παράταξή μας έχει μια στελέχη που κάθονται στο οργανωτικό και αναδεικνύουν θέματα. Διευρύνεται, υπήρχαν 343 υποψήφοι και 20-40 να φύγουν. Έχει μια μαγιά των 300 ανθρώπων που είναι δίπλα μας και λένε συνεχίστε, θα είστε η επόμενη δημοτική αρχή.
0: Νομίζω ότι με τον νέο εκλογικό νόμο δεν χρειάζεται πλέον τόσο πολύ όπως στο παρελθόν, επειδή αναφέρθηκες σε 300.
2: Ναι, το ταβάνι νομίζω είναι κάπου 280 τώρα.
0: Τέλος πάντων, και λιγότερα ίσως, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι πρόκειτος να μην λέω κάτι.
2: Η μαγιά υπάρχει. Θέλεις και το στελεχικό δυναμικό που αύριο θα μπορεί να δικήσει το Δήμο και εκεί έχει στρέψει το βλέμμα του ο Νίκος, πώς θα μπορούμε να είμαστε πιο δυνατή, αν τυχόν μας επιλέξει ο ροδιακός λαός να πάρουμε τις τύχες του νησιού, γιατί τα προβλήματα θα μεγαλώνουν και θα συσσωρεύονται και θα πρέπει να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν,
2: αν το 29 αναλάβει στα ενία του νησιού.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου Θανάση, να σε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια μας. Και καταλαβαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρξε το μεταξύ όλες αυτές τις μέρες, πώς 5 δημοσκοπήσεις είχαμε μια στιγμή να ρίξω μια ματιά, νομίζω 5 εταιρείες και όλες λίγο πολύ έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παρανομαστής? Ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται εκεί πέριξ του 30% προς το 31%. Μια μόνο δημοσκόπηση του Όπεν, αυτή μόνο την δείχνει κάτω από το 30, δηλαδή εντάξει το 29, σχεδόν 30. Όλες οι άλλες είναι εκεί στο 30,5-31, όλες οι εταιρείες. Αυτή είναι η μία παράμετρος, αυτή είναι η μία σταθερά την οποία διαπιστώνουμε. Και βέβαια από εκεί και πέρα το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτές οι εκλογές τελικά δεν γίνονται για να δούμε ποιος θα τις κερδίσει. Τις εκλογές θεωρείται δεδομένο ότι τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, αφού έχει double score από τον δεύτερο. Αλλού είναι το θέμα. Τι θα γίνει με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της, γιατί σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα το βλέπω από χλωμό μέχρι αδύνατο, ας πούμε. Επίσης, τι θα γίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, οι οποίοι σφάζονται στην κυριολεξία. Και όλοι έχουν πάλι τώρα, αυτοί εδώ τις αντιπολίτευσες, οι πάντες, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός? Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το έργο το οποίο έχει κάνει και από την αγάπη, από τη συμπεριφορά, από τη στάση που έχει η κοινωνία απέναντί του, διότι είναι μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και βλέπουμε εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις, θέλετε τις Pulse του Sky 30,5, θέλετε την Opinion Poll 31%, θέλετε την GPO με 30,6%, να, μόνο τις MRB που σας είπα για το Open είναι 29%. Από εκεί και πέρα, ορίστε, η Mark 31%. Όλες οι εταιρείες εκεί γύρω κινούνται. Εκεί, σε αυτό το ποσοστό. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι το πρώτο κόμμα, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ζούπης, μιλούσα εντωμεταξύ και χθες το βράδυ με τον Θωμά τον Γεράκη, τα ίδια και ο Θωμάς ο Γεράκης, που παρουσίασε και την δημοσκόπηση της Mark στον Αντένα, σου λέει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά θα κερδίσει τις εκλογές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον θα πλησιάσει το ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι στάνταρ, ξέρετε. Το ποσοστό που χρειάζεται για να έχει αυτοδυναμία θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα λάβουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό των κομμάτων, όχι ο αριθμός των κομμάτων, το ποσοστό, το σύνολο που θα πάρουν τα κόμματα που θα είναι εκτός Βουλής, όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το πλαφόν, έτσι, το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή μπορεί και με 36 ή ενδεχομένως και λιγότερο να κάνει αυτοδυναμία. Αλλά μπορεί, αν δηλαδή τα εκτός κόμματα, εκτός Βουλής κόμματα, είναι, ξέρετε, 1, 3, 4, 5% εκεί μπορεί να χρειάζεται και πάνω από 37-37,5% για να κάνει αυτοδυναμία. Αν λοιπόν αυτό το καταφέρει στον πρώτο γύρο είναι το ζητούμενο, ή αν θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές και ξανά επαναληπτικές, γιατί όχι, εφόσον βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κυβερνούν, οι δικαστές θα κυβερνούν τη χώρα. Και επίσης βλέπουμε ότι με ποιο κόμμα τώρα να συνεργαστεί, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Φρόντισε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης να ακολουθήσει, να δεχθεί την πρόταση και την επιμονή του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου δηλαδή των Αθηνών, ο οποίος Δούκας, θυμάμαι Βασίλη παλιά όταν τον βγάζαμε εδώ, δεν ήταν έτσι ακραίος, ρε παιδί μου. Είχα την αίσθηση, ήταν τότε το με άρχισε βιομηχανή σε τέτοια θέματα, ας πούμε ενέργειας και τα λοιπά, θυμάμαι. Μιλούσαμε συχνά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φαινόταν να είναι ακραίος, ρε παιδί μου, όπως συμπεριφέρεται τώρα, έτσι. Κάνει παρέα αγκαλιασμένος με τα γκρουμπούσκουλα, ας πούμε, της ακροαριστεράς. Παράξενα πράγματα, τέλος πάντων. Με ποιο λοιπόν να συνεργαστεί τώρα? Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε ο Ανδρουλάκης να το περάσει μάλιστα και μέσα στην καταστατικό του μέσα από το συνέδριο. Και χρειάζεται τώρα συνέδριο για να το ανακαλέσει, υποτίθεται. Να που ήταν τώρα ο καταστατικός χάρτης της χώρας, το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αλλά θα μου πείτε, όσο σέβονται τον εαυτό τους, άλλο τόσο σέβονται και το Σύνταγμα, γιατί είδαμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στη Βουλή. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι στην επόμενη τώρα Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική, θα βρεθούν 180 ψήφοι προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άθρα και τα λοιπά? Ποιος μου λέει εμένα, πού θα βρεθούν αυτές οι 180 ψήφοι? Πού θα βρεθούν, για πείτε μου. Το ΠΑΣΟΚ που είπε σήμερα όχι θα πει αύριο ναι. Μα δεν μου λέτε, τρελαθήκαμε τελικά? Εκτός μόνο και αν πάρει ξέρω εγώ σουτ, φάει σουτ, να πούμε, ο Ανδρουλάκης και έρθει, ξέρω εγώ, καμιά Άννα Διαμαντοπούλου, κάνας γερουλάνος και λειτουργήσουν πιο λογικά, πιο σωστά και πιο συνεργάσει. Ναι, για το καλό της χώρας, ρε παιδιά. Είναι μέσα ο αγαπητός μας, ο κύριος Δρυμιώτης.
3: Είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
4: Καλημέρα. Κλειάνθη μου επιτρέπεις να πω ότι είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που είπε σωστά τους, πώς το λένε, τις συνθήκες για την αυτοδυναμία. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό και όχι το πλήθος των κομμάτων, γιατί όλοι μιλάνε για 9-κομματική, 10-κομματική, δεν έχει καμία σημασία το πλήθος παρά μόνο το ποσοστό τους.
0: Ακριβώς.
4: Όσο ανεβαίνει το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει ο πίστης της αυτοδυναμίας. Mm. Και το δεύτερο που είπες που αφορά το ΔΟΚΑ, να σου δώσω εγώ μια εξήγηση.
0: Για πες μου.
4: Γιατί άλλαξε.
0: Γιατί?
4: Γιατί ο ΔΟΚΑς βγήκε με τις ψήφους και της Ανταρσίας και της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, και από εκεί και μπρος κάνει τα χατήρια της Ανταρσίας. Τον είδαμε στο λόφο του Στρέφη, τον είδαμε στα Εξάρχεια. Λοιπόν,
0: Βλέπω, και θα... την, βλέπω και την περιοχή, το σπίτι μου εκεί στη Φωκίωνα. Ρε παιδί μου, πώς την έχουν καταντήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν,
4: όταν το 14% κατάφερε να βγάλει δήμαρχο, γιατί οι νεοδημοκράτες θεώρησαν ότι ήταν σίγουρη η εκλογή και πήγανε σπίτι τους και κοιμήθηκαν.
0: Και δεν πήγανε να ψηφίσουν.
4: Αυτό πρέπει να του γίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα, ότι όλες οι εκλογές έχουν σημασία και πρέπει να, να τις αντιμετωπίζουν, διότι δημιουργούν, δημιουργούν πολιτικό γεγονός.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Για πες μου τώρα, αγαπημένη μας Ανδρέα, τι γίνεται τώρα? Είχαμε 5 δημοσκοπήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Όλες ίδιες λίγο πολύ. Ναι.
4: Όλες ίδιες. Όλες είναι, ίδιες. Λοιπόν, στα τρία πρώτα κόμματα είναι σαφώς, και μάλιστα οι διαφορές είναι πραγματικά όχι απλώς του στατιστικού λάθους, τη στατιστική διαφορά που είναι τα δείγματα που παίρνουν. Χίλιος ο ένας, χίλιος ο άλλος, αλλά... Ναι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, Κλεάνθη μου, αυτό το πράγμα, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι το ανέφερες για το Πασόκ που δεν ψήφισε το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είναι σαν να παραδέχεται από τώρα, ενώ με ισχυρίζεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα, ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και άρα δεν θέλει να της δώσει την ευκαιρία να κάνει την αναθεώρηση.
0: Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο τώρα το λέτε αυτό, να καταλάβει και ο κόσμος που δεν είναι όλοι, ας πούμε, δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως. Εάν σήμερα ψήφιζαν και το ΠΑΣΟΚ και πήγαινε στα 180, η επόμενη Βουλή, Βασίλη μου, θα χρειαζόταν 151
4: Απλή
0: πλειοψηφία, έτσι. Τώρα, με το να μην πιάσουμε το 180, χρειάζεται το 180 στην άλλη Βουλή. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πίστευε ότι θα ήταν αυτό πρώτο κόμμα, σαφώς και θα ψήφιζε τώρα, ούτως ώστε αυτό ως πρώτο κόμμα, με απλή πλειοψηφία, να περνούσε τις διατάξεις τις οποίες θέλει. Σωστά τα είπα, Ανδρέα μου.
4: Πολύ σωστά, του το χτύπησε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε.
0: Το πρόσεξα και αυτό. Να,
4: το πρόσεξα, του λέει. Άρα ουσιαστικά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει ότι μόνος του υπονομεύει τη θέση του.
0: Δεν είναι το θέμα τη θέση του, ας την υπονομεύσει. Την πατρίδα να μην υπονομεύει όμως.
4: Την πατρίδα δεν μπορεί να την υπονομεύσει, γιατί δεν θα βγει.
0: Όχι, γιατί πες όλο και κάτι μένει και δημιουργεί, ας πούμε, μια αμφιβολία στον κόσμο, ας πούμε.
4: Δεν θα βγει. Και όπως πολύ σωστά είπες, ότι μετά τις εκλογές θα πιθανόν να υπάρξουν, σίγουρα θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο ΠΑΣΟΚ και μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο είδους αντιμετώπιση. Πιο λογική.
0: Πιο λογική, ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Μπορεί να ξανακάνουν πάλι διαδικασία εκλογής. Ο μηχανισμός όμως πίνει νερό στο όνομα του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον ελέγχει κατά το κοινό λεγόμενο. Εμένα μου έλεγε παλιά ένας φίλος μου Πασόκος, υψηλά ιστάμενος, ότι στο κόμμα μέσα επιγεννηματά το λέγανε Βοσκό. Γιατί το λέγανε Βοσκό? Όχι λόγω της καταγωγής του, ούτε της ντοπιολαλιάς του κτλ. Όχι. Το λέγανε Βοσκό γιατί λειτουργεί όπως ο Βοσκός που μαντρώνει τα πρόβατα, έτσι μαντρώνει τα στελέχη του Πασόκ. Είναι όλη μέρα λες στο τηλέφωνο και μιλά και με το τελευταίο στέλεχος, ας πούμε. Έχει επαφή με τον κόσμο του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Φαίνεται ότι ελέγχει πλήρως το κόμμα.
0: Το ελέγχει, ναι.
4: Και γι' αυτό και εκλέγει δύο φορές. Λοιπόν.
0: Ακριβώς, ναι.
4: Αλλά από την άλλη μεριά το ελέγχει πλήρως, αλλά στην καταλληλότητα βλέπεις ότι ούτε οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν τον εγκρίνουν στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Πρόβλημα δικό.
0: Ναι, αλλά τα στελέχη όμως εκλέγουν, αρχηγό, αγαπημένοι μου.
4: Τα στελέχη από τη βάση.
0: Η βάση, εννοώ δηλαδή τα μέλη του κόμματος. Ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, δικό τους πρόβλημα αυτό.
0: Τέλος πάντων.
4: Κατά άλλα, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που ξέρεις. Λοιπόν, και επίσης, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του, εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις πάντοτε, αν θέλεις, εκφράζουν, είναι ένα είδος κίτρινης κάρτας προς το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, όπου εκφράζονται πιο χαλαρά οι άνθρωποι και την ώρα που ψηφίζουν, ψηφίζουν με περισσότερη θέση υπευθυνότητα, για να το πούμε σωστά. Λοιπόν, άρα εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι δεν θα μείνουμε τα κυβερνήτη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. το πιο πιθανό είναι να χρειαστούν επαναληπτικές. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν το κατάλαβα, ας πούμε. Γιατί?
4: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο?
4: Το 89 είχαμε τρεις.
0: Λοιπόν, τώρα ειδικά όπως είναι και
4: επίσης. Νοέμβριο και Απρίλιο.
0: Όπως έλεγα, ακριβώς. Ναι. Και... που τότε ήταν και διαφορετικά. Πηγαίναμε με το εκλογικό βιβλιάριο, με την ταυτότητα στο χέρι και με το αυτό. Και... τώρα έχουμε και την επιστολική ψήφο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ πιο απλά. Δηλαδή δεν είναι και τόσο κοστοβόρες όπως ήταν κατά το παρελθόν. Θυμάμαι, Αντρέα μου, παλιά το τι μετακίνηση γινόταν στους ετεροδημότες, το τι χρήμα έπρεπε να έχει κανείς, ας πούμε, υποψήφιος για να μεταφέρει κόσμο. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει η επιστολική ψήφος. Θέλω να πω, δηλαδή, υπεραπλουστεύονται τα πράγματα. Αλλά και σε αυτό αντίθετη ήταν.
4: Και θα την. Και υποψιάζομαι, όχι υποψιάζομαι, είμαι βέβαιος ότι θα τη βάλει και στις εθνικές εκλογές ο Λιβάνιος στην επιστολική ψήφο.
0: Μα γι' αυτό μιλάω τώρα. Εάν τελικά το καταφέρω με αυτό, είναι θεού θαύμα.
4: Θα το καταφέρει όλοι. Κοίτα, ο Λιβάνιος είναι εξαιρετικός στη θέση που είναι, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Mm. Πάρα πολλά χρόνια, από τον καιρό που ήταν ασχολείται με δημοσκοπήσεις. Ο Λιβάνιος, λοιπόν, και είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm. Γι' αυτό και βλέπεις ότι κάνει σημαντική δουλειά και πέρα που είναι.
0: Και είναι και αγαπητός εντωμεταξύ, ξέρει, μπορεί και λιένει τις γωνίες. Δηλαδή τα όποια αγκάθια θα τα, εύκολα τα ξεπερνάει, ας πούμε. Γιατί οι δήμαρχοι είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν, ξέρετε, πάντα υπήρχε κόντρα, ας πούμε, με την...
4: Πολύ, πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια.
4: Και είναι και που ο καθένας ανήκει σε μια...
0: Τρεχαγύρευε, κάθε καρυδιάς καρύδι είναι ο καθένας. Α, βγάλε άκρη τώρα. Να πιάσεις τώρα, να μιλες ονόματα και να κατεβαίνεις. Να πιάσεις από τον άρχοντα της πρωτεύουσας και να προχωράς.
4: Εντάξει, θα το πιάσαμε τον ήχο.
0: Τώρα δεν μου λες.
4: Εσύ
0: έκανες φοβερή δουλειά, Αντρέα μου. Είχες πιάσει όλες τις δημοσκοπήσεις το 23, λίγο πριν τις εκλογές.
4: Α, ναι, τις έχω εδώ πέρα ακόμα.
0: Μπράβο, ναι. Τις έστειλες λοιπόν σε πολύ κόσμο και είδαμε τελικά τι γίνεται. Πρόσεξε να δεις, με τα σημερινά δεδομένα βλέπεις να επαναλαμβάνεται κάτι αντίστοιχο?
4: Βεβαίως, διότι όλες του 23 οι 19 δημοσκοπήσεις, καμία, όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή στη δημοσκόπηση οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά και εκφράζουν, αν θέλετε, τον προβληματισμό τους και τη δυσαρέσκεια τους, και την ώρα που είναι να ψηφίσουν, ψηφίζουν πιο υπεύθυνα. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Δηλαδή καλά κάνουν με την έννοια του να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους στις δημοσκοπήσεις, ούτως ώστε να καταλάβουν και οι κυβερνώντες ή και οι άλλοι το ότι, ξέρεις, δεν είμαστε και χαϊβάνια, δεν αγόμαστε και να φερόμαστε, δηλαδή κάντε κάτι, αλλιώτικα η δύναμη είναι σε εμάς, στον ψηφοφόρο. Όντως η δύναμη είναι στον ψηφοφόρο. Αυτός βγάζει κυβερνήσεις, αυτός ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Για πες μου κάτι. Εάν μείνει εκτός Βουλής ένα 10%.
4: Το 10% το 31 γίνεται 34. Mm. Λοιπόν, το 32 γίνεται 36 και κάτι, και, για να καταλάβεις πόσο κοντά είναι. 36 και κάτι κάνει αυτοδυναμία. Γιατί ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται το 10%.
0: Δεν μου λες όμως τώρα, η παρουσία του Κασιδιάρη, δεν νομίζεις ότι θα φέρει τώρα μία ανακατάταξη εκεί στον χώρο αυτό, στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων? Εγώ νομίζω ότι θα ρουφήξει πολλά από αυτά, θα καταπιεί πολλά από αυτά τα κόμματα.
4: Καταρχήν κάτσε να δούμε αν θα κατέβει, αν θα τον εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Εγώ έχω και άλλη μια αμφιβολία.
0: Δηλαδή? Για το Τσίπρα, για το όνομα του Τσίπρα, του κόμματος.
4: Για το όνομα του Τσίπρα, το Ελλάς.
0: Το κατάλαβα.
4: Εάν τυχόν το εγκρίνει ο Άριος Πάγος, δηλαδή, πολύ πιθανό να μην το εγκρίνει. Ξέρεις, το πραγματικό τεστ δεν είναι σήμερα. Το πραγματικό τεστ είναι όταν υποβάλλεται η αίτηση για συμμετοχή στις εκλογές, όπου εκεί ο Άριος Πάγος αποφασίζει ποιος έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα να κατέβει. Και με τι όνομα να κατέβει.
0: Ναι.
4: Μπορεί να κατέβεις με ονόματα ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, Οψόμεθα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
4: Η
0: ειρήνη η μη. Μια χαρά, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι. Θα φύγω
4: καλά.
0: Τώρα, τελειώνοντας, θα φύγω, θα πάω για μπάνιο. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σου μέρα.
0: Την καλημέρα έχεις από όλα τα παιδιά, από όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού. Σου στέλνουν την αγάπη τους. Σ' αγαπάμε. Γεια. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε στο τηλέφωνο, μου λέει. Θα κατέβω, μου λέει, κάτω, Κλέανθη. Ναι, θέλω, μου λέει, να κάνουμε παρέα. Του λέω, μη σε βάζω σε κόπο. Του λέω, μόλις θα κανέβω εγώ Αθήνα, σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, και χάρη. Μας αγαπάνε, ρε. Βασίλη. Γιατί δεν έχουμε πειράξει κανένα, ρε παιδί.
3: Μία όμορφη φιλία.
0: Εντάξει, ακριβώς. Και κοίταξε να
3: σε.
0: Εγώ ξέρω ότι έχω τους περισσότερους μου φίλους είναι στο Πασό. Οι οποίοι μου κάνουν μούτρα.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Και τους κάνω κριτική. Ρε εσείς τους λέω. Τα ίδια δεν έλεγα παλιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς που με παρακολουθείτε δεν θυμόσαστε. Απλώς βλέπω ότι τώρα αυτός ο Κούλης ο Μητσοτάκης. Δεν έχω καμία σχέση με τον Μητσοτάκη. Κάνει έργο, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή να μην το αναγνωρίσω. Δηλαδή επειδή βρίζεται όλοι τον Άδωνη πρέπει να το βρίζω κι εγώ. Αφού κάνει έργο. Έχει κάνει το εθνικό σύστημα υγείας, το κάνει να πετάει. Να πετάει, τρόπος του λέγει. Παντού υπάρχουν, πάντα υπάρχουν ελλείψεις.
3: Παντού έχει προβλήματα.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλά έχει καμία σχέση όπως το σύστημα υγείας στο σημερινό με αυτό του παρελθόντος. Τα νοσοκομεία μας σήμερα, όπως είναι, όπως έχουν οργανωθεί. Τι να πω τώρα. Αν τα συγκρίνω με τα παλιά, μου λέγες προχθές για το νοσοκομείο της Σκέλη.
3: Πήγα,
0: έκαναν
3: εκεί,
0: τώρα
3: πήγα,
0: τα εκεί, επίγοντα πήγα, πήγα, μιλάμε τώρα
3: ένα.
0: Τι έχουν σχέση με το παρελθόν?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, πέφτει χρήμα. Θα μου πεις από την τσέπη του το βάζει? Όχι, βεβαίως. Το Ταμείο Ανάκαμψης, Βασίλη. Πολύ χρήμα. Ναι, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ρε δεν το λέτε? Γιατί το κρύβετε? Γιατί είστε μικρόψυχοι? Δημιούργημα του Μητσοτάκη είναι, ρε. Βέβαια, ο Μητσοτάκης το έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρώπη. Αυτός το ζήτησε. Όταν το ζήτησε, Βασίλη, θυμάμαι τότε, οι Γερμαναράδες, ναι, όταν ζητούσε η Ελλάδα κάτι, ναι, έβγαζαν σπυράκια. Μεγάλη πλάκα. Καντήλες, γιατί αυτή, ξέρεις, μια ζωή μας κατηγορούσε. Τώρα είναι σούζα. Τότε λοιπόν, όταν
3: άλλες οι εποχές εκείνες.
0: Εγώ δεν πιστεύω σε εποχές, πιστεύω στα πρόσωπα. Εντάξει, να εξηγούμαστε. Είναι θέμα προσωπικότητα.
3: Πρόσωπα τότε.
0: Είναι θέμα προσωπικότητα. Ναι.
3: Και στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Άλλα πρόσωπα τότε.
0: Λοιπόν, το κύρος μετράει πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι το 19, δεν θυμάσαι, μόλις κέρδισε, πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μόλις κέρδισε τις ευρωεκλογές, κάποιους μήνες πριν, πότε ήταν οι ευρωεκλογές? Πριν, μόλις τις κέρδισε, δεν είδες αμέσως να πούμε οι αγορές ότι το γύρισαν κατευθείαν? Σου λέει, έρχεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ζήτησε αυτή, λοιπόν, πρότεινε λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπαν οι Γερμανοί, λέει, τώρα τι μας λέει αυτός? Ξέρετε, αυτοί είναι συνηθισμένοι, ας πούμε, στη λιτότητα. Μην τυχόν και κάνουν παροχές. Ο θάνατος αυτοί είναι πουγκί, γεμάτο. Για να είναι ισχυρή η Γερμανία, ανά πάσα στιγμή ήθελε, ας πούμε, να υπάρχει το... Δεν λέω, και ο Μητσοτάκης κάπως έτσι είναι, αλλά όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι νοικοκύρης, αυτό που κάνει δηλαδή, και μετά δίνει, όχι τσοβόλα, παραδώστα όλα, δεν υπάρχουν τέτοια. Δίνει αυτό που πρέπει να δώσει, αλλά θέλει πάνω απ' όλα να είναι συνεπής, βγάζει χρέη, να φεύγουν τα βάρη από πάνω, και μετά σου λέει νοικοκυρεμένα, όπως κάνει μια σωστή οικογένεια, να το πάμε σωστά. Και σιγά σιγά δυναμώνοντας, θα δίνεις περισσότερα. Αυτό το πάρτα όλα, τι λέτε, ρε μάκες? Πάρτα όλα τι, τα δανεικά? Και να έρθουν μετά τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να τα πληρώνουνε. Και δεν τρέπεστε? Υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζετε αυτό? Να περνάτε εσείς, ρε, να κάνετε κιλάρες. Και να έρχονται τα παιδιά σας μετά να πληρώσουν τις κιλάρες σας. Ωραία πατρική στοργή. Μπράβο. Και αντί να πείτε μπράβο που λαφραίνει τη χώρα από το βάρος, να μην είναι αναγκασμένες οι επόμενες γενιές να τα βρουν αυτά τα βάρη πάνω τους, έρχεστε και του κάνετε και πόλεμο. Σαν δεν τρεπόσαστε. Αλλά αν υπήρχε παιδεία, Δεν θα συνέβαιναν αυτά. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια, Βασίλη.
3: Από εκεί εξαρτιόνται όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αυρίου.
0: Λοιπόν, δεν θα κουραστούμε, αγαπητοί μου φίλοι, να το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είναι κανείς νοικοκύρης. Νοικοκύρεμα. Όπου υπάρχει νοικοκυριό, υπάρχει και μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε καθημερινά.
5: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
13: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
17: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
18: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
19: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
22: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα. ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το Vermut της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
2: Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
2: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
8: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
7: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
8: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου, Ρωδιαία Έλαφος, η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή Ινδική αγορά.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αϊ.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810. 10 γραμμάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
14: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
15: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθούδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την ΚΑΙΡ.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επετειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
19: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βένετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου Ροδιαία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυχιακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή Ινδική αγορά.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
5: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
16: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
17: Τότε ας βάλω το Shiba. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
16: και ηρεμία.
17: Με τα κλιματιστικά το Shiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Shiba, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
18: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
19: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
20: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
21: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
22: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
23: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
22: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
23: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
1: Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερούμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου Ροδιαία Ελαφώς η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή ινδική αγορά.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου
4: χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί Ενταμάμερ Λάντερ φόρμα μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερούμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68 172.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις.
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου, Ροδιαία Ελαφώς, η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή Ινδική αγορά.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχοι της Ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Juliet, no, not this. Ακού κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.